διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96. 96.

Ελλάδα. Κόσμο.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Ενώ στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Σερών. Για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, προκειμένου να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές Πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία, όπως είπε, συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενατουρμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Ο αυτοκινητιστής τράπηκε σε φυγή και τέθηκε υποκράτηση σε απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από τον τόπο του δυστυχήματος. Ο ύποπτος, γεννημένος στη Ρωσία, δεν είναι γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ διενεργείται ερεύνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, που επικράτησε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ήμιρα Λούζα. Ο διεθνής μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Για τη βάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0.

0: 2-0 σετ από την Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρος στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει σε περιοδικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: καρδιά.
1: Άντε, κοιτάξτε, καλή καρδιά που λέει και το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, για καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν γεμίζει το τραπέζι, γιατί ωραίο το λέει το άσμα η συγχωρεμένη, αλλά μεταξύ μας, αν δεν έχεις και το χρήμα να κάνεις δουλίτσα, διότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ότι εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και να ανακοινωθούν μέχρι την άλλη Δευτέρα οι τιμές. Θα μου πεις, ψάλτη το μυαλό σου στις τιμές. Ναι, στις τιμές, τι να πού να είναι. Απ' την άλλη μεριά, διεθνώς λέει οι τιμές των προϊόντων, λόγω λέει των συνδικών που επικρατούν, των περιβαλλοντικών συνδικών, δεν είναι και οι καλύτερες. Αυξάνονται τα μένα, αυξάνονται τα δε, αυξάνεται το στάρι, αυξάνεται το καλαμπόκι, αυξάνεται το, ξέρω, το κρέας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, που λέω κι εγώ. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε για να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Είναι Πέμπτη. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και τον κύριο Ρίζο στην παρέα μας για να ξεκινήσει ορθά η σεζόν με τον ορθό τρόπο. Άρα, 2-10-48-00. Είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτή τη εβδομάδα το τηλέφωνο, καταπληκτικό. Μην γελάς Γιωργάκη, μην γελάς Γιωργάκη. 2-10 λοιπόν 48-00-170 έως 174 για τις καλημέρες, τα σχόλια, τα σχολιανά, τις παρατηρήσεις αλλά και τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο που θα τον βρούμε στις 8 παρατέταρτο. Σας υποδέχεται ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σήμερα, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, για να κάνουμε παρέα στο Sky, εδώ στο Sky. Απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Βραχνός, ο οποίος περιμένει, να ξέρετε, ανήκει στην κατηγορία ο οποίος αύριο ξεκινάει διακοπές. Τώρα το πώς άντεξε είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, τώρα λέω πώς άντεξε. Να ξέρετε, λέει, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πλέον αυτών των ανθρώπων που κάνουν διακοπές και στην Ευρώπη, οι οποίοι το κύριο κομμάτι τους των διακοπών το Σεπτέμβρη. Δηλαδή παίρνουν λίγο, ξέρω εγώ, έτσι για να σπάσουν τη μονοτονία του καλοκαιριού, αλλά τώρα, λέει, ξεκινάνε τις διακοπές τους. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Τώρα, να πω και κάτι άλλο. Τι θα γίνει με αυτή τη ζέστη, αδέρφια? Εντάξει, είπαμε να κάνει ζέστη. Εντάξει. Είναι μικρότερη ημέρα, εντάξει, το καταλαβαίνω γι' αυτό. Εντάξει, κόψτε τον, γύρισε, βάλτε τον ανεμιστήρα ανάποδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ανοίγουμε μισή ώρα το σπίτι και μετά το κλειδώνουμε και κυκλοφορούμε σαν τους τυφλοπόντικες για να μην μπει μέσα η ζέστη. Δηλαδή η ζέστη μπαίνει από παντού, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Λοιπόν, εχθές εντωμεταξύ, ψέματα. Ναι, εχθές το πρωί λέγαμε ότι 40 και κάτι για την προθεσινή ημέρα. Χθες βλέπω χτυπάει 41 βαρβάτα στην καρδίτσα. Καρδίτσα, που λέγε και ο συγχωρεμένος ο Μιλτιάδης. 41 και 3 στην πόλη της Καρδίτσας. 41 και 3 στο Γήθιο. 41 και 2 κροκιές Λακωνίας. Έχω ένα τώρα απλό Λακωνίας. Είναι ένας εκεί στη Λαϊκή, ο οποίος λέει πορτοκαλί Λακωνία. Και το λέει με ένα ύφος Λακωνία. Έλα Λακωνία. Στη Σπάρτη 41 και 1 και στα Τρίκαλα 41 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. 41 φτάνει, εντάξει. Είπαμε. Δεν ξέρω, το κάνει επειδή λείπει η Σούζη νομίζω. Τώρα από Δευτέρα που θα γυρίσει η Σούζη τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Διότι λέει το Σάββατο, μίλαγα με τον κύριο Γιαννόπουλο, θα έχουμε, λέει, maximum 34 βαθμούς Κελσίου. Το λέω και δεν το πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Πώς το βλέπετε εσείς τώρα που έχετε γυρίσει? Γιατί κάποιοι δεν έχουν γυρίσει ακόμα, κάνουν διακοπές. Χθες προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους καλεσμένους για κάποια θέματα για τις επόμενες μέρες και ήταν προκλητικοί κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε. Μου λέει, εγώ με διακοπές τώρα, λέει, άσε με, λέει, από Δευτέρα. Τι από Δευτέρα, του λέω, από Δευτέρα δεν έχει. Από Δευτέρα, ναι, από Δευτέρα. Κάτι ο κύριος Γιαννίρης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα εδώ πέρα και μου κάνει διάφορα σήματα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος είναι στην παρέα μας. Α, είναι Έλληνας στο Νεπάλ με αφορμή αυτές τις τραγικές εικόνες που έχουμε στη χώρα. Τα έχετε δει νομίζω, τουλάχιστον 100 νεκροί και τα δούμε ακόμα, έχουμε και πάρα πολλούς αγνοούμενους. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα, καλησπέρα σε εσάς.
2: Καλημέρα, καλημέρα και εδώ 9 ώρα το πρωί.
1: Α, εντάξει, άρα είμαστε 3 ώρες διαφορά. Για πέστε μου τώρα, καταρχήν, είσαστε κοντά στην περιοχή που έγινε αυτά που έγινε ή τα βλέπετε κι εσείς εκ του μακρόθεν?
2: Όχι, δεν είμαστε κοντά, δεν μπορούμε να τα δούμε τα μάτια μας, θα βλέπετε εκ του μακρόθεν.
1: Μάλιστα. Για... ναι, να σας πω, έχετε καταλάβει ότι ο σεισμός ο οποίος προκάλεσε αυτό που προκάλεσε ήταν βροχές σε άλλες περιοχές και μετέφερε όγκο χωμάτων και...
2: Όχι, δεν πρόκειται Δεν ήταν βροχή, δεν έβρεχε τις τελευταίες δύο μέρες στην περιοχή, δεν έβρεχε. Αυτό που συνέβη τα τελευταία νέα εδώ, λένε ότι ακόμα και ο σεισμός προκλήθηκε από την κατολίσθηση του Παγετώνα. Έφυγε Παγετώνα, τεράστιο κομμάτι, έπεσε γύρω στα 2.000 πόδια, δηλαδή στα 800 μέτρα ύψος.
1: Ναι.
2: Και αυτό η πτώση του Παγετώνα προκάλεσε το σεισμό, δηλαδή καταγράφηκε ο σεισμός.
1: Μάλιστα.
2: Έφυγε ολόκληρος ο Παγετώνας, ένα μεγάλο μέρος, έφραξε και λίγο ποτάμι από ό,τι κατάλαβα και μετά φύγαν όλα μαζί κάτω στην Καράδρα και πήγαν.
1: Κατέρευσε και ουσιαστικά κατέστρεψε ό,τι βρήκε μπροστά του και πόλεις και γέφυρες και σπίτια και από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλάμε για τουλάχιστον 150 νεκρούς σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα. Και ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων είναι και ξένοι υπήκοοι. Άρα σημαίνει ότι η περιοχή που επλήγη ήταν τουριστική περιοχή.
2: Η περιοχή ήταν στον δρόμο, πήγαιναν για το όρο Καϊλάς, το γνωστό Άγιο Όρο. Πώς να το πω.
1: Σαν το Άγιο Όρο της Ελλάδας, λοιπόν. Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
2: Ναι, είναι ιερό μέρος των βουδιστών και των βουδιστών, τέλος πάντων πάνε εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Είναι περιοχή, ήταν τα σύνορα του Τιβέτ με τον Νεπάλ, ένα από τα μεγάλα σύνορα που έχουμε με την Κίνα.
1: Ναι.
2: Και ένα κτίριο που φαίνεται που το σκεπάζει ολόκληρο
1: στα ναι.
2: Που πέφτει και το φέρνει ολόκληρο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.
1: Μάλιστα. Έχετε εικόνα, σας έχουν τα τοπικά μέσα για νεκρούς, για αγνοούμενους, για καταστροφές. Τι εικόνα σας δίνουν εκεί?
2: Κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται σε αυτό. Τώρα το πρωί ο Φτύση, άλλη κυβέρνηση, βγάλει 162 τώρα.
1: Νεκρούς, 162 νεκρούς.
2: Αλλά, ναι, τουλάχιστον, εκατοντάδες αγνοούμενους, αλλά εδώ η κυκλοφορία θα περάσουμε, θα φτάσουμε χιλιάδες νεκρούς, γιατί Δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχει πάρει λάστιο, έχουν φύγει άνθρωποι. Έχει περάσει ολόκληρα σπίτια. Έχει καθαρίσει ηλικιωμένου, μικρά παιδιά.
1: Ναι.
2: Όσοι δεν μπορέσαν πραγματικά να τρέξουν να σωθούν, γιατί αυτά ήταν δευτερόλεπτα, δεν ήταν ούτε λεπτά.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Γιαννόπουλο, ότι επειδή υπάρχουν τώρα τα κινητά τηλέφωνα και αρκετός κόσμος έχει ανεβάσει αυτό το υλικό στα κοινωνικά δίκτυα, έβλεπα τώρα το πρωί τα ξημερώματα έναν ο οποίος τραβούσε και ανέβαινε το βουνό, δηλαδή βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό τον όγκο να χύνεται μέσα σε αυτή τη ροή του ποταμού, την κήτη του ποταμού που ήταν ξερός ουσιαστικά, ανεβαίνανε κατά δεκάδες ψηλά για να αποφύγουν την πιθανότητα να τους παρασύρει. Και δεν μιλάμε βέβαια για τα δεκάδες τουριστικά λεωφορεία τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κάποια σημεία και τα παρέσυρε όλα μαζί, δεν άφησε τίποτα.
2: Ναι, είναι φοβερό, δηλαδή να βλέπεις τέτοιες εικόνες είναι ασύλληπτο, είναι σαν AI νομίζω.
1: Ακριβώς, είναι όπως ακριβώς το λέτε. Να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή τους αγνοούμενους, οι οποίοι είναι και τουρίστες, αν υπάρχουν και Ευρωπαίοι τουρίστες, δεν μιλάω για Έλληνες, αλλά γενικά αν υπάρχουν και Ευρωπαίοι, Αμερικανοί είναι σίγουρα πάντως από ό,τι διάβασα.
2: Ναι, εγώ έχω πάρει μία λίστα με τους αγνοούμενους, μου στείλανε,
1: επειδή
2: ζήτησα και από το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή έχει Ινδία, βεβαιωμένους, έτσι, Ινδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Αμερική, Μαλαισία, Αγγλία και South Africa. Είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν, δηλαδή γύρω στα 150 άτομα δεν έχουν ακόμα βρει τι εθνικότητες είναι.
1: Μάλιστα.
2: Όμως έψαξα εγώ και με τα πρακτορία τα μεγάλα εδώ, αν υπάρχουν τίποτα Έλληνες τουρίστες στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένας. Έχω μιλήσει με την πρεσβεία, με πήραν τηλέφωνο, γνωρίζει γιατί έχω επαφή με την πρεσβεία στο Νεβελχή, ως μόνιμος και μόνος Έλληνας στο Νεπάλ τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν έχουμε δει ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας στην περιοχή. Έχω και το nepal.gr, όπου έχω αναστήσει και μπάνερ. Αν κάποιος έχει συγγενή του στο Νεπάλ, να σε επικοινωνήσει μαζί μας για να ενημερώσουμε και την πρεσβεία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει ακόμα εμφανιστεί κάτι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος, συμπατριώτης, όπως ακούσατε, χρόνια στο Νεπάλ. Συγκλονιστικές εικόνες, δεν το κουβεντιάζω. Αυτό το οποίο είδαμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, ούτε AI που είπε ο κ. Γιαννόπουλος, δηλαδή ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί, ξέρω εγώ, σκηνοθέτης. Ειδικά αυτά τα βλέπω τώρα, αυτά τα πλάνα στο Guardian, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το περίφημο κτίριο που είναι τα σύνορα, που φαίνεται ότι είναι ένα σοβιετικού τύπου κτίριο εκεί, όπου εξαφανίστηκε εν ρηπή οφθαλμού, δεν μπορούσες να συνειδητοποιήσεις, και εκεί είναι που είναι παρκαρισμένα και τα τουριστικά λεωφορεία, και τα οποία και αυτά τα παρέσυρε ο όγκος των χωμάτων, της πέτρας, του νερού και λοιπά, που είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, λέμε αυτά που λέμε, με ενημερώνουν συνάδελφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ ότι έχουμε και μια πυρκαγιά λύση στην Τεχνόπολη, στην Πειραιώς, εκεί που είναι ο 984. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ, ο 984 είχε ένα πρόβλημα, νομίζω, σταμάτησε να εκπέμπει. Πάλι είχε κάποια φωτιά. Τι γίνεται εκεί, αλήθεια? Λίγο περίεργο το γεγονός. Βραχυκύκλωμα, κύριε Διευθυντά, έτσι είπε η υπηρεσία. Μάλιστα. Okay. Με το δεξί ξεκινήσαμε. Α, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλά τέλος πάντων, με αφορμή τώρα και την επικοινωνία που κάναμε με τον Νεπάλ. Χθες είχαμε ένα τροχαίο που έγινε με έναν μοτοσυκλετιστή εκεί στην κάθοδο στις Τρεις Γέφυρες, ψηλά. Δηλαδή, το περιστατικό αυτό έγινε στη Μεταμόρφωση, κάπου εκεί, κοντά στην Ελπένεο, στη Βιανέξη, εγκαταστάσεις Βιανέξη Ντατοίου. Ένας μοτοσυκλετιστής, μας έλεγε ένας φίλος ακροατής, ο οποίος κατέβαινε το δρόμο και είχε μπλοκάρει κίνηση στο οδόστρωμα, 58χρονος μάθαμε αργότερα, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του, παιδιά. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, αν κατάλαβα καλά σε αυτά τα οποία ρώτησα χθες, ο μοτοσυκλετιστής έπεσε πάνω σε μια πινακίδα, λέει. Τώρα τον κλείσανε, έφυγε μόνος του. Είναι ένα θέμα αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν κάμερες οι οποίες μπορούν να βρουν τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε το δυστύχημα αυτό. Ο άνθρωπος κατέληξε. Σκέφτηκε και σκεφτόμουν χθες που γύριζα στο σπίτι, θα μου πεις πρωί-πρωί τα καλύτερα μας δεσψάλτη. Τι να κάνω, παιδιά, με συγχωρείτε. Έφυγε ο άνθρωπος αυτός και προφανώς πήγαινε στη δουλειά του. Πού να πάει εκείνη την ώρα? Λέω εγώ τις κανονικές συνθήκες. Δεν πήγε ποτέ στη δουλειά του. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Εν τω μεταξύ, τι φεγγάρι ήταν αυτό το βράδυ. Και αύριο έχει πανσέλινο, να ξέρετε. Είναι του οξύριγχου, λέει, το πανσέλινο. Ή πανσέλινο, συγγνώμη, ο πανσέλινο. Άρες μάρες. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα το πρωί, να το πω και αυτό, δεν μπορώ να μην το πω, με πιάνει το φανάρι. Αυτό είναι στον Ευαγγελισμό. Δεν έχει μετά την Αμερικανική Πρεσβεία, έχει δεξιά, έχει ένα φανάρι εκεί στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, σταματά. Μάλλον πηγαίνω προς το φανάρι, το βλέπω κόκκινο, σταματάω. Και βλέπω μπροστά μου, παιδιά, και βγαίνει από το διάζωμα ένας αρουραίος. Πω, 3.800 σίγουρα. Ο οποίος καμαρωτός, σταματάει, με κοιτάει, το κοιτάω. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και συνεχίζει. Φτάνει στη μέση της διαδρομής σου, βλέπει και άλλα φώτα να πάνε κατά πάνω του, ξαναγυρίζει πίσω στο διάζωμα. Αλλά 3.800 καλοθρεμένος. Τώρα που λέω καλοθρεμένος, να το πω και αυτό, για να πούμε και τίποτα άλλο, γιατί όλα τα ίδια λέμε. Λοιπόν, κάπου πήρε το μάτι μου μία ανακοίνωση που έβγαλε ο ΆΚΑ, εκεί η διοίκηση του ΆΚΑ, που ούτε λίγο ούτε πολύ. Λέει, παιδιά, το νου σας όσο κυκλοφορείτε εκεί στο ΆΚΑ, το οποίο το έχουν λίγο ανακατασκευάσει. Έκανα μια βόλτα μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, εκεί στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, που παίζουν και τρέχουν και αθλητές και κόσμος και ποδήλατα κλπ. Ότι υπάρχουν και κάτι αλεπούδες. Μην τις πειράτε, λέει, τις αλεπούδες. Βγήκε μια ανακοίνωση που λέει, με αφορμή την παρουσία, λέει, αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες που να υπάρξει μια αρμονική λύση στην ύπαρξη ανθρώπου και άγρια ζωής. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Αυτή η συνύπαρξη έχει ενδιαφέρον. Μην κάνω άγριο γούρουνο και θα έχουμε καλά θέμα. Αλλά μπράβο. Δεν πλησιάζουμε, λέει, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις. Το κοιτάς, σε κοιτάει και φεύγει. Είναι ο αρουραίος που σας είπα εδώ νωρίτερα. Πω. Τι πράγμα ήταν αυτός? Ο οποίος, σας λέω, δεν κατάλαβε τίποτα. Ούτε ζωρίστηκε ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν έτρεξε φοβισμένος, ρε παιδί μου. Πήγε, χαμπάρει ο Τρίφωνας. Περνάει το δρόμο, σου λέει, εντάξει, ώρα μας είναι να περάσουμε. Μπεζί. Κατάλαβε, φίλε ακρόατη. Για την ΑΕΚΑΡΑ δεν είπα τίποτα ακόμα. Κανονικά με την ΑΕΚΑΡΑ πρέπει να ξεκινήσω σήμερα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. 4 γκολάκια η ΑΕΚΑΡΑ. Κούναμε. Πώς το λένε. Σεντόνι, κύριε Γιώργο μας. Σεντόνι, κύριε Γιώργο μας, ωραία. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τους αντιπάλους να μην τους. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό να δούμε και καμιά μεγάλη. Όχι, για εμάς το λέω, για να μην παρεξηγηθούν τίποτε άλλοι τώρα εδώ πέρα, πρωινή φίλοι της παρέας. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια είχα η ΑΕΚΑΡΑ να πάει στους ομίλους του Champions League και έβλεπα σήμερα τους, όχι το σήμερα, το πρωί που ξύπνησα. Λοιπόν, από τις, εμείς είμαστε στην καλά τέταρτη. Μετά από εμάς το χάος δεν υπάρχει. Πάνω από εμάς είναι. Δηλαδή στην κατηγορία, οι καλύτερες ομάδες είναι, διαβάζω, Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, Real, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Αθλέτικο. Μία από αυτές θα έρθει και στο Αγία Σοφιά, έτσι. Μετά άλλη μία θα έρθει Borussia Dortmund, εκεί που πήγαν οι δικοί μας οι Έλληνες, ε. Καλά δεν λέω, από τον ΠΑΟΚ που πήγε άλλο στην Borussia, δεν πήγε. Ο Κωνσταντέλιας, πόσο αυτός είναι πιτσιρικάς, πόσο είναι, 22, 23. Έχει, νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βγάλει μπουστάκι. Ε, είναι μικρός ακόμα, οκ. Okay. Η Ρώμα, η Sporting, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Breeze, τι λες ρε παιδί μου, η Breeze είναι τόσο μαδάρα. Η Real Betis και η Paris, όχι η PSV, από την Ολλανδία. Eindhoven, ναι. Και μετά στον τρίτο όμιλο είναι η Feyenoord, η Lille, μια νορβηγική, δεν την ξέρει η μαμά της, Klimt, δεν ξέρω, την ξέρει κανείς αυτή, δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός. Η Νάπολη, η Λιψία, η Βιγιαρεάλ, η Φενέρμπαχτσε, η Σαχτάρ Ντόνετς. Πώς πέσουν οι Ουκρανοί τον πόλεμο αυτή, είναι εντυπωσιακό. Και η Γαλατά Σεράι. Αυτές είναι οι ομάδες που σας είπα. Μία από κάθε όμιλο θα προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚΑΡΑΣ, μάλιστα. Σήμερα παίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Παναθηναϊκός, 8 η ώρα το βράδυ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Πόσο έχει 2-2 στον πρώτο αγώνα, ε. Ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα και αυτός 1-1 στον πρώτο αγώνα. Και ο Όφη που κέρδισε 3-0 και πάει στη Βουλγαρία. Εντάξει, νομίζω ότι ο Όφη θα περάσει. Άμα τα καταφέρουν και οι υπόλοιπες ομάδες, δεν θα είναι κακό, να σας πω την αλήθεια. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα θα μπει πρωί-πρωί αυτό σε μάρα να ψάλτη. Εντάξει. Τι να σας πω τώρα, να σας πω για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πλάκα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ που έβλεπα, παιδιά, χθες το απόγευμα. 75 νέα κρούσματα, αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα εντωμεταξύ. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που τους συμπάνε, ενδεχομένως κουνούπια τα οποία μεταφέρουν τον ιό, χωρίς να αυτός που δέχεται το τσίμπημα να εκδηλώσει την ασθένεια. Και δεν υπάρχει και φάρμακο, ε. Τώρα που λέω φάρμακο, μεγάλη είδηση, πραγματικά μεγάλη είδηση, θα έλεγα υπό διαφορετικές συνθήκες είναι η είδηση της ημέρας, είναι η ανακοίνωση που εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, ο περίφημος FDA, έδωσε το πράσινο φως και κυκλοφορεί επίσημα φάρμακο για την αντιμετώπιση, λέει, του καρκίνου του παγκρέατος. Ο πιο δύσκολος καρκίνος, να ξέρετε. Χορηγείται το φάρμακο αυτό από το στόμα, είναι χάπι δηλαδή, δύο φορές ημιρεσίως, και παρατείνεται η ζωή των ασθενών οι οποίοι έχουν κάνει, λέει, μετάσταση στο πάγκρεας. Έχει δηλαδή συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση τους. Προορίζεται, λέει, για άτομα με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που έχουν ήδη υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Προσέξτε, αυτό, λέει, το φάρμακο, από αυτά που διάβασα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθυστερεί την εξέλιξη της ασθένειας. Θα μου πεις, αυτό είναι σημαντικό? Ναι, είναι σημαντικό, πρώτον διότι, λέει, έχουν λιγότερα ζητήματα στην εξέλιξη όσον αφορά τον οργανισμό τους, και όλοι έχουν την ελπίδα ότι μπορεί να έρθει και εκείνη η ώρα που θα αντιμετωπιστεί ο καρκίνος. Μακάρι, χθες λέγαμε για τα εμβόλια, mRNA εμβόλια για καρκίνους. Μακάρι, με όλη τη σημασία της λέξης, να ξέρετε ότι διάβαζα ότι αυτή η ιστορία της προσπάθειας να βρεθεί φάρμακο για το πάγκρεας είναι πάνω από 15 χρόνια, λέει, που παιδεύονται. Αυτή η εταιρεία η οποία πήρε τελικά χθες το πράσινο φως από τον FDA. Μακάρι, το εύχομαι ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, και εδώ θα γυρίσουμε με τα αρούρια να μιλήσουμε εδώ πέρα και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.
0: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζυμωθεί.
3: συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Στον εξώστη?
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Οδό Πειραιός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στην συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μ' αρέσει που μερικοί μου κάνετε πλάκα, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Παιδιά, οι δρόμοι δεν έχουν καθόλου κίνηση, μην με ρωτάτε. Είναι ένα ερώτημα να σας πω την αλήθεια. Θέλετε να συνεχιστεί, δηλαδή, αν μπορούσατε, ρε παιδί μου, να το μονιμοποιήσουμε το ζήτημα αυτό, θα θέλατε να είναι έτσι οι δρόμοι, ή θα θέλατε, ρε παιδί μου, και την κίνηση και να ανεβαίνουν τα γράδα πρωί-πρωί και να αρχίζεις κάτσε ρε στην άκρη, άναψε φλάς κλπ. Τι λέτε, πώς το βλέπετε το πράγμα? Βλέπω, ας πούμε, στο Χαϊδάρι πρωί-πρωί που υποκανονικές συνθήκες τέτοια ώρα εκεί στην Αθηνών γίνεται της κολάσεως. Σήμερα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κουνιέται κουνούπι. Λίγο κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα μια εξήγηση. Κάποιοι φεύγουν και ίσως και κάποιοι φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω ακόμα. Μπράβο σας. Κατά τα άλλα, τίποτα παιδιά, η ώρα είναι 7 παρα 25. Γύρω-γύρω βλέπω το λεκανοπέδιο. Για να δω τι γίνεται και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Μπάσκετ, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, τώρα που λέω και για τη Ραφίνα, για να δω τι γίνεται με τις θερμοκρασίες. Γιατί τα πάμε νωρίτερα και για τις ζέστες κλπ. Η Αλεξανδρούπολη 23 και η Θεσσαλονίκη, αλλά 13 η Φλόρινα. Νομίζω ότι η Φλόρινα είναι μια καλή περίπτωση να πάμε. Μια κακή ιστορία. Κάποιος μου στείλε χθες που ένα, πώς λέγεται αυτή η πόλη, χωριό απέναντι από το, όχι στη Φλόρινα ούτε στην Κουζάνη, κάπου εκεί είναι, στα Γιάννενα, όχι, κάπου αλλού είναι, τέλος πάντων, που δεν τη βλέπει και πολύ ο ήλιος και έχει λέει δροσιά, λέει έχει 10, 11, 12 βαθμούς Κελσίου τώρα το καλοκαίρι, τέλος πάντων. Λοιπόν, 22 βλέπω στα Σέρας, 23 στη Σκύρο, 26 όμως η Πρέβεζα, να τα πρωί πρωί, 23 στην Πάτρα, 21 στην Καλαμάτα, καλημέρα στο ΣΟ, 27 στη Σαντορίνη, σταθερά αέρα στην Κάρπαθο, είναι ο γιος μου εκεί, παιδιά μου λέει κάθε μέρα ψάχνουμε να βρούμε το μέρος που να μην φυσάει, αλλά πλάκα καλύτερα να φυσάει, βέβαια να μην πέρα καμιά φωτιά γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα, και να φυσάει παρά να μην έχουμε τίποτα. Λοιπόν, 23 επίσης βλέπω και στην Παλαιόχωρα. Εδώ στο λεκανοπέδιο, για να δούμε λίγο τα πράγματα. Α, ήρθαν και οι φανουρόπιτες. Χρόνια πολλά στον Άγιο Φανούριο που γιορτάζει σήμερα και στο Φανούρι που γιορτάζει. Έχουμε μια συνάδελφο, δεν θα πω ονόματα, η οποία μοιράζει φανουρόπιτα. Δεν λέω ονόματα, με βλέπεις. Είμαι διακριτικός. Έτσι. Να σου πω την αλήθεια, Δέσποινα. Έλεγα χθες ότι επειδή είμαι παπαδοπέδι, όταν, ρε παιδί μου, ο παπάς διαβάζει τις φανουρόπιτες, αφήνουν ένα κομμάτι στον παπά. Ναι. Κατάλαβες τώρα.
1: Και λοιπόν, παλιά το κάνανε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και πάντα το κάνουν αυτό. Αφήνουν τη φανουρόπιτα και μοιράζουν, ξέρω εγώ, εκεί πέρα κλπ. Έχω φάει φανουρόπιτες. Αλλά είναι μερικές που δεν ήταν. Μερικές ήταν πάρα πολύ βαριές. Ρε παιδί μου, που είχαν πολύ λάδι κλπ. Και ήταν μπαμπάτσικες βαριές. Αλλά ήταν και κάποιες που ήταν, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Το κέικ είναι λίγο σε γεύση. Αλλά να ξέρεις ότι η φανουρόπιτα είναι μεγάλη ιστορία, δεν είναι απλή. Δηλαδή κάνει κάποιος, πώς το λένε, την πίτα και την πάει να τη διαβάσει ο παπάς τη μέρα του Αγίου Φανουρίου. Και δεν είναι μόνο αυτό που λένε ότι ψάχνουν να βρουν ένα πρόσωπο κλπ. Ψάχνουν διάφορα πράγματα. Η θρησκεία μας δηλαδή έχει βάλει διάφορα πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία. Τώρα εσύ τι έκανες?
1: Πάντως αντικείμενα, να σου πω, όταν είχαν κάνει η μαμά μου κάποιο, λέει, θα κάνω πίτα στον Αγίο Φανούρι.
0: Να την βρω,
1: μετά.
0: Την είχε βρει, ναι. Να
1: το
0: σου πω.
1: Μετά.
0: Εσύ και τι κάνεις φανουρόπιτα, έχεις κάποιο λόγο?
1: Όχι, άκουγα χθες που το λέγανε και λέω,
0: ας κάνω μια φανουρόπιτα. Να κάτσουμε να φάμε κάτι.
1: Και πρέπει να σου πω ότι είναι και διαβασμένη. Δεν την πήγα εγώ, την πήγα.
0: Δεν έχει σημασία. Μεσοτρίτου διαβασμένη είναι.
1: Μεσοτρίτου.
0: Ωραία. Και σήμερα να ξέρει, διαβάζουν πίτες. Γενικότερα το λέω αυτό. Επίσης κομβική σημασία, το έλεγα πάλι χθες, ότι είναι. Η αίσθηση που είχα εγώ πιτσιρικάς είναι ότι τελειώνει το καλοκαίρι του Αγίου Φανουρίου. Δηλαδή κλείνει ένα κύκλο, αλλά τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει ή δεν ισχύει. Τουλάχιστον στη Ραφίνα την πατρίδα μου, επειδή φεύγανε οι παραθεριστές, γιατί αρχίζαν τα σχολεία μετά, ήταν οριακό το Αγίου Φανουρίου.
1: Μικρή πηγαίναμε στα σπάτα σε έναν Αγίου Φανουρίου. Και του γονεί μου δάμουν ένα μικρό παιδάκι και γινόταν χαμό. Θυμάμαι τι πίτες απλωμένες, όλο το προάβλιο τη εκκλησία.
0: Ένα συνάδελφο χθε, αθλητικό παρακαλώ πάρα πολύ, κάπου εκεί στην Ανατολική Αττική, ανέβασε μια φωτογραφία που είχε τι φανουρόπιτες μέσα σε μια εκκλησία. Ήταν γεμάτο το πάτωμα από χθε. Κάπου εκεί στο μάτι.
1: Ναι, σου λέμε, πήγαμε στα σπάτα σε μια εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πια.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Φαντάζομαι θα ήταν Αγίος Φανούρης.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, μπορεί να είναι και ο Χριστός στα σπάτα.
1: Δεν ξέρω. Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν είναι Χριστός.
1: Κάποια άλλη εκκλησία. Και γινόταν όλο το πράβλο της εκκλησίας.
0: Γεμάτο πίτες.
1: Ναι.
0: Σου λέω, έχω φάει και έχω φάει.
1: Να, στην Αθηνά αρέσει.
0: Αθηνά, φάει και τίποτα ρε βουλάκι μου εσύ. Έχει παχύνει εδώ στο λοβό των αυτιών, έτσι.
1: Εσύ όμως δεν τρως τίποτα. Φέρνουμε και περνάμε τίποτα.
0: Είμαι μικρό, δεν με αφήνει η μαμά μου εμένα, να ξέρει.
1: Έχει λοιπόν, ζάχαρο, ε.
0: Μπράβο, ρε, εσύ, δεν σου κρατάς λεπτομέρειες. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε λοιπόν. Χρόνια πολλά στο Φανούρι που γιορτάζει σήμερα. 7 παρά 9 θα ανατείλει ο ήλιος. Πρώτα ο Θεός και θα δύσει 8 και 3. Να ξέρετε ότι θα σπάσουμε το 8 την Κυριακή. Δηλαδή θα δύσει ο ήλιος πριν τις 8 το βράδυ. Σχεδόν πάμε να χάσουμε μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν για τον Άγιο Φανούριο τα εξής. Ακούστε. Είναι γνωστός, λέει, ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Φανούριος, νεοφανής και θαυματουργός, ύστερα, λέει, από ανέβρεση της εικόνας του στη Ρόδο το 1500, όταν, λέει, η Αγαρινή, σκάβοντας, λέει, παλαιά οικοδομήματα στο νότιο μέρος του παλαιού τείχου της πόλης, βρέθηκε, λέει, η εικόνα, και εκεί βρέθηκε και αρχαίος χριστιανικός ναός με κατεστραμμένες εικόνες, μεταξύ των οποίων καλά διατηρημένη ήταν η εικόνα αυτού του νεαρού στρατιωτικού, ο οποίος κρατούσε, λέει, στο δεξί του χέρι σταυρό, στο πάνω μέρος του οποίου εικονιζόταν, λέει, λαμπάδα αναμένη. Και γύρω από τη μορφή του Αγίου ήταν ζωγραφισμένα τα 12 μαρτύρια του. Ο τότε, λέει, Μητροπολίτης Ρόδου, Νίλος ο Δεύτερος, ανέγνωσε την επιγραφή της εικόνας, ο Άγιος Φανούριος. Ανοικοδόμησε, λέει, τον ναό του Αγίου, με άδεια που έλαβε, λέει, από την Κωνσταντινούπολη, καθιέρωσε, λέει, την εορτή και συνέταξε και την ακολουθία. Μεταξύ, λέει, των πολλών θαυμάτων του Αγίου αναφέρεται η απελευθέρωση τριών κριτών ιερέων από την εχμαλωσία Αγαρινών, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά από το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Βρύλη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αύριο πάμε Πανσέλινος, έτσι. Πανσέλινος, πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω αυτό με βάση τις ειδήσεις που ακούσατε, ότι είχαμε πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα που έρχονται από τα στενά του Ορμούς, ένα άγνωστο βλήμα, ένα βλήμα από άγνωστο μέρος, να χτυπάει

από την ρότα που έχει οριοθετήσει η πλευρά της Τεχεράνης. Το Ιράν, διαβάζω σε μια... σε κάποιες πληροφορίες που στέλνει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχει λέει ουσιαστικά αποκλείσει το στενό του Ορμούζ από τότε, λέει, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία στα τέλη Φεβρουαρίου. Το λέει παρακαλώ πάρα πολύ το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, παρά το γεγονός ότι χθες νωρίτερα οι αμερικανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι Αμερικανοί καθάρισαν, λέει, τα στενά του Ορμούζ από νάρκες. Και ότι υπάρχει, λέει, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Άρα κάτι δεν πάει καλά εκεί όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνουν οι Αμερικανοί, ενδεχομένως, από ό,τι καταλαβαίνω. Με αφορμή και τα χτυπήματα τα οποία καταγράφονται, ε. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Για να δούμε και τα μηνύματα τα δικά σας. Α, πριν από λίγο έγινε γνωστό, καλά εντάξει. Σε ηλικία 97 ετών έφυγε, λέει, η Ιαπωνίδα καλλιτέχνης Γιογιόι Κουσάμα, το έργο της οποίας, λέει, προκάλεσε αίσθηση στη δεκαετία του 60, η οποία ήταν έτσι λίγο ιδιόρυθμη όσον αφορά καλλιτέχνης, ήταν και ρούχα έφτιαχνε, λέει, και λοιπά, αλλά θεωρείται στην, και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ιαπωνία ένα από τα πρόσωπα τα οποία είχαν πολύ ενδιαφέρον στο κομμάτι και της, και στα ρούχα που σχεδίαζε, αλλά και στην συμπεριφορά της. Τώρα, στέλνω την καλημέρα μου πρωί-πρωί για μισό λεπτό, που είναι τα μηνύματά μας τα οποία ξεκινήσανε νωρίς-νωρίς σήμερα, ωραία. Στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο, καλημέρα Δημήτρη μου, χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Καλημέρα γειτόνισσα, σήμερα, λέει, γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος, είναι, λέει, προστάτης της πόλης της Ρόδου. Σας είπα για την ιστορία. Στην παλιά πόλη είναι, λέει, το εκκλησάκι του. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Βοήθειά μας ο Άγιος Φανούριος. Ας φέρει, λέει, στον καθένα ό,τι έχει ανάγκη. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Ωραία, Παναγιώτης. Για την ΑΕΚΑΡΑ. Ο παππούς το Δωρίς δεν θα κοιμήθηκε το βράδυ. Παναγιώτη, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Μέρη. Και εσύ, ΑΕΚΑΡΑ, Μέρη. Μπα, τι λες. Μαζευτήκαμε εδώ οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, Αντώνη. Χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Σωτήρη. Γιορτάζει Ρόδος. Ναι, οκ, okay, είναι προστάτης ο Άγιος Φανούριος. Τώρα που λέμε για... βλέπω και ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Κώστας σχετικά με την ιστορία και του Αγίου Φανουρίου αλλά και την ακρίβεια. Αλλά πριν σας πω για την ακρίβεια, μεγάλο θέμα είναι η ιστορία του μετρό. Μπορεί να κάνουμε πλάκα εμείς για το μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά επειδή η Θεσσαλονίκη άργησε, χθες συνομίλησα με κάνα δύο ανθρώπους πάνω από την πόλη. Καταρχήν μιλάμε, λέει, για βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά το κέντρο αλλά και στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ίσως σε επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς. Γιατί θα μου πεις, διότι πρώτον πραγματικά δίνει ανάσα το μετρό ή σταθμή ολοκένουργη όπως καταλαβαίνετε και εξαιρετική όσον αφορά την ποιότητά τους και ελπίζω να μην βγάλουν προβλήματα και τα σχετικά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι προετοιμάζονται, λέει, και νέα έργα με το δυτικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι είχε πει παλαιότερα ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, παρά το γεγονός ότι εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν θα πάει, λέει, δεν υπάρχει προοπτική προς το παρόν να φύγει το έργο και να φτάσει στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κακός κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν έχει σημασία. Αλλά θα πάει, λέει, στα δυτικά προάστια της Θεσσαλονίκης και εκεί θα δώσει πολύ μεγαλύτερη ανάσα. Και αυτό έχει τη σημασία του, να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται η Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι έχει μπει σε έναν καλό δρόμο η Θεσσαλονίκη γύρω από το ζήτημα αυτό πλέον. Και νομίζω ότι έχει δώσει ανάσα και στο κέντρο της πόλης η ύπαρξη της ζωής του μετρό. Δεν έχω μπει, να σας πω την αλήθεια, ακόμα έχω καιρό να ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα το κάνω, θέλω να το κάνω. Θεωρείται, λέει, ότι είναι από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης. Και όπως και αν λειτουργεί, και δεν το λέω με πολιτική χρειά αυτό, το λέω με πραγματική χρειά. Από την άλλη μεριά, η είδηση που προέκυψε χθες, που ήταν γνωστή βεβαίως, είναι ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Άμυνας μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες θα βρεθεί στη Ρώμη και εκεί θα υπογράψουμε, λέει, για την αγορά αντί, λέει, 460 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά δεν είναι και πολλά αν σκεφτεί κανείς το κόστος των Μπελαρά, που είναι βέβαια άλλα πλοία, καινούργια πλοία σε σχέση με τα Ιταλικά. Παίρνουμε, λοιπόν, δύο ακόμα πλοία και αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσουμε

0: άλλα δύο από τους Ιταλούς. Είναι φρεγάτες τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη. Λοιπόν, η μία από τις δύο που θα παραλάβουμε, λέει, μία θα την παραλάβουμε, λέει, το 28 με άλλη κυβέρνηση προφανώς, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και η επόμενη το 29. Πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια σε κάποια πράγματα. Η μία από τις δύο έχει, λέει, και ανθυποβρυχιακά όπλα. Δουλεύει, λέει, ανθυποβρυχιακά. Έμαθα όμως μία λεπτομέρεια που θέλω να πω. Ότι τα πλοία αυτά τα οποία παραλαμβάνουμε, καταρχήν από τους Ιταλούς, οι οποίοι Ιταλοί, να σημειώσω, ότι έχουν και ιδιαίτερη σχέση με τους Τούρκους. Δεν ξέρω αυτό αν σας λέει κάτι. Αλλά θα μου πεις και τι έγινε που έχουν σχέση με τους Τούρκους. Εντάξει, λέω ρε παιδί μου. Έτσι, γιατί είμαστε και Ευρωπαίοι, είμαστε φίλοι. Καταλάβατε γι' αυτό το λέω. Ότι τα πλοία αυτά έχουν κάποια χρόνια στην πλάτη τους. Δεν είναι δηλαδή καινούργια πλοία. Θα μου πεις και τι έγινε. Εντάξει, δεν. Απλώς μαθαίνω ότι θα θέλουν δουλίτσα κάποια πραγματάκια τα συγκεκριμένα πλοία. Ευχαριστώ, Πέτρο. Θυμίζω ότι η δεύτερη μπελαρά θα μας παραδοθεί 30 Οκτωβρίου από τους Γάλλους και θα έρθει στη χώρα μας Νοέμβριο. Άρα θα έχουμε και δεύτερη μπελαρά, η οποία η πρώτη, επίσης έμαθα χθες, έχει μπει για τα καλά και έχει κουμπώσει με τις υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις και με τα αεροσκάφη κλπ. Κλπ. Έτσι, για να στέλνουμε και εμείς κάποια μηνύματα στην άλλη πλευρά, η οποία, να μην το ξεχάσω, ο αρμόδιος υπουργός άμυνας, ο Τούρκος, είπε διάφορα πάλι χθες και άφησε να εννοηθεί ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Τι λες, παιδί μου? Και άφησε τέλος πάντων ότι υπάρχουν σενάρια και σκέψεις και αυτό και εκείνο, και για σενάρια πολέμου, λέει, στα οποία μπορεί και να περιλαμβάνεται η Ελλάδα. Η ανησυχία, λέει, και ο εκνευρισμός αποτυπώνονται σε επίσημη απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που εστάλει, λέει, σε ερώτηση βουλευτή του τουρκικού κοινοβουλίου. Ένα έγγραφο με ημερομηνία 10 Αυγούστου, το οποίο αποκάλυψε ιστοσελίδα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι υπάρχει, λέει, επεξεργασία σεναρίων εμπλοκής με τη χαρακτηριστική φράση «πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο». Η επιστολή φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού άμυνας, του κυρίου Γιουλέρ, και η σαφής αναφορά, ασυνήθιστα σαφής αναφορά για το ενδεχόμενο πολέμου, περιλαμβάνει, λέει, και εστιάζει σε στρατιωτική διάταξη της Ελλάδας νήσου στο Αιγαίο, γιατί έχουν μια ανησυχία οι Τούρκοι αφενός με αφορμή και την Ισραηλινή, τον θόλο που θέλουμε να στήσουμε αεράμινα, και την μόνιμη επωδό τους, ότι κοίταξε να δεις, τα κάποια από τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, που εμείς λέμε ναι μεν αποστρατιωτικοποιημένα, αλλά όταν απειλούνται, τι αποστρατιωτικοποιημένα? Πάμε σαν τα, πόσο λένε, σε σφαγή, σε αρνιά, σε σφαγή. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρχει μια ασφάλεια για τα νησιά αυτά. Έτσι λοιπόν, έχουμε και αυτά τα δεδομένα τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, έχω εδώ διάφορα τα οποία έχω σημειώσει που θέλω να σας πω. Για τους συνταξιούχους, επειδή με ρωτάτε στα μηνύματά σας, θα τα πούμε με τον κύριο Ρίζο, που επαναλαμβάνω θα είναι στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο. Άρα, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον Διονύση τον Ρίζο, στη διάθεσή σας θα τα πούμε αναλυτικά. Είχαμε τη 10η γυναικοκτονία στην Ροδόπη. Μια πραγματικά και εκεί περίεργη ιστορία. Μια, θα μου πεις, ξαναλέω, το τι υπάρχει μέσα σε κάθε σπίτι. Μόνο το σπίτι το ξέρει, όταν κλείνει μια πόρτα, εκεί οριοθετούνται τα πράγματα. Σε σχέση σε ένα ζευγάρι που δεν ήταν και καλύτερη, από ό,τι καταλαβαίνω, με προβλήματα. Μάλιστα, το θύμα την προηγούμενη μέρα, λέει, της δολοφονίας, είχε μιλήσει, λέει, με τη δικηγόρο της και της είχε ζητήσει να υποβληθεί έτοιμα, λέει, διαζυγίου. Ο σύζυγος και δράστης δούλευε, λέει, μακριά από τη Ροδόπη, από το χωριό στο οποίο, από τον Ίασμο νομίζω, που έμεινε η γυναίκα με τα παιδιά. Γύρισε όμως πίσω, λέει, και νομίζω για τα γενέθλια ενός από των τριών παιδιών, τα παιδιά μεγάλα, τρία παιδιά είχε το ζευγάρι. Εντάξει, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η αίσθηση ότι. Είμα, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς να το πω πολλές φορές. Δεν χάνω και εγώ τα λόγια μου σε αυτές τις περιπτώσεις. Το γεγονός ότι κάποιος πιστεύει, ειδικά άντρας, ότι η γυναίκα του ή η σχέση του και λοιπά του ανήκει και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και ότι ζητάει να διακόψει τη σχέση που έχουν μεταξύ τους και λοιπά και αυτό τον οδηγεί να πάρει ένα μαχαίρι, να πάρει ένα όπλο και να πάει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, κατά την άποψή του, προφανώς δεν έχει λογική, δεν ξεπερνάει. Αλλά βέβαια όλα αυτά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στη ζωή, δυστυχώς. Δέκατη γυναικοκτονία, ξαναλέω. Τώρα, από την άλλη μεριά, εντάξει, σε πολιτικό επίπεδο, 3-4 πράγματα που θέλω να σας πω εν συντομία, για να μην σας ζαλίζω. Πρώτον, ότι έρχονται δημοσκοπήσεις, μαθαίνω. Θα μου πεις ψάλτη ψάρωση με τις δημοσκοπήσεις. Όχι, βέβαια. Ξαναλέω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων έχουν ένα ενδιαφέρον. Αλλά θα έρθουν και πριν τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ξεκινάνε οι περιοδίες υπουργικών κλιμακίων και του Πρωθυπουργού, αλλά αντίστοιχες περιοδίες και εκδηλώσεις πραγματοποιούν σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της πολιτικής σκηνής. Άρα κρατήστε το και αυτό. Πάμε για να ζεστάνει λίγο το κλίμα, να δούμε τώρα πώς θα ζεσταθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την κυρία Έλενα Ακρίτα, την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την πέμπτη αντιπρόεδρο στο κοινοβούλιο στην θέση της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία παραιτήθηκε. Η κυβερνητική πλευρά, η Νέα Δημοκρατία, λέει ότι δεν θα την ψηφίσει με αφορμή τη συμπεριφορά της κλπ. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ακρίτα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, θα έλεγα εγώ, αλλά αυτό είναι αλλού Παπαευαγγείλου, δεν είναι δικό μου θέμα. Συνήθως στην περίπτωση των προσώπων τα οποία πάνε στο Προεδρείο υπάρχει γενικότερα μια αποδοχή. Όπως επίσης μου λέγανε από τη Νέα Δημοκρατία ότι, ας πούμε, αν υπήρχε το πρόσωπο του κ. Ξανθόπουλου, δεν θα υπήρξε καμία αντίδραση, γιατί ο κ. Ξανθόπουλος και αποδεκτός είναι και πολιτικά ευπρεπής είναι κλπ. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε γύρω από το ζήτημα αυτό. Α, στο Πασόκ, να μην το ξεχάσω αυτό, 3 του Σεπτέμβρη να περνά και τσιχούδια του κλπ. Έχουμε εκδήλωση, λέει, η οποία θα πραγματοποιηθεί. Θα λείπει ο Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω θα είναι κάπου στη Μέση Ανατολή, γιατί έχει κι άλλες. Ο Γιώργος είναι. Ο πρωθυπουργός, θέλω να πω, είναι πολίτης του κόσμου, άρα δεν θα παίζει ρόλο η απουσία του. Νομίζω ότι η εκδήλωση θα γίνει κάπου στην Κρήτη. Και μαθαίνω, λέει, από τη Χαριλαίου Τρικούπη ότι για πρώτη φορά, περίεργο είναι αυτό, η αλήθεια είναι, θα υπάρξει, λέει, και εκδήλωση για τη, μην με κοιτάς Δημητράκη έτσι, για τη 18η του Οκτώβρη. Γιατί τότε ήταν, λέει, το 81, οι παλιές ιστορίες. Τότε ήταν η πρώτη φορά αριστερά, λέει, και όχι επί Τσίπρα, λέει το Πασόκ. Okay. Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει το βλέπει το ζήτημα αυτό. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, μεγάλο ζήτημα ο συμβιβασμός της εταιρείας Meta, που έχει Instagram και Facebook. Ένας συμβιβασμός ύψους περίπου 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα αποδέχεται η Meta τα ζητήματα που έβαζαν γονείς. Γιατί σας θυμίζω ότι οι 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που πήγαν την εταιρεία στα δικαστήρια πιέστηκαν από γονείς που τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους από τους περίφημους αλγόριθμους που με κάποιον τρόπο πίεζαν τα παιδιά να παραμένουν στο χώρο για διάφορους λόγους κλπ. Κλπ, διαφήμιση, λεφτά, έσοδα και τα σχετικά. Να ξέρετε ότι υπάρχουν, λέει, και άλλες δίκες οι οποίες θα γίνουν εναντίον της εταιρείας της συγκεκριμένης. Δεν είναι η μοναδική εταιρεία που φαίνεται να λειτουργεί με τον τρόπο αυτών, των αλγορίθμων δηλαδή, που πιέζουν ιδιαίτερα τις νέες γενιές να παραμένουν κολλημένες στο διαδίκτυο. Και κάπου την περασμένη εβδομάδα που θεωρητικά έμεινα σε άδεια, διάβαζα μια ανάλυση που έλεγε ότι αν υποτίθεται ότι θα καταδικαζόταν από τη συγκεκριμένη δίκη που τελικά η Meta συμβιβάστηκε, το κόστος θα ήταν, λέει, 3 εκατομμύρια που θα πλήρωνε. Άρα, σου λέει, δώσουμε 17 δις για να κλείσει η ιστορία αυτή. Εν τω μεταξύ, να σας πω την αλήθεια, περιμένω και την εφαρμογή της απαγόρευσης στα 15χρονα, καλά δεν θυμάμαι, και από τη χώρα μας, να μην μπορούν να μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα. Για να δούμε. Και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το ξεκίνησαν το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για την αρχή, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε και λίγο πολύ λογάδες, όχι πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννέρης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για το αναλυτικό μαγκαζίνο όλη αυτή την εβδομάδα, 7 με 7 και 4. Όταν θα γυρίσουμε, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και με καλεσμένους και με τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα σας.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
11: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχο.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
14: και κινητό 6977 42 10 78.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
13: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας.
15: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
16: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
17: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 6 το πρωί. Άγρια δολοφονία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη. Ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του. Στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από την φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε σύμφωνα με τις αρχές σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενό του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε χθες μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο λόγος για ένα νέο φάρμακο, το οποίο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή 2 χαπιών ημερησίως και παρατείνει τη ζωή των ασθενών πολύ περισσότερο από τις χημειοθεραπείες. Το εν λόγω φάρμακο είναι το πρώτο του είδους του, δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά είναι ένα πρώτο που παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών, εξηγούν οι New York Times. Και ο καιρός, γενικά έθριζε σήμερα στην Αττική μέχρι 38 βαθμούς στην Αθήνα, η θερμοκρασία έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Στο κυβερνητικό λοιπόν επιτελείο εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι υπολογισμοί εν όψει και της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών, αλλά και το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει με ορίζοντα τετραετίας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε περίπου 8.500 δικαιούχους. Με χθεσινή ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια, τονίζοντας ότι το είπαμε, το κάναμε. Επίσης, την ανάρτησή ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε 1 ευρώ, ενώ επισημαίνεται ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ήδη από σήμερα, με την καταβολή των κύριων συντάξεων στα πρώην ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα, μέρος των δικαιούχων βλέπει σημαντικά αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς. Την Παρασκευή αύριο ακολουθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών και των υπολείπων ταμείων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων του δημοσίου. Ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στην τάξη χειρίας αλλά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, επισημένοντας τις μειώσεις φόρων που έγιναν υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών. Δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι δογματικός και στα εγγένεια της έκθεσης θα ανακοινωθούν νέα μέτρα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων, των οικογενειών και της μεσαίας τάξης. Το κόστος των μέτρων θα είναι σίγουρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ίσως κάτι παραπάνω.
20: Το κόστος των μέτρων έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε, με βάση και τις οροφές δαπανών. Έχει ήδη πει ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι θα είναι σίγουρα ένα δισεκατομμύριο και ίσως και λίγο παραπάνω. Βέβαια, στην ομιλία του το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός έχει ως στόχο να περιγράψει όχι μόνο την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά και των επόμενων ετών. Το ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι ψίχουλα, αποδεικνύει ότι η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Πέρσι ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος για το σύνολο των μισθωτών στον δημόσιο ιδιωτικό τομέα, των συνταξιούχων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αναφέρομαι σε ατομικές επιχειρήσεις. Φέτος θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις, με έμφαση, το ξαναλέω, στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων και βέβαια τη στήριξη των οικογενειών.
19: Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολεία σε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην άρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας.
21: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
19: Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μετά από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το έναν υλικό. Δημοσιεύτηκε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την δωρεά κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 206.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε 3.083 ανήλθαν οι πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, εκ των οποίων 830 μέσα στον Αύγουστο, τόνισε χθες με συνέντευξή του εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προβαίνοντας σε απολογισμό της αντιπυρικής περίοδους.
22: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής, οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
19: Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13.000 έως 15.000 και αύξηση της επιβατικής κίνησης του μετρό κατά περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως αναμένεται να φέρει η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, τόνισε στο πλαίσιο της χθεσινής ξενάγησης στους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Την 3η-8 Σεπτεμβρίου του 2026 πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREM από την Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, καθώς και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Ψυχραιμία συνέστησε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την ραγδαία αύξηση της διάδοσης της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Αττικής. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου και ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφους, ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι είμαστε ψηλά, αλλά όχι τόσο ψηλά όσο είχαμε φτάσει το 2018, όταν είχαμε καταγράψει περίπου 50 θανάτους από επιπλοκές της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Καταρχάς δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018 και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλης νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι. Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 18 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
19: Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείος Ερών στους 23 κατηγορουμένους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετών των άσυλων στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα Πέμπτη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζομένους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Από σήμερα Πέμπτη ως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από την φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή στην περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική αυτή πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μέσα από το σεισμό, μετά από σεισμό. Χύμαροι λάσπη σάωρασαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Στο Sky μίλησε πριν από λίγο το Γιώργο Ψάλτη, ο μοναδικός Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος.
2: Τώρα το πρωί, αυτή η άλλη κυβέρνηση βγάλει 162 τώρα πριν.
0: Νεκρούς, 162 νεκρούς.
2: Αλλά τουλάχιστον. Εδώ είναι η κυκλοφορία που θα περάσουμε. Θα φτάσουμε χιλιάδες νεκρούς, γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχει πάρει λάστο, έχουν φύγει άνθρωποι, έχουν περάσει λόγω σπίτια. Έχει καθαρίσει ηλικιωμένους, μικρά παιδιά.
0: Ναι.
2: Όσοι δεν μπορέσαν πραγματικά να τρέξουν να σωθούν, γιατί αυτά ήταν δευτερόλεπτα, δεν ήταν ούτε λεπτά. Εγώ έχω πάρει μία λίστα με τους αγνοούμενους. Αυτή τη στιγμή έχει Ινδία, βεβαιωμένους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ινδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Αμερική, Μαλαισία, Αγγλία και South Africa. Όμως έψαξα εγώ και με τα πρακτορία τα μεγάλα εδώ, αν υπάρχουν τίποτα Έλληνες τουρίστες στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένας.
19: Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Η ένωση στη Ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας επικράτησε με τον εντυπωσιακό 4-0. Δύο γκολ για τον Βάργα, ένα για τον Γιώβιτς και ένα για τον Μάρι. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χάρετζ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει 8 ώρα το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει 9 η ώρα στην Βουλγαρία της ΣΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μια εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πρασίνους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους. Και τέλος, για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 από τη Σερβία.
3: Επόμενος.
23: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Για την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χριστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
6: Καλημέρα Δημήτρη. Σε γενικές γραμμές καλή είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική. Υπάρχουν ορισμένες μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών λίγο μετά το Δαφνί, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά ως λίμνη Κουμουνδούρου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί. Δεν είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα, απλά είναι λίγο πιο αυξημένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μικρές καθυστερήσεις και στην έξοδο της Αττικής οδού προς Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως από την Ιετιώνη Ακτή προς την Ακτή Κονδύλη.
19: Ευχαριστούμε τη Δέσποινα και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει θεωρητικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
19: Και περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 27η μέρα του Αυγούστου. Πάει, το φάγαμε και τον Αύγουστο, Είμαστε έφαγοι και τους, δεν έχει σημασία. 31 Αυγούστου είναι τη Δευτέρα και την 3η Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Να θυμίσω ότι από σήμερα έως και τις 4 Σεπτεμβρίου οι πρωτοετής φοιτητές μπορούν να γραφτούν ηλεκτρονικά, έτσι, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών. Να μπουν σιγά σιγά σε μια αρχή και τα παιδιά αυτά όσον αφορά την έναρξη μιας νέας σελίδας για την ζωή τους. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και τη σημερινή μέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Στέφανο στο Γέρακα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Μαρία στο Χαλάνδρη και τον Μαστροντίνο τον φίλο μας. Είναι μηνύματα τα οποία έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Και επίσης ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο που θα είναι στην παρέα μας 8 παρατέταρτο. Θυμίζω ότι υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα κουβεντιάσουμε. Στα 87 είναι το Brent, αν καίγεσαι δηλαδή. Αγοράσουμε κανένα βαρέλι πετρέλαιο, 87 και 3. Ενώ το φυσικό αέριο που είναι, για να δω, 66 και 15. Συνεχίζει να είναι ψηλά, πολύ ψηλά θα έλεγα. Δεν έχω δει και τις τιμές στον ηλεκτρισμό, στα πώς πάνε τα πράγματα στην χονδρική. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Προς το παρόν να πω καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Στράτο Παλαδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Τον κάλεσα διότι εκτός από τη ΔΕΘ, με την οποία κουβεντιάσουμε, να μας πει 2-3 πράγματα τα οποία ζητάει η υπομοιδά εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε λίγο. Έχει βγάλει μία, τέλος πάντων, κάποιες συμβουλές προς τους γονείς που ψάχνετε να βρείτε σπίτι για το παιδί σας, φοιτητικό σπίτι. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Οι συμβουλές αυτές είναι πάγιες και γνωστές. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Δηλαδή, οι βασικές συμβουλές είναι ότι στο τέλος όλοι θα βρουν σπίτι. Δεν θα μείνει κανείς χωρίς σπίτι. Ότι θέλει ψυχραιμία το ψάξιμο.
0: Ναι.
1: Ότι θέλει το σπίτι να το βλέπεις με το φως της ημέρας και όχι να πας άρον-άρον μέσα σε μια νύχτα να πας να πεις κάτι το οποίο να νομίζεις ότι σου κάνει να δώσεις προκαταβολές και δεστά και τα λοιπά και να το πρέπει να το δεις και να πεις πώς εγώ κάνω το λάθος να το δικιάσω αυτό το πράγμα. Η συγκατοίκηση είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει λύση στο οικονομικό το κομμάτι γενικότερα.
0: Είναι εύκολη η συγκατοίκηση, Πρόεδρε. Αλήθεια, μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν ξέρω τα νέα παιδιά, εκτός αν είναι γνωστά.
1: Η συγκατοίκηση σε όλη την Ευρώπη, στο φοιτητάριο, είναι ο κανόνας.
0: Καλά, ας περάσει η πρώτη χρονιά. Ξαναλέω, η πρώτη χρονιά είναι λίγο ιδιόρυθμη γι' αυτό, για τα παιδιά.
1: Η πρώτη χρονιά είναι δύσκολη. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και το μεγάλο λάθος που γίνεται στη χώρα μας είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά αυτή η υποδομή που να εγγυάται κάθε πνευματικό ίδρυμα, κάθε πνευματικό ίδρυμα, την στέγαση την πρώτη χρονιά στις φοιτητικές αιστείες.
0: Ναι.
1: Αυτό το ζητούμενο.
0: Ναι, βέβαια δεν υπάρχουν και τόσες φοιτητικές αιστείες. Σήμερα διάβασα στην Καθημερινή πρωί-πρωί ότι υπάρχει ένας νέος κανονισμός, λέει, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που αποφάσισε τέλος πάντων να είναι συμβολικό το ενίκιο στις φοιτητικές αιστείες, μάλλον να υπάρχει ένα φοιτητικό ενίκιο και μάλιστα και όρους με υποχρεώσεις για τους φοιτητές. Αν υπάρχουν ζημίες όταν αφήνουν το διαμέρισμα, όταν το παραλαμβάνουν και θα υπάρχει ένα χαρτί ότι όλα είναι εντάξει, κάποιος θα πληρώνει από την οικογένεια τις ζημίες.
1: Μα αυτά είναι αυτονόητα πράγματα παντού.
0: Τα αυτονόητα ψάχνουμε να βρούμε και εμείς τώρα.
1: Δηλαδή, αυτό που έχει συμβεί σε πολλές από τις φοιτητικές αιστείες, ότι κάποια στιγμή κάποιος μπήκε μέσα και παρότι μπορεί να πήρε πτυχίο μετά από 5, 10, 15 χρόνια, δεν το παρέδωσε ποτέ. Δηλαδή από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει μια τέλειωτη ιστορία υπομισθώσεων από άτομα, άσχετα παραβατικά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Έτσι, δηλαδή απίστευτες ιστορίες, οι οποίες είναι ανήκουστες για οποιοδήποτε σοβαρή χώρα. Το ευτύχημα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει αρχίσει να κινητοποιείται και περιμένουμε να φτιαχτεί σε διάφορες πόλεις, να φτιαχτούν κάποια αποκτήρια τα οποία θα φτιαχτούν ειδικά για να στεγάσουν φοιτητές κοντά στα
0: φοιτητικές αιστείες ιδιωτικές, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί ως τώρα το πρόβλημα των φοιτητών το είναι ο ιδιωτικός τομέας όπως μπορούσε ο καθένας.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμείς από χρόνια έχουμε ζητήσει από χρόνια, το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο, τους υπουργούς, χωρίς να έχουμε δει καμία ως τώρα κατανοήσει καμία ανταπόκριση, ότι θα έπρεπε κάθε πανεπιστήμιο να έχει ένα, αυτό που λέμε, γραφείο στέγασης. Δηλαδή τι, να διαθέσει έναν υπάλληλο και έναν υπολογιστή και να καλεί κάθε χρόνο γύρω στο τέλος της φοιτητικής σεζόν τους ιδιοκτήτες κάθε περιοχής να δηλώσουν τα σπίτια που θα έχουν διαθέσει με την 1η Σεπτεμβρίου, να τα δηλώσουν, να υπάρχουν σε ένα αρχείο μέσα, ούτως ώστε όταν βγουν τα αποτελέσματα, οι γονείς των διαφορετικών παιδιών για να νοικιάσουν, να ξέρουν πού θα πάνε να βρουν.
0: Πάντως είπατε και κάτι ακόμα, εγώ να το κρατήσω αυτό, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πολύ κοντά στα πανεπιστήμια και να ψάχνουν οι γονείς σπίτι.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι επιστήμια και του ζωγράφου και να πέσουν όλοι υπέριξη στην Κεσαριανή κλπ. Ας πάνε και λίγο πιο μακριά, που μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ασφαλώς, γιατί στο τέλος οι φοιτητές θέλουν να είναι κοντά στο πανεπιστήμιο, αλλά πιο πολύ ίσως θέλουν να είναι πιο κοντά στη ζωή της πόλης.
0: Ναι, και αυτό σωστό είναι. Τώρα, να σας πω, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, δύο κουβέντες. Τι περιμένετε ή τι θέλετε εσείς από την ΔΕΘ να ακούσετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Θέλουμε στο θέμα το στεγαστικό να δούμε το εξής. Η πραγματικότητα να μπουν σπίτια στην αγορά από τα υπάρχοντα, γιατί το να χτίσουμε καινούργια δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε γρήγορο, ούτε φτηνό, είναι να επεκταθεί και χρονικά αλλά και ποιοτικά το μέτρο που είχαμε προτείνει και έχει ισχύσει ήδη δύο χρόνια, της τριετούς φορολογικής απαλλαγής για κάθε σπίτι που θα μπαίνει στη μακροχρόνια μίσθωση. Εμείς αυτό ζητάμε όχι μόνο να επεκταθεί για ένα χρόνο, αλλά να μονιμοποιηθεί, αλλά ταυτόχρονα να ισχύσει όχι μόνο για ένα σπίτι που είναι τρία χρόνια κλειστό, αλλά και σπίτια που είναι για λιγότερα χρόνια κλειστά και σπίτια που ήδη χρησιμοποιούνται και κάθε είδους σπιτιού το οποίο δεν είναι μέσα στην μακροχρόνια μίσθωση. Για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή γιατί ιδιοκατοικείται, γιατί είναι νεόσμητο, μόλις το ρουφιάστηκε, γιατί μόλις ανακαινίστηκε, μόλις κληρονομήθηκε, μόλις αγοράστηκε, οτιδήποτε, κάθε σπίτι που δεν είναι στην μακροχρόνια, σαν κίνητρο για να μπει στην μακροχρόνια, τρία χρόνια φορολογική απαλλαγή.
0: Τρία χρόνια λοιπόν, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Όπως δηλαδή αυτό ήδη έχει αρχίσει σιγά σιγά και λειτουργεί για τα σπίτια των τριών ετών, αυτά όμως είναι λίγα. Αν αυτό το σπίτι επεκταθεί και στα σπίτια τα μάχημα, δηλαδή το έχω πει πολλές φορές, κάποιο μένει στα Πατήσια και αγόρασε σπίτι στην Κλειστάδα. Και δεν μάζεται να μετακομίσει με την οικογένειά του. Το σπίτι αυτό στο οποίο έμενε, το μάχημο σπίτι, γιατί? Γιατί το κράτος να μην του δώσει το κίνητρο αντί να το πουλήσει ή να το κλείσει, να το κλειδώσει, να το βγάλει να το νοικιάσει σε μια οικογένεια.
0: Αλλά σου δώσει κίνητρα με λίγα λόγια. Ωραία, κατανοητό. Κατανοητό. Έχουμε κάτι άλλο που περιμένετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Επίσης, κοιτάξτε, είναι μια σειρά από αιτήματα τα οποία έχουμε χρήσει.
0: Ας πούμε τα κυριότερα.
1: Νομίζω ένα που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι το εξής. Από 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει να ισχύει το νέο κληρονομικό δίκαιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τεράστια τομή. Λοιπόν, ένα από τα πιο σοβαρά θέματα τα οποία έχει λύσει είναι ότι επιτέλους θα επιτρέπονται οι κληρονομικές συμβάσεις. Δηλαδή, εν ζωή των γονιών ή έστω και μετά θάνατο να μπορούν οι κληρονομοί μεταξύ τους να διανύμουν την κληρονομία περιουσία χωρίς να πάνε στα δικαστήρια, χωρίς να τσακώνται. Αυτό το κλασικό που το βλέπουμε.
0: Ναι, στις ελληνικές ταινίες, κατά κύριο λόγο.
1: Εμείς το βλέπουμε στη δικηγορία.
0: Ναι, καταλάβαμε.
1: Εμείς λοιπόν τι ζητάμε? Ζητάμε το εξής: για να πετύχει αυτός ο καινούργιος θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, που είναι πάρα πολύ σοβαρός και ισχύει παντού και μόνο σε εμάς δεν ίσχυε, υπάρχει ένας μόνο τρόπος, ο οποίος πρέπει να νομοθετηθεί και πρέπει να τον ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μας. Δηλαδή, η φορολόγηση αυτών των πληρονομικών συμβάσεων πρέπει να γίνει με βάση τον κανόνα της φορολόγησης της γονικής παροχής, με το αφορολόγητο.
0: 800.000 αφορολόγητο,
1: Και όχι της κληρονομικής διαδοχής. Διότι αν δεν αλλάξει αυτό, τότε ο θεσμός αυτός ο καινούριος θα περάσει εντελώς απαντήρητο για την κοινωνία. Πολύ σοβαρό κοινωνικό μέτρο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε για μας να γίνει, γίνει νόμος του κράτους, να συμπληρωθεί δηλαδή αυτή η πολιτική. Γιατί και η κληρονομική σύμβαση στην ουσία γονική παροχή είναι και αυτή.
0: Okay, κύριε Πρόεδρε, ας μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και θα ξαναμιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Κύριο Στράτος Παραδιάς, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ακινήτων, και για τις συμβουλές εκείνες τις οικογένειες που ακόμα ψάχνουν να βρουν σπίτι για το παιδί, αλλά και τα ζητήματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3.
2: Υπάρχει Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Κόσμος 96,5.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
14: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
19: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
18: Γιάννης Τζούνος.
20: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
21: Και τελείωσε η υπόθεση.
18: Νότης

0: καθημερινά στη μία το μεσημέρι 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα στο Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήταν, ε?
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Οδό Πειραιώς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μικράς. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Στο Νεπάλ αγνοούνται 585 άνθρωποι, εκ των οποίων 468 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεξαμενό όπλο χτύπηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς που προκάλεσε πυρκαγιά σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέγαμε νωρίτερα για την ΑΕΚΑΡΑ και τα 4 γκολάκια που έριξε χθες και πέρασε στην επόμενη φάση. Στο σεντόνι δηλαδή του Champions League. Έχω έναν φίλο λοιπόν, καλό συνάδελφο, ο οποίος μου στείλε τον Μπουγιουρντή, τα λεφτά. Ακούστε τώρα γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο το πολύ, ήδη έχει βάλει στο ταμείο της από το γεγονός ότι πέρασε 23,3 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, μιλάμε για χρήματα που είναι ανεξάρτητα των αποτελεσμάτων, της τελικής θέσης, την κατάταξη των προκρίσεων και λοιπά. Έχει πάρει λοιπόν ήδη για τη συμμετοχή 18.600 και θα πάρει ακόμα άλλα 4.600 για αδιάφορα σήμερα παρτούντα. Πάρε να έχεις, κατάλαβες φίλε ακροατή. Εν τω μεταξύ λέει η ΑΕΚ, μου λέει ο άνθρωπος, με ευνοήσει και λέει από την πρόκριση δύο ομάδων και θα μπορούσε να πάρει περισσότερα χρήματα αν είχε προκριθεί, λέει, και η Τσέλιε. Άκου να δεις, καραμπόλης καραμπόλας. Και άλλη μια κουβέντα θέλω να σας πω πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Χθες παρακολούθησα μια συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Υγείας αναφορικά με την περιουσία, λέει, που έχει στην κατοχή του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δεν την ξέρει 100%. Και τώρα έγινε ένας διαγωνισμός και ανατέθηκε σε μια εταιρεία να καταγράψει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα το σύνολο των ακινήτων που κάποιοι δορίζουν στο ΕΣΥ, γιατί ξέρω εγώ τους έκανε καλά, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα βοηθήσουν την επόμενη μέρα κλπ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων παντού. Και μάλιστα, αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό, αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερη περίπτωση όπου ο ασθενής, λέει, άφησε στη διαθήκη του στο Υπουργείο Υγείας μια προβλήτα σε ένα λιμάνι των ΗΠΑ. Καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που σας λέω, άκουσα και διάβασα τέλος πάντων, είναι ότι αφενός δεν ξέρουν την περιουσία 100%, άρα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η περιουσία αυτή, να ενοικιαστεί, να δοθεί ενδεχομένως σε κάποιους υπαλλήλους του δημοσίου, σε κάποια νησιά αν υπάρχουν και λοιπά, που υπάρχουν και εκεί, αλλά γενικότερα να έχει έσοδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και σας θυμίζω ότι περάσαμε την κρίση, όπου ψάχναμε να βρούμε πώς θα έχει έσοδα το δημόσιο. Περάσαμε θεωρητικά από την κρίση, φτάσαμε στο 2026 και αυτό θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί και ένα χρονικό διάστημα, 2 χρόνια, ίσως και παραπάνω, για να γίνει καταγραφή, για να, εκτός από την καταγραφή, να ξεκαθαρίσουν τα ακίνητα αυτά, τα οποία κάποια ενδεχομένως μπορεί να ρημάζουν, κάποια μπορεί να τα έχουν πάρει κάποιοι και να τα αξιοποιούν κλπ. Καταλάβατε τώρα. Είναι αυτό που λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών, ο κύριος Κρήτων Πιπέρας, ο οποίος είναι και φίλος μου μετά από τόσα χρόνια που συνομιλούμε ανατακτά και άτακτα χρονικά διαστήματα. Τον κάλεσα σήμερα να κάνουμε κουβέντα για δύο θέματα. Το ένα, για ένα ζήτημα που έχει προκύψει για τον ανελκυστήρα της Ακρόπολης, με αφορμή μια ανάρτηση που έκανε ένας ξεναγός για μια ταλαιπωρία που είχε ένας καλεσμένος μας, ένας τουρίστας που ήταν ανέβη, είχε πάρει εισιτήριο σε συγκεκριμένο ωράριο που έπρεπε να επισκεφθεί την Ακρόπολη. Τελικά διαπιστώθηκε ότι ο ανελκυστήρας είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να τον εξυπηρετήσει, τον μεταφέρανε με τα χέρια κλπ. Τον πήγανε μέχρι ένα σημείο, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να ανέβεις πάνω στην Ακρόπολη, είναι ζόρι μεγάλο. Και από την άλλη μεριά, επειδή ο κύριος Πιπέρας μου το είχε πει, όταν επισκέπτονται, είναι από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε, ξέρω εγώ, πριν από 10 χρόνια. Από τις πρώτες κουβέντες που ρωτάνε οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας και τους πηγαίνουν σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους για να επισκεφθούν, γιατί έχει τόσα πολλά σκουπίδια στους αρχαιολογικούς χώρους. Κύριε Πιπέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ξέρω ότι έχετε αφιπηρετήσει, δηλαδή έχετε μπει στη διαδικασία της συνταξιοδότησης, αλλά ναι. εγώ να ξέρετε, εσάς ξέρω από τους ξεναγούς. Να είμαστε ξεκάθαροι. Επειδή τα λέμε ανατακτά ή άτακτα χρονικά διαστήματα. Και επειδή τα είχατε πει, γι' αυτό θέλω να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Καταρχήν, να μιλήσουμε λίγο και το θέμα του ανελκυστήρα της Ακρόπολης. Μάλιστα, μου είπατε, εγώ δεν το ήξερα, ότι υπήρχε Ελληνίδα η οποία ήταν η πρόεδρος του παγκόσμιου Παγκόσμιου Συλλόγου Ξεναγών. Και έχει κάνει μια αναφορά.
1: Πανευρωπαϊκής, ναι.
0: Πανευρωπαϊκής, ωραία. Και έχει κάνει μια αναφορά για έναν ανελκυστήρα που υπάρχει σε έναν αρχαιολογικό χώρο κάπου στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί δεν υπάρχει, δεν έχει καταγραφεί ποτέ πρόβλημα στη χρήση του συγκεκριμένου ανελκυστήρα.
1: Και όχι μόνο στην Κίνα, σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν ανελκυστήρες.
0: Ναι.
1: Της Ακρόπολης είναι 50 μέτρα,
0: ναι.
1: Της Κίνας είναι πάνω από 100, 120 ή ναι. Κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια το θέμα της συχνότητας της χρήσης έχει να κάνει επίσης, έχει ενδιαφέρον ως παράμετρο, κύριε Πιπέρα. Δηλαδή θέλω να πω, στην Ακρόπολη ας πούμε πόσο τακτικά χρησιμοποιείται ο ανελκυστήρας αυτός?
1: Δεν χρησιμοποιείται τακτικά γιατί χαλάει συνέχεια.
0: Α.
1: Δηλαδή αν υπολογίσουμε ότι τους μήνες αιχμής έχουμε μία επισκεψιμότητα της τάξης των 10-20.000 ατόμων τη μέρα, θα έλεγα ότι υπό κανονικές συνθήκες το αναβατόριο αυτό θα το χρησιμοποιούσαν γύρω στις 5-10 φορές τη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πολλά θέματα με τη λειτουργία του, είτε γιατί είχε βοριά και επειδή είναι στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης δεν το λειτουργούσαν, είτε γιατί μετά τις 2 έφευγε ο συντηρητής οπότε σταματούσαν να το χρησιμοποιούν, είτε γιατί χάλαγε.
0: Συγγνώμη, όταν ρε παιδί μου υπάρχει αυτή η συμφωνία, μάλλον την κατασκευή του συγκεκριμένου ανελκυστήρα, ναι. Δεν πρέπει τις ώρες λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου πάντοτε να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί? Μήπως θα πρέπει να παρέμβει είτε για να φτιάξει είτε για να οποιαδήποτε λεπτομέρεια για τη μεταφορά κάποιων ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, επειδή είναι σε αμαξίδι ή οτιδήποτε άλλο, να ανέβουν στον αρχαιολογικό χώρο?
1: Σε μια άλλη χώρα ίσως. Εδώ δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί όπως γνωρίζετε έχει γίνει και μία αύξηση των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε ότι η Ακρόπολη αυτή τη στιγμή το εισιτήριό της είναι 30 ευρώ. Mm-hmm. Και δεν έχει αυτά που θα έπρεπε να υπάρχουν σαν εξυπηρέτηση του πελάτη. Από τουαλέτες μέχρι το αναβατόριο. Όταν έχουμε την Ακρόπολη να διαφημίζεται σαν χώρος με προσβασιμότητα, και υπάρχουν προβλήματα, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το αμαία δεν σημαίνει ένας άνθρωπος σε αναπηρικό καροτσάκι. Μπορεί να μην βλέπει καλά, μπορεί να μην μπορεί να περπατήσει, μπορεί να είναι με μπαστούνι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται το αναβατόριο για να ανέβουν πάνω. Ο καλός συνάδελφος είχε μια πραγματική

0: είμαστε κι εμείς οι Έλληνες, το έχουμε. Το έχουν και οι ξένοι. Δηλαδή και οι ξένοι πετάνε, οι τουρίστες μας, παιδί μου, απορρίμματα στους δρόμους, ή έχουν άλλοι, ή βλέπουν και το κάνουν κι αυτοί.
1: Θα έλεγα ότι βλέπουν και το κάνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν πας σε μια ευρωπαϊκή χώρα και πετάξεις, ας πούμε, ένα σκουπίδι στο πεζοδρόμιο, θα σου έρθει το πρόστιμο κατευθείαν και δεν θα το ξαναεπιχειρήσει. Εδώ, όταν ο άλλος περνάει και βλέπει μια στίβα από σκουπίδια και δεν υπάρχουν και κάδοι σκουπιδιών, τι θα κάνει? Θα το πετάξει στη στίβα. Δεν θα ψάξει, ούτε θα το κρατήσει μέχρι να βρει ένα κάδο απορριμμάτων. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι είναι μια πραγματικά μεγάλη πληγή της χώρας.
0: Όχι
1: μόνο του τουρισμού.
0: Προφανώς.
1: Γιατί είδαμε τι έγινε και στη Σαλαμίνα. Με τα απίστευτα σκουπίδια παντού, τα οποία προκαλούν και πυρκαγιές.
0: Σωστό, σωστό.
1: Διότι όταν έχεις, ας πούμε, σπασμένο μπουκάλι, με τον ήλιο λειτουργεί σαν
0: μεγεθυντικό φακός. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, πρέπει να σας πω τώρα, μου δίνετε την ευκαιρία. Όσοι πάνε στην Ιαπωνία, μου το λέγανε και εμένα, τέλος πάντων, με το που πάνε, φτάνουν το πόδι τους στην Ιαπωνία, το πρώτο πράγμα που τους λέει ο ξεναγός εκεί είναι: παιδιά, κρατάτε τα σκουπίδια στην τσέπη σας, που λέω λόγο, σε μια σακούλα, και τα αφήνετε σε συγκεκριμένους χώρους. Μην πετάξετε πουθενά τίποτα. Πρώτον, πέφτουν πρόστιμα, και δεύτερον, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις στην Ιαπωνία. Ναι, ακριβώς. Προφυλάκης. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενδεχομένως δεν στέλνουμε. Να μου πει τώρα, άμα βλέπουν οι άλλοι σκουπίδια στον δρόμο παντού, τι να κάνουν.
1: Έχετε περάσει από το σχιστό πηγαίνοντας, ας πούμε, για ασπρόπυγο?
0: Καλά, δεν είναι μόνο εκεί.
1: Πειραιά.
0: Είναι εντυπωσιακά τα πράγματα εκεί.
1: Δεν υπάρχει πιο βρώμικο μέρος.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο, γιατί εκεί γίνεται και η λαϊκή αγορά. Και κανένας μετά, είτε δήμος είτε οτιδήποτε άλλο, δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Είναι σκουπίδια δεκαετιών, τα οποία σαπίζουν στον ήλιο, και περνάμε με τα πούλμαν όταν φεύγουμε, ας πούμε, από Πειραιά για να πάμε π.χ. Αρχαία Κόρινθο.
0: Mm-hmm.
1: Και κρυβόμαστε, ντρέπομαι για αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο αυτό.
1: Η στροφή εκεί για να βγούμε δηλαδή προς το Σκαραμαγκά είναι δίπλα στο δρόμο τα σκουπίδια ετών. Δεν είναι σημερινά, δεν είναι χτεσινά. Και εμείς προσπαθούμε τώρα να μιλήσουμε για τη μαγεία της Ελευσίνας και των Ελευσίνιων μυστηρίων.
0: Και τον αρχαίο πολιτισμό.
1: Πηγαίνουμε προς την Ολυμπία και υπάρχουν τα μπάζα στη διαδρομή όλοι.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Μετά για το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Ποιο Ολυμπιακό Ιδεώδες? Είμαστε χιλιάδες χρόνια μετά από όσα δημιουργήσαν οι αρχαίοι Έλληνες και κερδίζουμε από όλο αυτό και δεν έχουμε την τσίπα να τα σεβαστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιπέρα, για όλα. Να είστε καλά. Στείλατε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κρήτων Πιπέρας, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών. Γιατί εντάξει, καλά είναι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε και εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, είναι σχεδόν 14 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, με αφορμή και αυτά που κουβεντιάσαμε τώρα και με τον κύριο Πιπέρα, και για το θέμα του ανελκυστήρα εκεί στην Ακρόπολη, αλλά και για το ζήτημα των απορριμμάτων και της συμπεριφοράς και της δικιάς μας και των ξένων και τα ερωτήματα. Και σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα για μια σειρά από θέματα. Θα κουβεντιάσουμε και για τις συντάξεις χειρίας. Ο Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος εργατολόγος. Επιμένω, επειδή δεν έχω πάρα πολλά ερωτήματα δικά σας, έχω βέβαια. Αλλά αν θέλετε κι εσείς κάποιο ερώτημα να βάλετε πάνω στο τραπέζι, παρακαλώ πάρα πολύ, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0170-174, είτε στο skyradio.gr. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα, καλημέρα Σοκρατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για
2: καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Διονύση μου, καταρχήν πριν να πούμε τα ερωτήματα, σε παρακαλώ, πάμε άλλη μια φορά να κουβεντιάσουμε λίγο για το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά τις αλλαγές με τις περικοπές ουσιαστικά σε ένα κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, συντάξεις χειρίας, η τροπολογία είχε ψηφιστεί τον Ιούλιο, αφορούσε την επάνωδο συντάξεων που είχαν περικοπεί μετά την τριετία από το 70 στο 35.

0: 20% στο 70% ξανά του ποσού της σύνταξης. Είχαν περικοπεί γύρω στους 8.500 συντάξεις. Το 90% αφορούσε δημόσιο, δηλαδή ήταν η συντάξη που είχε χορηγήσει το δημόσιο ως φορέας. Αφορούσε όσους υπήρχαν θάνατοι μετά τον Μάιο του 2016. Και με βάση αυτό θα επανέλθουν, μάλλον επανήλθαν ήδη τα ποσά, στο 70% της σύνταξης, το οποίο θα είναι και το ποσό που θα χορηγείται φόρου ζωής από εδώ και πέρα. Είναι μεγάλη η αύξηση, δηλαδή ακόμη και στα προμνημονιακά χρόνια η σύνταξη χειρίας δεν ήταν στο 70%. Υπήρχε βέβαια τότε δικαίωμα επιλογής του, εάν θα πάρεις μειωμένη τη δικιά σου σύνταξη ή τη σύνταξη χειρίας, κάτι το οποίο δεν υφίσταται σήμερα. Επίσης, στις περιπτώσεις χορηγείται ορφανική σύνταξη, δηλαδή λαμβάνουν τα τέκνα δύο συντάξεις από τους γονείς τους, και εκεί θα υπάρξει μια παρέμβαση με τη χορήγηση δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν τέτοια ποσά. Πέραν αυτού, καταργήθηκε και η κύκλος Κατρούγκαλου, η κύκλος Τσακλόγλου, η οποία έλεγε ότι χορηγείται μία εθνική σύνταξη περιπτώσεις οι οποίες λαμβάνουν μία σύνταξη χειρίας και μία σύνταξη γύρατος. Δεν ισχύει από εδώ και πέρα αυτό. Χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις κανονικά, από μία από έκαστο δικαίωμα, επομένως δεν υπάρχει και μείωση σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και επίσης δεν θα δώσουν λεφτά πίσω αυτοί οι οποίοι συνέχισαν και έπαιρναν το 70, δεν τους είχε περικοπεί δηλαδή.
0: Όχι, ναι, εκεί ήταν πολύ μεγάλος αριθμός, ήταν γύρω στις 40.000 περιπτώσεις. Δεν θα επιστρέψουν χρήματα, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης σε φόρους ζωής.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή θέλω να πω τέτοιο ζήτημα για τους συνταξιούχους ΟΓΑ, σωστά επίσης Διονύση?
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα, φύγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Φυσικά. Ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάω με έναν φίλο ακροατή, ο οποίος είναι φαρμακοποιός, γεννημένος λέει το 62 τον Ιούνιο, είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι ασφαλισμένος, λέει, στο τσάι από το 86, δεν θέλει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο. Πότε θα μπει στη διαδικασία να διακόψω την εργασία μου και να πάρω πλήρη.
0: Την εργασία του μπορεί να μην τη διακόψει ποτέ, να συνεχίσει κανονικά με την εργασία του. Φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια ασφάλισης ή τα έχει ήδη συμπληρώσει, αν η πρώτη εγγραφή του ήταν το 86 πριν το μήνα Αύγουστο του τότε έτους. Επομένως, αν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του, μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί και να συνεχίσει εργαζόμενος, λαμβάνοντας έτσι και τη σύνταξη.
1: Ωραία. Άλλος φίλος ακροατής, ελεύθερος επαγγελματίας, ο Νίκος, λέει το εξής: θέλω να εξαγοράσω 4 πλασματικά έτη για να συμπληρώσω 40. Με ποιον τρόπο μπορώ να εξοφλήσω, και αν τα δώσω όλα εφάπαξ, έχω έκπτωση?
0: Αν τα δώσει εφάπαξ, έχει 2% έκπτωση για κάθε έτος που εξαγοράζει, δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι το, αν αγοράσει 5 χρόνια, μέχρι το 10% για παράδειγμα. Και η δυνατότητα αυτή του συμπληρώνει 40 έτη ασφάλισης και μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης άμεσα.
1: Μέχρι 7 χρόνια μπορούν να εξαγοράσουν.
0: Μέχρι 7 ακριβώς.
1: Έτσι, στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο είναι 12.
0: Στο δημόσιο μπορεί να περάσει παραπάνω, λόγω του ότι δεν υπολογίζονται τα παιδιά στο πλαφόν και μπορεί να φτάσει στα 12 έτη.
1: Τι λες, παιδί μου, σε καλό δρόμο είμαστε. Φίλος ακροατής ρωτάει το εξής. Πληροφορήθηκα, λέει, ότι μπορεί να δικαιούμαι να λάβω ένα επίδομα παραπληγίας λόγω σοβαρότατης πάθησης την οποία έχω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να υπάρχει επίδομα παραπληγίας, και υπό ποιες προϋποθέσεις δίνεται αυτό, Διονύση?
0: Επίδομα παραπληγίας αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν περάσει από ΚΕΠΑ, έχουν χαρακτηριστεί οι περιπτώσεις της πάθησης ως ειδική πάθηση με την ένδειξη παραπληγικός κλπ. Και χορηγείται το ειδικό επίδομα, το παραπληγικό επίδομα, στον συνταξιούχο από τον ΕΦΚΑ. Αν δεν είναι συνταξιούχος, από τον ΟΠΕΚΑ, από σε επίδομα κανονικό.
1: Nice. Φίλια Κροάτη, λέει το εξής. Έχει 5.900 ημέρες ασφάλεια στο ΙΚΑ από το 92 μέχρι το 23, όταν και απολύθηκε. Το 2020 δεν κατάφερα, λέει, να μαζέψω 100 ένσημα λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Αλλά υπάρχει, λέει, η είδηση, η πληροφορία ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και ότι μπορεί η ίδια να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει τα 62 χρόνια. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε ήδη 26, κάτι που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται τα έτη 25, 24, 23, 22, 21.
1: Ναι.
0: Άρα το 20 δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, και εδώ πρέπει να έχει τελειώσει τα 100 ενσημένα.
1: Μα θέλει οπωσδήποτε να έχει την πενταετία.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. Δηλαδή, αν 62 γίνεται σε 2 χρόνια από σήμερα, δηλαδή γίνει το 2028, τα αίτη που μας ενδιαφέρουν είναι 27, 26, 25, 24 και 23.
1: Πάμε παρακάτω. Άλλη φίλη ακροάτρια λέει το εξής. Είμαι νέα ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ. Ενδιάμεσα έχω ασφαλιστεί στο ΙΚΑ και ασφαλίζομαι έως σήμερα ως αυτοαπασχολούμενη. Δικαιούμαι μειωμένη σύνταξη τα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης.
0: Ναι, είναι νέα ασφαλισμένη, δικαιούται εφόσον έχει 750 ένσημα την τελευταία πενταετία.
1: Μάλιστα. Βλέπω επίσης άλλη φίλη ακροάτρια. Βλέπω πολλές γυναίκες στην παρέα σήμερα που λέει ότι είναι 60 ετών, έχει παιδί. Το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 90% εφόρου ζωής, τα ένσημά της είναι περίπου λέει 9.000. Είναι διαζευμένη, την επιμέλεια του παιδιού λέει την έχει ο πρώην σύζυγος και πατέρας. Είναι λέει και δικαστικός συμπαραστάτης. Μπορεί η ίδια να συνταξιοδοτηθεί με την ευνοϊκή διέταξη μητέρας ανάπηρου παιδιού.
0: Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την ειδική διάταξη μητέρας ανάπηρου τέκνου, δεν ενδιαφέρει αν έχει την συμπαράστατη, την επιμέλεια ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Δεν θα ζητηθούν τέτοιου είδους δικαιολογητικά. Δεν μεταβιβάζεται στον πατέρα το δικαίωμα εφόσον ο πατέρας ασκεί την δικαστική συμπαράσταση. Επομένως μπορεί να προσπαθήσει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
1: Ωραία, πάμε και ακόμα ένα ερώτημα για να κλείσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Ρωτάνε φίλοι ακροατές, κάνα δυο μαζί, θα το κάνω το ένα το ερώτημα. Υπάρχει ζήτημα αλλαγής της εισφοράς αλληλεγγύης με την αύξηση της συντάξης?
0: Γιατί... Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ούτε φέτος σαν δεδομένο από πλευράς κυβέρνησης. Υπάρχει μια κουβέντα αρκετά μεγάλη σε σχέση με την αλλαγή της αρχιτεκτονικής στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου, δηλαδή να μην παρακρατείται ποσό από το πρώτο ευρώ, αλλά μετά από τα όρια, πάνω από τα 1.400, πάνω από τα 1.700, πάνω από τα 2.000 ευρώ,
1: ναι,
0: και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να μειωθεί το ποσό που παρακρατείται και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει και τεχνητή αύξηση της συντάξης. Είναι μεγάλο το ποσό στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου συνολικά σαν δημοσιονομικό αντίβαρο που πρέπει να βρεθεί. Επομένως, είναι καθαρά πολιτική απόφαση το τι θα γίνει.
1: Λέει μια φίλη ακροάτρια και οφείλω να το πω, Διονύση, ότι ήσουν από αυτούς που έλεγες ότι για το θέμα των συντάξεων θα υπήρξε αναγκαστικά πολιτική παρέμβαση για να λυθεί. Γιατί σε κοινωνικό επίπεδο ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο είχε.
0: Το είχαμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, αυτό ακριβώς λέει η Αλεξάνδρα η φίλη μας.
0: Πολιτική απόφαση σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε πολιτική βούληση από πλευράς της κυβέρνησης. Λύθηκε το θέμα αρκετά σοβαρά. Θεωρώ ότι το μόνο πρόβλημα που δημιουργείται εδώ, γιατί είναι πλέον 70% το ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, είναι η αδικία για τους προηγούμενους, δηλαδή για όσους είχαν πάρει συντάξεις κυρίας πριν το 2016, οι οποίοι μένουν με λιγότερα χρήματα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι δύο κατηγορίες συνταξιούχων. Σωστή.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η παρατήρηση αυτή. Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα στους ακροατές. Καλή πολύ. Συνέχεια και καλή σεζόν.
1: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη πρωί απαντάει στα ερωτήματά σας και ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Ρίζο. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, να μείνετε εδώ. Έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε με το 2 ρώτο. Εμείς πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο.
7: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 2671.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
12: Ανακατασκευές,
11: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
12: Ford,
11: Opel
12: και BMW.
11: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
12: Τηλέφωνο 26710 28963.
11: Και κινητό 6977 421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos.
12: Το Team των απαιτητικών.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
13: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
13: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Οικονομικών, εσωτερικών και κλιματικής κρίσης με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 9,5 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 250.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεξαμενό όπλο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ. Προκλήθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
15: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει επιρροτικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 27 Αυγούστου. Εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή δύναμη, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, υγεία. Και ξεκινώ αμέσως για να μην χάσω χρόνο. Οι προσκυλημένοι μας πολύ τα θέματα, τα οποία έχω ξεχωρίσει πολλά, άλλα προλαβαίνω, άλλα όχι. Ξεκινώ με τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει σήμερα 27-8. Ο Δημήτρης είναι ένας φίλος ο οποίος χρησιμοποιεί αστική συγκοινωνία. Το τελευταίο του μήνυμα ήταν στις 16 Ιουνίου, όταν μου μιλούσε για την γραμμή 116. Σήμερα όμως 27 Αυγούστου, μου γράφει ότι από τις 5:50, δηλαδή 6:10, έως τις 6:35 δεν πραγματοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα δρομολόγια της λεωφοριακής γραμμής 171 από Βάρκιζα σε Ελληνικό. Η ταλαιπωρία του κόσμου ήταν μεγάλη για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία για να μεταβούν στον τόπο προορισμού τους, ό,τι είναι αυτός ο τόπος, εν πάση περιπτώσει είτε δηλαδή η εργασία ή ό,τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Δημήτρη, κύριοι του οργανισμού συγκοινωνιών. Δεν ξέρω, ναι, εμείς δεν είμαστε δυστυχώς εκείνη την κατηγορία πολιτών οι οποίοι ζουν σε ένα κράτος και σε μία πόλη στην οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι μπορεί να καθυστερήσει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να, προσέξτε, υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη, υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη, ας μην πάω στον πλανήτη, είναι μακριά ο πλανήτης, θέλω να πω υπάρχουν κράτη τα οποία θέλεις πολλές ώρες για να φτάσεις αεροπορικός, αλλά υπάρχουν και κράτη τα οποία είναι, ρε παιδί μου, κάνεις ένα πίδημα, έφτασε, ας πούμε, έτσι, αεροπορικό εννοώ πάντα, μεταφορικά. Λοιπόν, στα οποία ο πολίτης δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα καθυστερήσει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να το διανοηθεί, το οποίο το οποίο δεν χρειάζεται να έχει, εκτός από την τηλεματική, έχει και εκεί που δεν έχει τηλεματική, έχει έναν πίνακα που σημειώνονται οι ώρες αφήξεως του λεωφορείου. Η ώρα άφηξης του λεωφορείου είναι ακριβώς αυτή η ώρα που γράφει ο πίνακας. Άντε να πάει ένα λεπτό. Μιλάμε για καθυστέρηση του ενός λεπτού. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ είμαι εδώ πάντα να υποστηρίζω την αστική συγκοινωνία, η οποία είναι το άπαν για ένα κράτος. Δεν λέω σοβαρό ή μη, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Χαίρομαι πολύ που η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει άλλους 4-5 σταθμούς, πώς έχει εν πάση περιπτώσει. Μπράβο. Δεν είναι λίγο πράγμα το ότι υπάρχει μετρό κατά μήκος. Μακάρι να γίνει στον άξονα βορρά-νότου, και εννοείται ότι πρέπει να συμπεριλάβει και τη δυτική Θεσσαλονίκη, τις δυτικές συνοικίες. Γι' αυτό είναι εδώ, είμαστε εδώ, το χάρτη μας είναι εδώ, μαζεύει φόρους. Και αυτοί οι φόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην αρχίσω θεωρίες, γιατί είναι μόνο θεωρίες και δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω. Ο Θανάσης, ο ευγενικός, μου λέει: ο Κουρέτας χρηματοδοτεί καλλιτέχνες όπως τον ανεκδίγητο Πάνο Πλάχο μέσω ΕΣΠΑ, κάνοντας αντιπολίτευση και βρίζοντας όποιον βρει μπροστά του. Τι να σου πω, έχω βαρεθεί, ζητώ συγγνώμη, δεν υποχωρώ έναντι κανενός Κουρέτα, ενώ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Αλλά έχω κουραστεί από αυτήν την ιστορία. Ναι, χρησιμοποιούνται χρήματα προκειμένου κάθε ένας να κάνει, επειδή και ο Κουρέτας εκλεγμένος είναι, όπως σε άλλες, δηλαδή όπως οι άλλοι της άλλης πλευράς, ο καθένας κάνει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, οι οποίες τώρα έχουν νόημα, δεν έχουν νόημα, αλλά καταλαβαίνω το να έρχονται και είναι και μια τζάμπα αντιπολίτευση όλοι αυτοί με καλλιτέχνες τύπου Πάνου Βλάχου, τι να σας πω, τα έχω πει, τα έχω υποστεί, τους βαριέμαι μόνο που τους πιάνω στο στόμα μου. Δηλαδή, σε καταλαβαίνω, αγαπητέ μου Θανάση, αλλά τι να σου πω, υπάρχει ένα κοινό το οποίο ψυχαγωγείται με καλλιτέχνη που έχει το όνομα Πάνος Βλάχος. Τι να κάνω εγώ τώρα, εντάξει. Άλλος ψυχαγωγείται με κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν μπορώ. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που λες, δεν μπορώ. Είμαι στην Πάρο, γράφει ο Κώστας, για διακοπές και στις ναυαρχίδες του τουρισμού. Με γρατζούνι σε μια δέσποτη γάτα, κέντρο υγείας Πάρου, παρακμή, αναμονές τεράστιες, υποδομές για γελία. Όπως τα διαβάζω, όπως σας τα λέω, όπως τα έχει γράψει. Πραγματικά, τι κάνουν εδώ οι άνθρωποι αν αρρωστήσουν? Το νησί γεμάτο τουρίστες και ξένους. Έχει εικόνα υπουργός, αν επαρκεί αυτό, με εκτίμηση Κώστας. Ο Κώστας είναι ανώνυμος, είναι ο Κώστας ο Β. Όπως λέει το. Εντάξει, λοιπόν, ο Κώστας. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα είναι εδώ ο υπουργός. Θα τον ρωτήσουμε για το κέντρο υγείας στην Πάρο, αλλά την ίδια ώρα που γράφει αυτά ο Κώστας, χρειάστηκε το 15 Αύγουστο ο Νικόλαος να μου λέει: παρακαλώ να πει στον αέρα τα ακόλουθα. Μάλιστα, στέλνει την καλημέρα του, καλή σεζόν και τα λοιπά. Μου λέει: χρειάστηκε το 15 Αύγουστο να νοσηλευτώ στο Σωτηρία 7η Κλινική Πνευμονολογίας μετά από 40 χρόνια κάπνισμα, ετών 58, βούλωσαν όλα. Δεν έχω λόγια για τον επαγγελματισμό και την φροντίδα και την αγάπη από τις νοσηλεύθερες έως τους καθηγητές, ιατρούς και ειδικά τους γιατρούς προς ειδίκευση. Πες στον Άδωνη να προσέξει λίγο τις νοσηλεύθερες, νοσηλευτές είναι ήρωες, δεν έχω λόγια για την αγάπη και τον επαγγελματισμό τους. Σε ευχαριστώ απεριόριστα, ακορατή σου. Επειδή έχει ο άνθρωπος παρουσιάζει το πρώτο θέματα υγείας και μας τα λέει με ανοιχτό τρόπο, εγώ κρατώ τη διοντολογία και το ονοματεπώνυμό του είναι για μένα. Το μήνυμα ήρθε στο πρωτοσάλτα.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Και δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και θα πάει σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή της Βορείου Ελλάδος, στην οποία Βόρειο Ελλάδα αναπτύσσεται αυτό το σκέλος της δεξιάς που δεν θέλει το Μητσοτάκη, είτε γιατί είναι το όνομα Καραμαλής που δεν θα υπάρχει πλέον, είτε γιατί είναι το εκολαπτώμενο κόμμα Σαμαρά που δεν το είδαμε ακόμα, να το δούμε, είναι γιατί επειδή 24 ώρα ο Σκάι παίζει Κασιδιάρη. Τι να σου πω, ότι ο Σκάι θα παίζει 24 ώρα Κασιδιάρη και θα αναλύαμε τι κάνει ο Κασιδιάρης, παίρνεται ο Κασιδιάρης, ρεύεται ο Κασιδιάρης, τι ώρα ετοιμάζεται ο Κασιδιάρης, και αυτό θα το έπαιζε ο Sky. Μπράβο, μπράβο στον Sky και συγχαρητήρια μας δίνω. Εννοείται πρώτος εγώ, διότι εγώ είμαι μια μικρή κολονίτσα εδώ, ας πούμε, σε αυτό το μαγαζί. αλλά μπράβο, μας συγχαίρω πολύ. Ειδικά για μένα που έχω μιλήσει για άλλους όταν εξέθερβαν άλλους. Αλλά τώρα θα πρέπει να το βουλώσω, διότι βλέπω ότι στον Sky παίζουμε δύο μέρες κασιδιάρι. Μπράβο. Άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια στον Sky. Και σε μένα εννοείται, γιατί και εγώ Sky είμαι. Λοιπόν, όμως υπάρχει θέμα ουσίας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι, γιατί δεν τα καταφέρνει το κυβερνών κόμμα, μάλιστα, διότι δεν τον θεωρούν πολύ δεξιό τον Μητσοτάκη, είναι διότι είναι και τα μοναστήρια, είναι και ότι η χαρά που πας και πίνεις το καφεδάκι σου μαζί με το λουκουμάκι και σου λένε ντυρ ντυρ ντυρ, είναι γιατί βρίσκει έδαφος και η προπαγάνδα της Μόσχας. Η Μόσχα δεν φτιάχνει θέματα, η Μόσχα ψάχνει τρύπες. Όπου υπάρχει τρύπα, τρουπώνει, κατάλαβες, αυτό είναι η δουλειά της Μόσχας. Τι να κάνω τώρα, μετά τις 9 θα σας μιλήσω και για τη δουλειά του τσαβισμού, γιατί είχαμε κάτι Μαδούρο της Μεσογείου και τέτοια. Α, έτσι είναι εδώ. Εδώ είμαστε, ένας ελεύθερος σταθμός, όπως λέμε για τον Κασιδιάρη, θα πούμε και για το Μαδούρο της Μεσογείου. Σε λίγο όμως όλα αυτά, σε λίγο. Τώρα προς το παρόν, είμαι στο βασικό θέμα, ναι, πράγματι. Έχει θέμα η Μακεδονία και για μένα κυρίως έχει θέμα η Δυτική Μακεδονία. Εκεί που έγινε, ξέρετε, στη Δυτική Μακεδονία ως πρόσφατα ο Λιγνίτης σκορπούσε καρκίνο. Μάλιστα. Τέλειος ο Λιγνίτης. Πού είναι ο Λιγνίτης που μας σκορπούσε καρκίνο, αλλά εμείς θέλουμε το Λιγνίτη. Βέβαια, όταν είχες μία δημόσια ΔΕΗ η οποία προσλάμβανε τον μπαμπά, τη μαμά, τα παιδιά, προσλάμβανε το θείο, προσλάμβανε τη θεία, προσλάμβανε τα παιδιά, τα εγγόνια, τους ανιψιούς, τους κουμπαρέους, τους ανιψιούς του κουμπάρου και γενικώς προσλάμβανε όλη τη Μακεδονία. Το καταλαβαίνω τώρα, όταν δεν υπάρχει ΔΕΗ, και δεν ήταν μόνο η ΔΕΗ που προσλάμβανε, ήταν και οι εταιρείες που δούλευαν γύρω από τη ΔΕΗ. Ήταν οι εργολάβοι που ήταν γύρω από τη ΔΕΗ. Είχε το προσωπικό που προσλάμβανε οι εργολάβοι γύρω από τη ΔΕΗ. Ήταν τα ξενοδοχεία που δούλευαν γύρω από τη ΔΕΗ. Γενικώς ήταν μια οικονομία γύρω από τη ΔΕΗ, την κρατική ΔΕΗ. Όταν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, βγαίνει μουρμούρα. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση, νομίζω ότι θέλει και άλλη προσπάθεια η κυβέρνηση, πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να πει ότι δεν ήρθε η καταστροφή και κυρίως να αντιμετωπίζει αυτά που σας διαβάσω τώρα. Μου έγραφε ο Ξενοφών προχθές τη Δευτέρα. Τι γίνεται με, με αυτό το θέμα, ξέρετε? Πού να ξέρω, Ξενοφόντα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ. Μου λέει, μπορεί να μην παίζει στα μεγάλα κανάλια, αλλά σε άλλα τύπου κόντρα είναι συχνά πρώτο θέμα με τίτλους όπως εθνική προδοσία, εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων και άλλα τέτοια. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως η ανατίναξη των εξκαφέων και άλλων παρόμοιων μηχανημάτων έγινε όχι διότι ήταν παροπλισμένα και σε αχρηστία, αλλά γιατί ο Κυριάκος προωθεί συμφέροντα ΑΠΕ και εγώ ξέρω και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Μπορείτε να το δείτε. Ναι, είμαστε σε έναν τόπο στον οποίο η μαλακία, όσο πιο χοντρή, όσο πιο δυνατή, συγγνώμη κυρίες μου, συγγνώμη παιδιά, εμείς τα λεβεντόπουλα, τα αγόρια, συνηθισμένοι είμαστε με τη λέξη. Εγώ οφείλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τα παιδιά και μετά από τις κυρίες. Αλλά όσο πιο χοντρή και παχιά είναι, τόσο πιο πολύ πέραση έχει. Ένα τέτοιο παράδειγμα. Αλλά προσέξτε, ό,τι πιάνει, πιάνει. Ξενοφόντα μου, δίκιο έχεις. Δεν λέω ότι δεν σε αδικό, έχεις δίκιο. Αυτά, όλο όσο η βλακεία λοιπόν, η ανοησία και το ψέμα, όσο πιο παχιό είναι, τόσο πιο δυνατό είναι, και εκεί η κυβέρνηση πρέπει να δουλέψει παραπάνω. Γιατί έχει ένα κομιλφό η κυβέρνηση αυτά τα πράγματα, αλλά τι να της πω, εκείνη ξέρει, εκείνη θα κάνει το μάζεμα την Κυριακή όταν θα γίνουν εκλογές, 8 και 16 πρώτα λεπτά, σαν σήμερα. Μάλλον σήμερα θα βάλουμε τραγούδια που μας επέλεξε η Κωνσταντίνα μου. Αγαπητή μου Κωνσταντίνα Βαρσάμι, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Γιαννίδης που τα ξέρει αυτά, το 1942, στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής, ανεβαίνει η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη, κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα, από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ, το οποίο βρισκόταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Και ποια είναι η φωνή που βγαίνει, είναι η 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου. Σου λέει κάτι το Μαρία Καλογεροπούλου. Το Μαρία μπορεί, το Καλογεροπούλου λίγο δύσκολο. Είναι που μετέπειτα θα την πούμε Μαρία Κάλλας. Είναι η Μαρία, η 19χρονη, η οποία έχει τον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. Έκτοτε ήταν ένα από τα σουξέ της Μαρίας Κάλλας.

0: Είχα τη δυνατότητα φέτος και δόξα τω Θεώ που κατάφερα να δω από κοντά αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται Θόδωρος Κουρετζής. Είχα διαβάσει μέσα το καλοκαίρι ότι το ζεύγος το πρωθυπουργικό, ο κύριος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, η κυρία Γκραμπόφσκη, κατάφεραν και παρακολούθησαν στο Σάλτσμπουργκ τον Θόδωρο Κουρετζή που ανέβασε Κάρμεν. Δόξα τω Θεώ, λέω επίσης, ξανά, άλλη μια φορά, μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω μια άλλη παράσταση του τον Θόδωρο Κουρετζή, να διευθύνει σε ένα έργο Μπραμς, στο δεύτερο μέρος, που διήρκησε μια μισή ώρα, την πολυμελή ορχήστρα η οποία δονείτο, δηλαδή πρώτη φορά είδα στη ζωή μου ο άνθρωπος είναι μια περίπτωση που πρέπει να τον δεις αυτοτελώς, δηλαδή πρέπει να τον παρακολουθείς αυτοτελώς πως διευθύνει. Αλλά σε εκείνο το έργο του Μπραμς επί μια μισή ώρα διεύθυνε μια πολυμελή ορχήστρα η οποία δονείτο, δηλαδή έπαιζαν οι άνθρωποι τα βιολιά, παίζαν το τσέλο και το σώμα τους ολόκληρο κουνιόταν ολόκληρο, γινόταν ένας παλουρισμός. Έβλεπες ένα, ούτε ροκ συναυλία να ήταν, ο ίδιος ροκ βέβαια, ο ίδιος ροκ, το πώς διευθύνει, πώς κατεβαίνει, ανεβαίνει. Εδώ, λοιπόν, διεύθυνε μια πολυμελή ορχήστρα, διεύθυνε δύο λυρικούς τραγουδιστές, διεύθυνε ταυτοχρόνως μια χοροδία 52 μελών, όπου στο μεταξύ επί μια μισή ώρα τραγουδούσαν αυτοί οι άνθρωποι, και κάποια στιγμή γίνεται ένα σούσουρο στο θέατρο. Τι έχει συμβεί? Λιποθυμά το 52ο μέλος, μια κυρία, ήταν ανδρών και γυναικών, ήταν μεικτή η χοροδία, λιποθυμά μια κυρία την οποία τρεις άντρες προσπαθούν να τη σηκώσουν, έχει καταρρεύσει η γυναίκα μια μισή ώρα. Αυτός ο καλλιτέχνης ο μεγάλος, ο Θόδωρος Κουρετζής, παιδί μιας δασκάλας και ενός αστυνομικού από το Βύρωνα, ο οποίος διαπρέπει παγκοσμίως, και πολλοί λένε ότι αν δεις μια παράσταση Κουρετζή, τα έχεις δει όλα στη ζωή σου, δηλαδή θέλω να πω σε ό,τι αφορά στην διεύθυνση ορχήστρας. Φαινόμενο πραγματικά εντυπωσιακό. Δόξα τω Θεώ, να σας πω την αλήθεια. 8 και 21 πρώτα λεπτά, αν σας τύχει ποτέ, τον έχουν αγκαζάρει στο Σάλτσμπουργκ, τον έχουν διευθυντή στο φεστιβάλ τους, εκεί τον Θόδωρο Κουρετζή, και μπράβο τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Χειροκροτούσαν 20 λεπτά το κοινό το αυστριακό με ποδοβολητά. Βαράγανε τα πόδια τους κάτω 20 λεπτά. Εννοείται ότι ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, μια ιδιοφυής περίπτωση, τώρα πρέπει να είναι, δηλαδή τώρα συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά πρέπει να είναι μια παραβόση, δηλαδή πώς θα το πω έτσι, το λέω με την γλυκιά έννοια, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, εννοείται ότι ο ίδιος δίνει το παράγγελμα για το πώς θα έρθει το χειροκρότημα. Τελειώνει, σβήνει το έργο, κλείνει η τελευταία νότα, σκύβει, είναι μια ολόκληρη τελετουργία το πώς θα δώσει το σύνθημα του χειροκροτήματος. 2-3 πήγαν να χειροκροτήσουν, αφελείς. Αυτό δεν τον βλέπαν τον καλλιτέχνη, ότι δίνει εκείνος το παράγγελμα. Σκύβει. Έρχεται η σιωπή, φεύγουν όλα από πάνω του, χαλαρώνει, εσύ νιώθεις ότι θα κοιμηθεί πάνω στη σκηνή, χτυπάει το χέρι του στο πόδι και τότε ξεχύεται το θέατρο που τον ξέρει, στο χειροκρότημα χειροκροτούσανε ένα 20 λεπτό. Είχα στο μυαλό μου να φωνάξω «Μεγάλε Θόδωρε, Ελλαδάρα, ολέ», αλλά πού να ακουστώ, φουκαράς, τι είδε. Εκεί το ποδοπολιτό με είχε συνεπάρει, μου ήρθανε δάκρυα. Απίθανο πράγμα. Έτσι ένιωσα χθες, χαρά για την αϊκάρα μας. 3 γκολ στο ημίωρο, τι να πω. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο αϊκάρα. Και τα 4, λοιπόν, και τα 4... της αϊκάρας μας μετά. Μου γράφει ο φίλος μου ο Γιώργος Κατσιγιάννης ότι δεν μπορούσα να το φανταστώ, μου τέριαζε το επώνυμο Κουρετζής, αλλά μου λέει ο Θόδωρος είναι ανιψιός του δικού μας, του Νίκου Κουρετζή. Ο Νίκος Κουρετζής είναι ένας φίλος μας, συνάδελφός μας, επί χρόνια. Είναι η κορυφή, ο Πρίτανης του βουνού, ο Πρίτανης του ημιτού. Όλες οι κεραίες, οι αντένες των σταθμών που εκπέμπουν έχουν υπό την επίβλεψη του Νίκου Κουρετζή. Δεν το ήξερα ότι έχουν και συγγενική σχέση. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά μια φοβερή περίπτωση. Εξαιρετική. Και ο φίλος μου, ο Πάνος Λουκάς, που διευθύνει την γέφυρα Ρίου Αντιρίου, και εκείνος έχει χάρισε στη σύζυγό του και στον εαυτό του μια παράσταση Θόδωρ Κουρετζή. Ναι, δεν το συζητώ. Δηλαδή, αν θες να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και λες τι να κάνω, επίλεξέ το, θα σου το πω έτσι με πολύ αγάπη. Ψάξε να βρεις, να πας σε μια, να παρακολουθείς αυτόν τον Έλληνα που διαπρέπει διεθνώς. Τώρα εμείς εδώ τον ονομάζουμε πουτινόφιλο, ρωσόφιλο κτλ. Ο άνθρωπος σπούδασε στη Ρωσία. Τελεία. Τι να κάνουμε. Όπως ο άλλος σπούδασε στην Αμερική, ο άνθρωπος σπούδασε στη Ρωσία. Οκ, τελειώνει και η ιστορία. Αλλά σε αυτόν τον τόπο, τι να κάνω, πήγε και 24 η ώρα. Φέδων Καραϊωσήφιδης, καλημέρα σας, και δεν έχω πει τίποτα ακόμη. Τρία άρθρα ξεχωρίζω σήμερα από το liberal.gr, θα τα πω αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, καλημέρα σας Φέδωνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Πρώτα να πω ότι απόλαυσα χθες τη συνέντευξη με τον Δανονή Υπουργό του Τουρνά. Θεσμικός παράγοντας, ο οποίος δεν μιλάει με πολιτική γλώσσα και έδωσε απαντήσεις. Εγώ τα ήξερα, ναι. Ξέρω φυσικά και τον άνθρωπο. Ήξερα τις
0: εγώ ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα, γιατί και εγώ πραγματικά η ευαρέσκεια που ένιωσα, η ικανοποίηση που ένιωσα μιλώντας με έναν άνθρωπο ο οποίος τον ρωτούσα, μου απαντούσε, ήξερε τους κανόνες, δηλαδή ένας αξιωματικός του των ενόπλων δυνάμεων, που καμαρώνεις να λες να ένας αξιωματικός ο οποίος υπηρέτησε την πολεμική αεροπορία. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Φέδων, αν πέρασα τις εξετάσεις. Πρώτα απ' όλα μου έδωσες μαθήματα να εξεταστώ. Αν πέρασα εγώ τις εξετάσεις και αν πέρασε και ο υπουργός της εξετάσεις που στο διαγώνισμα που μας έβαλες και τους δύο.
1: Εγώ δεν θέλω ποτέ να κάνω τον υποβολέα, αλλά αυτά
0: μην το συζητάς αυτό. Εννοείται ότι έρχονται ερωτήσεις. Προφανώς δεν τα ξέρω όλα. Εννοείται.
1: Αυτά που απάντησε είναι αυτά που έπρεπε να ακουστούν και ακούστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί εδώ και χρόνια και συνεχίζει και θα συνεχίζεται. Αστική μύθη. Τα καναντέρ έτσι, τα καναντέρ αλλιώς, τα ελικόπτερα δεν πετάνε.
0: Τα ρωσικά πες μας, καλέ μου άνθρωπε, τώρα το ρωσικό εδώ που δεν το παίρνουμε γιατί δεν τα έχουμε καλά με τον Πούτιν και δεν τον νοικιάσαμε γιατί δεν θέλουμε Ρωσία. Αυτά πες μας. Τι μας κρύβεις?
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει και μια εξέλιξη.
0: Ειρωνεύω όλους αυτούς οι ηλίθιους οι οποίοι διακινούν όλη αυτή την. Μην πω ξανά τη λέξη. Ναι.
1: Για τα ρωσικά έχω πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Όταν δοκιμάσαμε τον Μπέριεφ, δεν ήμασταν οι μόνοι. Το συγκεκριμένο είχε κάνει ποτέ ένα τουρ από το ρωσικό εξαγωγικό οργανισμό και είχε παραχωρηθεί για ένα χρονικό διάστημα σε αρκετές μεσογειακές χώρες, αυτές που υποφέρουν κάθε καλοκαίρι, για δοκιμές. Δεν υπήρξε ούτε μία χώρα, ούτε εμείς, ούτε η Ιταλία, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ισπανοί, ούτε οι Πορτογάλοι, οι οποίοι το δοκιμάσανε και είπανε μάλιστα. Αυτή είναι η λύση. Γιατί όλοι ανακαλύπτουν, άλλοι για το εδαφικό ανάγλυφο, άλλοι για το κύριο πρόβλημα που έχει το συγκεκριμένο μέσο, και δεν αναφέρεται για ελεύθερη τεχνική ανάλυση. Όταν γίνεται η πυρόσβεση, υπάρχει ένας κύκλος. Αυτό που εξήγησε χθες ο Υπουργός, ότι μπαίνει κάποιος στον κύκλο, αναφέρει στον συντονιστή. Ο συντονιστής δεν κάνει αυτό που το χολιγουδιανό τον καθοδηγεί. Τώρα ρίξε, τώρα στρίψε, τόσο κάνει. Του λέει εκεί θέλω να ρίξεις και μετά είναι ευθύνη του πιλότου. Αυτός ο κύκλος όταν λειτουργεί βάζει στα μέσα ανακατηγορία. Δηλαδή βαριά εντός εισαγωγικών αεροπλάνα, καναντέρ. Τα ελαφρότερα, αυτά που ονομάζουμε τα τελευταία χρόνια τράκτορες, είναι αυτά που δυστυχώς ο διαγωνισμός, είναι αυτό που είπε χθες ο Υπουργός. Εγώ το ρωτάω για να βγει στην επιφάνεια, διότι βγήκαν και εκεί πέρα διάφοροι αστικοί μύθοι, ακυρώθηκαν για αυτό το λόγο και τα λοιπά, και έτσι εγκληματίες ήταν αυτοί.
0: Σε διακόπτω εδώ, μείνω στους εγκληματίες, μ' αρέσει η λέξη εγκληματίες, και έρχομαι πολύ γρήγορα μετά τις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά...
6: Κόσμος 96,5.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Και εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλωσορίζω όλες και όλους που εντάσσεστε τώρα στη συντροφιά μας, ενώ σε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα σας. Υγεία θα ευχηθώ πάνω απ' όλα και καλή ημέρα να έχουμε. Ο Γιώργος Μπολάνης στις 8 και 10 πρώτα λεπτά, με αφορμή το συγκοινωνιακό που σχολίαζα τότε, με αφορμή μήνυμα άλλου φίλου ακροατή, μου λέει: σήμερα υπάρχει πράγματι πτώση της τηλεματικής στην Αθήνα. Βεβαίως τα λεωφορεία περνούν, αλλά αν έχει συνηθίσει κανείς σε αυτό το επίπεδο υπηρεσίας, νιώθει πολύ άσχημα. Καλημερίζω τον φίλο Γιώργο Κουμή από τη Χίο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλούδια που στέλνει πάντα μέσω του φίλου μου, του κοινού μας φίλου Σάβα Παπάζογλου. Καλημερίζω επίσης τον Γιώργο Κουμή, τον γνωρίζω, τον Παναγιώτη Μανδάλη και τον γιο του Σταύρο όμως, που επίσης στέλνουν την καλημέρα τους μέσω του κοινού μας φίλου Σάβα Παπάζογλου. Σάβα μου, εντωμεταξύ αϊκάρα και οι δύο, όπως καταλαβαίνεις, Σάβας Παπάζογλου, είναι συμπαθητής μου από την Κωνσταντινούπολη. Μόλις ακούς το Παπάζογλου, καταλαβαίνεις αμέσως τον τόπο καταγωγής. Σάβα μου, αϊκάρα μας θες έσκησε. Τώρα τον κύριο Μανδάλη και τον γιο Σταύρο, τον γιο του, δεν τους γνωρίζω. Στέλνω όμως την καλημέρα και την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Χρυσέ μου Άρη, είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο και σε απολαμβάνουμε οικογενειακώς, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου φίλε Πέτρο και ας μην γνωριζόμαστε, σε σένα και στην οικογένειά σου κάθε καλό. Καλημέρα σας αγαπητέ Γεώργιε Σολδάτε, ευχαριστώ, καλώς ήρθατε εννοώ για το φθινόπωρο στην παρέα μας, να είστε καλά. Επειδή έκανε ένα σχόλιο περί της ΔΕΗ και της απολιγνητοποίησης στην Δυτική Μακεδονία και το πόσο αντάρα έχει φέρει και διάφορα τέτοια, μου γράφει ο Κώστας ένα εξαιρετικό μήνυμα, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι λίγο μεγαλούτσικο, αλλά αξίζει τον κόπο. Καλημέρα κύριε Άρη, καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ. Μου λέει δώστε βάση, δίνω βάση Κώστα μου σε αυτά που μου γράφεις. Το 2008 πήγα στη ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα στα Δίμηνα. Δίμηνη σύμβαση εννοεί, φαντάζομαι. Μια λοιπόν, φεύγουμε κανονικά το μεσημέρι από τη δουλειά και μετά από μισή ώρα μας παίρνουν τηλέφωνο να γυρίσουμε πίσω γιατί έπαθε μια βλάβη και γυρίσαμε. Τι θέλω να πω, όλοι μα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργολάβοι έβγαζαν τις βλάβες λίγο πριν σχολάσουν για να δουλεύουν υπερορίες, διότι μία ώρα τότε ένας δημόσιος έπαιρνε από 60 έως 80 ευρώ. Δηλαδή έκλεβαν υπερορίες ενώ μπορούσαν να φτιάξουν τη βλάβη στη βάρδιά τους. Καλημέρα και πάλι. Αγαπητέ μου φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας από τους λόγους που μαζεύτηκαν οι αγανακτισμένοι και μούντζωναν αγανακτισμένοι αριστεροί, αριστερούλιδες, ακροαριστεροί, αναρχικοί και διάφοροι άλλοι, μαζί με δεξιούλιδες, ακροδεξιούς και τα φασισταριά της, τα εθνικοσοσιαλιστικά φασισταριά και οι ναζί της Χρυσής Αυγής, και όλοι μαζί αντά μας σχημάτισαν τότε το ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή πώς βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3% στο 35%. Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ, ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας που ψήφιζαν κάποτε Νέα Δημοκρατία και κάποτε ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί πήγαν και ψήφιζαν τότε Τσίπρα για να τους σώσει και Χρυσή Αυγή για να τους σώσουν κτλ. Ένας από τους λόγους λοιπόν ήταν ότι κόπηκε ο μπεζαχτάς του δημοσίου, γιατί το μνημόνιο έφερε τέρμα σε όλα αυτά που μας θέσει εδώ, τις απαθιονίες. Ναι, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο προσθέτει κι άλλα για τον Θόδωρο Κουρετζή, αλλά μου λέει δεν θα συνεχίσω γιατί προφανώς είστε ενθουσιασμένος με το μαέστρο και το σέβομαι. Τώρα, το να χρεώσω στον Θόδωρο Κουρετζή τον πουτινισμό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, το διαχωρίζω. Ο Πούτιν κάνει τη δουλειά του, η Ρωσία είναι αυτή που είναι, ένας άνθρωπος σπούδασε εκεί και αν ακόμη χρηματοδοτείται, και αν ακόμη, δεν το ξέρω, και αν ακόμη. Εγώ δεν θα καθίσω να χρεώσω στον συμπατριώτη μου Θόδωρο Κουρετζή σε αυτήν την ιδιοφυΐα όλο τον πουτινισμό και την μπιπ που δέρνει την Ελλάδα. Εντάξει, να με συγχωρείτε αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, αυτή είναι η ματιά μου. Η Αλεξάνδρα μου λέει, η μητέρα του Κουρετζή, καθηγήτρια πιάνου, βλέπαμε τον Θόδωρη στο Οδείο και νομίζαμε ότι ήρθε ο Νικ Κέιβ. Ιδιοφυής από μικρός. Μα φαίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση, φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ Αλεξάνδρα μου, να είστε καλά και επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη, αφού πω πολύ γρήγορα Εάν θα έπρεπε να δικαστούν για κάποιο λόγο οι ΜΕΤΑ, αν πρέπει να δικαστούν, που πρέπει δεν το συζητώ, είναι διότι συμβάλλουν με τα μέσα που δυστυχώς που ανέπτυξαν τα τεχνολογικά, αλλά και τις εφαρμογές πάνω στην τεχνολογία, ότι αυτές οι εφαρμογές ηλιθιοποιούν την κοινωνία και ότι αυτές οι μάζες ανθρώπων που διαμορφώνονται μέσω της ηλιθιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας, εγώ δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, μην βγει αυτό το συμπέρασμα, είμαι εναντίον των εργαλείων της τεχνολογίας, κάτι Facebook, κάτι Insta, κάτι TikTok, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο ηλίθιο εντελώς, τον βλάκα τον αποτελειώνουν πλήρως κτλ. Είναι διότι θα δώσουν μεθαύριο, και αυτή είναι η αγωνία μου να σου πω την αλήθεια, όταν θα φύγουμε κάποια στιγμή, και θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα έχουν συγκεντρωθεί μάζες κοινωνίας, θα επιβεβαιωθεί η αριστερά που της αρέσει αυτό το μάζα. Η αριστερά και η κομμουνιστική αριστερά δεν θέλει ποτέ το άτομο να ξεχωρίζει, θέλει τη μάζα, τη λαϊκή μάζα, το λέω έτσι σκοπίμως, γιατί συχαίνω με την έκφραση. Λοιπόν, διότι θα προσφέρουν αυτά τα εργαλεία στις μάζες, τους ηλίθιους δηλαδή, που θα σχηματιστούν στις να είναι το άθυρμα των εφιών, των απατεώνων, οι οποίοι θα είναι οι δικτάτορες της εποχής που έρχεται. Ζητώ συγγνώμη, αλλά η αγωνία μου εμένα είναι αυτή, ότι η Φίλιος θα γεμίσει από δικτάτορες οι οποίοι θα χειραγωγούν την ηλίθια κοινωνία, η οποία βαριέται να διαβάσει ένα κείμενο, αλλά σκρολάρει. Σκρόλ, κάνω σκρόλ. Φέδωνα η Καραϊωσήφιδη, καλημέρα σας. Ο Φέδων Καραϊωσήφιδης ανθίσταται, εκδίδει περιοδικό, το ονομάζεται Πτήση και Διάστημα, συνεχίζει μια πολύ μεγάλη παράδοση που θέλει έναν κόπο να το διαβάσεις. Δεν ξέρω, έχετε σκρόλ εσείς, Φέδωνα?
1: Έχουμε και σκρόλ, αλλά έχουμε και τους εραστές του χαρτιού ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: μιλούσαμε για τον Μπέριεφ.
0: Ναι.
1: Μεγάλη ιστορία, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο εξαιρετικό κατά τα άλλα μέσο πυρόσβεσης, αλλά κάθε μέσο πυρόσβεσης έχει και τις ιδιαιτερότητες του και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να...
0: Τα απάντησε χθες ο κύριος Υπουργός, γιατί θέλω να πάω παρακάτω.
1: Απάντησε.
0: Η συνέντευξή του είναι μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, έχει απομαγνητοφωνηθεί πλήρως. Μπορεί στο skyradio.gr να την ακούσει κάποιος, να τη διαβάσει κάποιος. Και πάντως, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που μιλούσα με έναν τεχνοκράτη υπουργό, επειδή λέγονται διάφορα για τους τεχνοκράτες, ο οποίος ήξερε το θέμα και απαντούσε στα ζητήματα. Σε κάλυψε στο σκέλος της διερεύνησης με τον νέο Δασάμ ή όχι?
1: Ένα λεπτό για να κλείσω το θέμα του Μπέριεφ. Το Μπέριεφ έχει το πρόβλημα των επιχειρήσεων σε γραφικό ανάγλυφο. Ξεχνάμε κάτι, λέμε όλα τα καλά, αλλά ξεχνάμε κάτι. 14 Αυγούστου 2021, στη Νότια Τουρκία, ένα Μπέριεφ συνετρίβει σε πυρόσβεση, επειδή ακριβώς έπαθε αυτό που είναι το αγιαχείριος πέρνα αυτού του αεροσκάφους. Μπήκε μέσα στο εδαφικό ανάγλυφο, δεν πρόλαβε να κερδίσει ύψος, για να είναι αποτελεσματικό μπήκε μέσα στο εδαφικό ανάγλυφο και συνετρίβει στην πλαγιά του βουνού. Πλήρης διερεύνηση δεν έγινε, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, αλλά 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μια επιχείρηση με ένα αεροπλάνο το οποίο προσπαθούσε να κάνει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή η πυρόσβεση μέσα σε εδαφικό ανάγλυφο. Λοιπόν, διερεύνηση.
0: Ναι.
1: Εξακολουθώ να λέω ότι υπάρχει κενό.
0: Κενό, μάλιστα. Νόμο. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, μεν ο υπουργός είπε ότι ο Εδάσαμ συμμετέχει, αλλά πώς συμμετέχει? Για να αλλάξει το καταστατικό του Εδάσαμ, που είναι νόμος, πρέπει να υπάρξει καινούργιος νόμος. Καινούργιος νόμος δεν έχει υπάρξει, από όσο ξέρω. Πώς συμμετέχει? Δυστυχώς συμμετέχει με έναν τρόπο ο οποίος μας εκθέτει, λάθος έκφραση, καταδεικνύει το κενό νόμο. Δηλαδή, καλέσαμε τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται, όπου είναι νιολογημένα, όπως είπε ο υπουργός, τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας που βοηθάει αυτή τη στιγμή με 14 επτάμενα μέσα νοικιασμένα την ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο όπου είναι μισθωμένα, και η Αμερικανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Περιστατικών έχει αναλάβει να το διερευνήσει με συμμετέχουσα τον ελληνικό φορέα, τον ΕΟΔΑΣΑ.

0: λέξη αναθεώρηση του πλαισίου.
1: Του πλαισίου, του θεσμικού. Μάλιστα.
0: Αλλά θα μάθουμε τι συμβαίνει. Ναι. Βέβαια, εγώ επιμένω στο συγκεκριμένο και πάνω στις διερευνήσεις ότι η διερεύνηση πρώτα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή, διότι οι διερευνήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που γίνονται. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το πρωτόκολλο το αεροπορικό.
1: Πάμε και στο ιδιωτικό, σε παρακαλώ.
0: Δεν
1: έχω πολύ χρόνο. Ναι. Πάμε και στο ιδιωτικό που έπεσε στη Σύφνο και σε όλη αυτή τη δράση των ελικοπτέρων που πια βλέπω ότι αυτό που τα επινοικιάζει τα κατεβάζει όπου. Δηλαδή, το κατεβάζει το ελικόπτερο. Μην παρεξηγηθώ, μην γίνει συνειρμό.
0: Ναι.
1: Το προσγειώνει, εν πάση περιπτώσει, το ελικόπτερο για να κάνει τον πανάκι του. Δεν θα με πείραζε αν υπήρχε ελικοδρόμιο εκεί να προσγειωθεί, να κάνουν τον πανάκι του να φύγουν. Για να μην βγω φοβικός ως προς την χρήση του ελικοπτέρου για τον τουρισμό. Ορίστε.
0: Πρώτα-πρώτα. Για το θέμα του ελικοπτέρου στη Σύφνο, εξακολουθούμε να έχουμε όλα τα σενάρια ανοιχτά. Το κυρίαρχο σενάριο είναι η μηχανική βλάβη, γιατί η καταστροφική αστοχία δεν φαίνεται να υπήρξε από τα στοιχεία που έχουμε. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ένα βίντεο. Τα συντρίμια βέβαια υπάρχουν εκεί. Τα συντρίμια θα πάνε και θα διερευνηθούν από αρμόδιους φορείς που έχουν τη δυνατότητα. Αλλά μην περιμένουμε πόρισμα. Θα βγει ένα ενδιάμεσο πόρισμα περίπου σε δύο εβδομάδες. Αυτό είναι το τυπικό. Αλλά το τελικό πόρισμα μπορεί να πάρει και χρόνο για να εμφανιστεί.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί περιμένουμε. Τώρα, περί ελικοπτέρων. Το είπα και προχθές όταν συζητούσαμε στο τέλος της συζήτησής μας ότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη χώρα όπου επιχειρήσεις ελικοπτέρων ταιριάζουν πιο πολύ σε... στο τουριστικό μοντέλο που θέλουμε να προωθήσουμε. Δηλαδή αυτό το island hopping, ότι μπορείς να φύγεις από την Αθήνα, από το Μαρκόπουλο, από τα ελικοδρόμια τα οποία υπάρχουν στην Αττική και μέσα σε 15 λεπτά να βρίσκεσαι σε οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου. Αυτό είναι το ζητούμενο και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πρέπει να βοηθηθούν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την κατάχρηση η οποία γίνεται, διότι υπάρχει πλαίσιο. Πώς επιχειρούν τα ελικόπτερα? Επιχειρούν από θεσμοθετημένο και εξοδοτημένο χώρο, δηλαδή ελικοδρόμιο.
1: Υπάρχει πλαίσιο, να τηρείτε το πλαίσιο λοιπόν, υπάρχει λες.
0: Ναι, το οποίο το έχουμε ξεχειρώσει.
1: Μάλιστα.
0: Το ξεχείρωμα είναι όπως κάθε τι ελληνικό. Υπάρχει νόμος, αλλά το ξεχειρώνουμε.
1: Αυτή η περίφημη αρχή πολιτικής αεροπορίας, η περίφημη που ήταν υπηρεσία και τώρα έγινε ΑΠΑ αρχή. Τι διάολο κάνει?
0: Εγώ θα πρότεινα και κυριολεκτικά είναι όπως και με τον κύριο Τουρνά να κληθεί ο διοικητής της, ο κύριος Τσίτουρας, να πάρει θέση επί του ζητήματος.
1: Α, ωραία. Κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ, σημειώστε, κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ. Τσίτουρας είναι ο επικεφαλής
0: της
1: αρχής πολιτικής αεροπορίας. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα, ο κύριος Τσίτουρας. Μάλιστα, πολύ καλά. Να τον ρωτήσουμε τι γίνεται με τα ελικόπτερα. Μάλιστα. Και περιμένω τις ερωτήσεις. Όταν θα ακούσεις έχω Τσίτουρας, υπάρχει και αποδεχθεί να απαντήσει. Εγώ εδώ είμαι, βεβαίως θα τον καλέσω. Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα.
0: Να είσαι καλά,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτου πολύ γρήγορα τρέχω για διάλειμμα. Μου γράφει ο Βασίλης UK. Α, να περάσουμε τότε να ετοιμάσουμε τον συνάδελφο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα, Πέτρο Φιλομαθή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει και τα συγχαρητήριά του στην ΑΕΚΑΡΑ μας, ο Πέτρος. Ο Bill UK μου λέει τα ίδια έκαναν και με τον ΟΣΕ Πελοποννήσου. Αυτά που γίνονταν στην ΤΕΗ, δηλαδή, που μας έλεγε προηγουμένως ο Κώστας. Πασοκοκομούνια τρώγανε από τεχνίτες υπερορίες και διανυκτερεύσει εκτός έδρας κλπ. Καλά. Όχι πασοκοκομούνια μόνο. Νεοδημοκρατόπουλα. Εδώ δεν θα τα χρεώσουμε. Στο Πασόκ μόνο και είναι και οι νεοδημοκράτες ήταν μέσα και ήταν και οι υποκριτές αριστεροί και οι κομμουνιστές που παριστάνουν αργότερα ότι εσείς μας χρεοκοπήσατε, ενώ ήταν πρώτοι στον Πεζαχτά, στο χορό και στην αρπαγή, ήταν πρώτοι. Γι' αυτό και θα μείνει στην ιστορία η ρίση του αημνήστου Θεοδόρου Πάγκαλου. Μαζί τα φάγαμε. Ο καθένας με το δικό του μερτικό μίλαμε τα ίδια πράγματα. Γαμπρός στη Χαλκιδική. Άρη καλημέρα. Γράφει, έτσι τιτλοφορεί τον εαυτό του. Μου γράφει, είμαι Αθηναίος γαμπρός στη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσω Νουδού λόγω της πολιτικής της να τιμά τους αγώνες της αριστεράς, Ρουβίκονες και Σία. Όμως, όντως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν απασχολεί αυτό. Η ψέκα και η πουτινίαση πάνε σύννεφο με κέντρο τον κόσμο πέριξ της Εκκλησίας. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Αγαπητέ γαμπρέ, γαμπρέ στην Χαλκιδική. Και τι άλλο έχω, μισό λεπτό και μια καλημέρα. Πολύ γρήγορα, με συγχωρείς Κώστα, έρχομαι. Ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του και το καλή σεζόν από την παρέα στην, από την 112 Πτέρυγα Μάχης Ελευσίνας. Καλημέρα σας σε όλους τους λεβέντες και τις λεβεντοπούλες, τις κυρίες και τους κυρίους της 112 Πτέρυγας Μάχης στην Ελευσίνα. Με τιμάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Χρήστο Δεμίση στο Ξηροπόταμο Δράμας επίσης καλημέρα μου, λέει: μα συγγνώμη, άντε εγώ που είμαι δραμηνός, έχω να προσάψω στην κυβέρνηση τον δρόμο Δράμα Αμφίπολη που τον τάζουν 25 χρόνια, άσχετα που τον περνούν στα έργα στις περιφέρειες και διαφωνώ κάθετα. Οι Θεσσαλονίκοι τι ζόρι τραβάνε με το Μητσοτάκι, βρε παιδί μου. Έχουν πέσει δις όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέρω μήπως σε κάποιους να κόψουμε μισθό για να είναι ευχαριστημένοι. Τι να πω. Βλαμμένος ορθολογιστής σαν εσάς με το συμπάθειο, Στέργιος Δεμίσης από Ξηροπόταμο Δράμας. Να είσαι καλά, Στέργιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δάφνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον πίνακα από τις Βρυξέλλες. Δεν με ξεχνάς ούτε στις διακοπές σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύη, θα επανέλθω.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Αλλά δεν είχε ραδιοφωνική. Και θα την έχει από εδώ και μετά, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Ορίστε,
4: ευχαριστώ,
0: Κώστα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, άσχησε ευχαριστίες, πάμε, προχωρούμε. Ναι.
4: Λοιπόν, παρακολουθώντας τα ελληνοτουρκικά, βλέπω ότι υπάρχει πολύ ξυλόλιο στη ρητορική σχετικά με την δίθεν ενδοτικότητα της κυβέρνησης. Εγώ κατάγομαι από ακριτική περιοχή και θέλω να υποστηρίζω κάθε πράξη εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων που κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Είσαι του κούλι δεξιός, είσαι τι είσαι.
4: Είμαι δεξιός της αριστεράς και αριστερός της δεξιάς. Λοιπόν, συγκεκριμένα, όταν η Τουρκία ανακοίνωσε την ναύτεξη, την ναυτική αναγγελία και λέει ότι είναι διαρκείας και από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα θα παίρνετε άδεια από μένα, τι έκανε η κυβέρνηση, απάντησε επί του πεδίου, δηλαδή έκανε άσκηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή μεταξύ Χίου και Σκύρου. Όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας προανήγγειλε τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα, η κυβέρνηση έκανε στα νησιά άσκηση δοκιμής ενόπλων δυνάμεων, έτσι, αντιβαλιστικών συστημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Απάντησε επί του πεδίου δηλαδή. Όταν ο Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είπε ότι θα δώσω τα F-35 στον Ερντογάν, η πολεμική αεροπορία μια μέρα πριν την επίσκεψη, την παρουσία του Μητσοτάκη στη σύνοδο, έκανε άσκηση ανεφοδιασμού, δηλαδή ελληνικά F-16 ανεφοδιάστηκαν από Ισραηλινά. Σε ποια περιοχή? Στην περιοχή νοτίως της Κρήτης που είναι η Σεβρόν. Κατατέθηκε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Άρη, μιλάμε για μια περιοχή που καλύπτει 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 4 Ελλάδες. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν όχι 940 νησιά που είπε χθες ένας αναλυτής στρατιωτικός Τούρκος στα κανάλια της Τουρκίας, 22.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες έχουν καταγραφεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και αυτά τα καλύπτει ο χάρτης. Ο χάρτης αυτός είναι πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και κατατέθηκε στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τα θράσια πάρκα. Είναι μέσα στα χωρικά ύδατα, όπως λέει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά θα γίνουν εγκαταστάσεις σε 4 νησίδες που αμφισβητεί η Τουρκία. Κατατέθηκε ο χάρτης Αλίας, που σε μερικές περιοχές μπαίνει και μέσα στα διεθνή με βάση την Ευρωπαϊκή Αλλιευτική ΑΟΣ. Κατατέθηκε ο χάρτης τουριστικής ανάπτυξης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε τη Σεβρόν, προσοχή. Μιλάμε όλοι για τα 12 μίλια, έτσι, κατά την άποψή μου είναι άκερα τα 12 μίλια, είναι επικίνδυνη η πολιτική τώρα. Το οικόπεδο της Σεβρών, ξέρετε πόσα μίλια πάει νότιος της Κρήτης, 120 μίλια. Ο Μητσοτάκης έβαλε βέτο στα δάνεια safe, μιλάμε για ένα ποσό 150 δισεκατομμυρίων ευρώ και η αποπληρωμή του θα ήταν σε 40 χρόνια. Υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση αντιπεραυλικών συστημάτων Ισραηλινής τεχνολογίας σε βραχονησίδες και νησιά του Αιγαίου. 315 υπόγεια κτίσματα άμυνας θα γίνουν. Ιδρύθηκε το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αμερική παρακαλώ. Ο Μητσοτάκης έθεσε θέμα F-35, όχι βέβαια επισήμως στη Σύνοδο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ Προμηνών ανακοίνωσε το δικαίωμα της Ελλάδας για το πρώτο πλήγμα. Και τέλος, ιδρύεται βάση drones στη Ρόδο. Μιλάμε για 15 πράξεις εθνικής κυριαρχίας.
0: Συνιστούν ενδοτικότητα αυτές, Κώστα. Επειδή ακούω από κάτι δεξιούλιδες, ακούω αυτό το ενδοτικός και ενδοτικός και είμαστε υποχωρητικοί και τα λοιπά. Είναι κάτι, δεν μιλάω για την πατριωτική δεξιά, υπάρχει η πατριωτική δεξιά, είναι μη πει και το προφέρουμε μπι για να το τονίζουμε. Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλοι που είναι, που δεν είναι της πατριωτικής δεξιάς και είναι άνθρωποι δεξιοί και λοιπά, οι οποίοι όμως δεν είναι παιδί μου, ναι αλλά, δεν ξέρω, για πες, συνιστούν ενδοτικότητα όλα αυτά, υποχωρητικότητα, ναι, τώρα, τα έχουμε, μας έχει αλώσει ο Ερντογάν, τι γίνεται.
4: Υπάρχουν τώρα οι νεοεθνικόφρονες, αριστερά και δεξιά, και οι στρατάρχες του Facebook, έτσι.
0: Ναι.
4: Είναι μερικοί πρώην στρατιωτικοί και κάποιοι καθηγητές, οι οποίοι στρατιωτικοί, αφού υπηρέτησαν τον κατευνασμό, όπως λένε, τώρα έχουν γίνει οι επαναστάτες του Αιγαίου. Μα επαναλαμβάνω, ανέφερα γεγονότα, στοιχεία, πράξεις. Αυτή είναι μια λίστα 15 πράξεων, εθνικών πράξεων, σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αλλά τι συμβαίνει, θα μου επιτρέψει να πω ότι οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι ανίκανοι.
0: Ανίκανοι, πλήρως. Έχεις δίκιο, επικροτώ και συνυπογράφω, εννοείται.
4: Γιατί το ζήτημα δεν είναι κομματικό. Όταν αυτά γίνονται από μια κυβέρνηση, δεν γίνονται για τους δεξιούς. Γίνονται για όλους τους Έλληνες. Εμείς στην ακριτική Χίο είμαστε 9 μίλια από τα μικρασιατικά παράλια. Δηλαδή 9 μίλια από τη στρατεία του Αιγαίου. Και πρέπει να στηρίζουμε, όπως είπα, κάθε ενέργεια που προωθεί την εθνική κυριαρχία. Μπορεί κάποια να έγιναν με καθυστέρηση, ναι. Έτσι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός καθυστέρησε και η Ελλάς υφίστατο ένα οικονομικό κόστος. Αλλά όταν τα μαζέψεις όλα μαζί, βλέπεις ότι κανείς άλλος δεν έχει κάνει αυτές τις ενέργειες. Μετά, λέμε
0: γιατί
4: για
0: την πέφτουν τότε του Μητσοτάκη όλοι μαζί. Ο Κώστας, ο Αντώνης, ο Αλέξης, γιατί την πέφτουν. Έκαναν κάτι άλλο εκείνοι. Ο μόνος σοβαρός πάντως έως τώρα, αυτός που διατηρεί τη σοβαρότητά του, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι. Δηλαδή σε σχέση. Για πες, έχεις διαφωνία,
4: ναι,
0: αυτό.
4: Όχι, εγώ θεωρώ ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι, είχε μια πολιτική.
0: Όχι, άλλο λέω. Συνεργασία. Όχι, πρόσεξε. Είναι ο Γιώργος ο οποίος δεν μιλάει ο άνθρωπος.
4: Μα δηλαδή είναι ο πιο σωστός δεξιός από το Πασόκ. Λοιπόν, μιλάμε για τις προηγούμενες λοιπόν πρωθυπουργούς.
0: Οι άλλοι τι έκαναν, πήγαν και σκαμπύλιζαν τον Ερντογάν.
4: Μα επί του αγαπητού μου Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο εκτιμώ, έγιναν πάνω από 3.600 παραβιάσεις. Δεν θυμάμαι να έριξε κάποιο αεροπλάνο. Επί του Κώστα Καραμαλή έγιναν πάνω από 5.000 παραβιάσεις. Και ο Κώστας Καραμαλής, για να προωθήσει τη φιλία, πήγε και έγινε κουμπάρος του Ερντογάν.
0: Στο γάμο της κόρης του.
4: Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς όταν έκανε τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη είπε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την πρόταση της Τουρκίας για να λάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Όλα αυτά ήταν στα πλαίσια να αποφύγουμε τον πόλεμο. Όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί, οι Άρη.
0: Ναι, γιατί τότε εγκαλείται ο Μητσοτάκης για κατευνασμό. Αυτό θέλω να μου πει. Εκτός και αν δεν γουστάρω το Μητσοτάκη, δηλαδή τι προσπαθώ να πω. Είναι πολύ πιο τίμιο ειλικρινές να πει.

0: παιδί μου, δεν τον γουστάρω, δεν τον θέλω. Μου τη δίνει που τον βλέπω. Αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή το καταλαβαίνω με την έννοια ότι είναι ανθρώπινο, το αποδέχομαι. Αλλά αντί να πεις αυτό, να λες παραμύθια στην κοινωνία, δεν είναι μπαγαμποντιά.
1: Αυτό αφορά τα προσωπικά τους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τα ζητήματα εθνικοαμυντικής πολιτικής, τα σύνορά μας, για εσωκομματική προώθηση και για πόντρες όσον αφορά κάποια παράπονα ή κάποιες γκρίνιες ή κάποια χατήρια που ενδεχομένως δεν έγιναν. Διότι εδώ δεν είναι απλώς μια κριτική αυστηρή. Εδώ είναι μια βαριά κατηγορία περί ενδοτισμού.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είναι, μιλάμε για ποινικό
0: διαβάσμα. Είπε προδότη τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι άλλο να το κάνουμε.
1: Για όνομα του, μετά λέμε για τις παραβιάσεις. Μα κάνουμε και εμείς λάθος. Όταν λέμε παραβιάσεις, δίπλα θα λέμε αναχαιτήσεις. Διότι οι ίκαροι μας σε αστραπιαίο χρόνο βρίσκονται δίπλα στον Τούρκο. Κάνουν αναγνώριση, τον ειδοποιούν, τον αποθούν. Έτσι και γίνεται μια αερομαχία. Μα πρόσφατα έγινε και μια εμπλοκή. Άρα λοιπόν, όταν γίνονται παραβιάσεις, απαντάει η Ελλάδα. Και μάλιστα ενοχλείται το ΝΑΤΟ και το μεγάλο αφεντικό της περιοχής που είναι η Αμερική. Μας έχουν πει.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου δεν χάνει τη χρηματοδότηση, αλλά μεταφέρεται από το Ταμείο Ανάκαμψης στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Κόσμος 96,5 ο βουλευτής Παναγής Καπάτος. Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία, καθώς η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε ότι το κατασκευαστικό έργο δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου. Ο προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί από τα 7 στα 9 εκατομμύρια ευρώ, με τα επιπλέον χρήματα να αφορούν το μουσιολογικό σκέλος. Η ανάδοχος εταιρεία έχει δηλώσει ότι μπορεί να παραδώσει το κατασκευαστικό έργο στις 31 Οκτωβρίου παρά τις τεχνικές δυσκολίες. Ο κ. Καπάτος εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση λόγω της μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Στην τελική ευθεία για την εξασφάλιση των 55 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται το έργο του οδικού άξονα Αργοστολίου Πόρου. Ο βουλευτής Παναγής Καπάτος, μιλώντας στον Κόσμο 96,5, απέδωσε την καθυστέρηση στην ανάγκη μεταφοράς πόρων για την αποκατάσταση των καταστροφών από την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο και απομένει η πίστοση των χρημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Υποδομών. Παράλληλα, ο κύριος Καπάτος επιβεβαίωσε ότι το έργο στον Μύρτο έχει συμβασιοποιηθεί και θα υλοποιηθεί με πιθανή επίβλεψη από το Υπουργείο Υποδομών. Σε τροχιά υλοποίησης περνά το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στο Δήμο Αργοστολίου μετά την έγκριση της μελέτης και των ορών δημοπράτησης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο έχει συνολικό

0: υπολογισμό 417.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Φιλόδημος 2 και ιδίους πόρους του Δήμου. Το καταφύγιο θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Κρανιάς σε έκταση 13.000 τετραγωνικών μέτρων, με τη χρήση του ακινήτου να έχει εξασφαλιστεί για 25 χρόνια. Προβλέπεται κτίριο διοίκησης και εκτενιατρίου, δύο χώροι φιλοξενίας δυναμικότητας 36 ζώων, χώροι άσκησης και όλες οι απαραίτητες υποδομές. Στην αποκατάσταση της δημοτικής οδού στην κοινότητα Ζόλων προχωρά ο Δήμος Αργοστολίου μετά την έγκριση της μελέτης και των ορών δημοπράτησης. Το έργο περιλαμβάνει τυχεία αντιστήριξης μήκους περίπου 60 μέτρων, καθώς και εργασίες τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης σε έκταση 575 τετραγωνικών μέτρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 79.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 8 μήνες. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μέσω ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως τις 2 το μεσημέρι στα Δρακοπουλάτα στην Πύλαρο. Ο 34ος τηλεμάχιος αγώνας δρόμου Σκάλα Πόρος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας δρόμου έχει μήκος 12 χιλιόμετρα. Οι εγγραφές των συμμετεχόντων θα πραγματοποιούνται από τις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Σκάλας, ενώ η αγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11 με τον αγώνα των ενηλίκων και στη συνέχεια με παιδικό αγώνα στην πλατεία του Πόρου. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
1: Κόσμος 96,5.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
4: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Τώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 από φόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα του 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είναι η δεύτερη ώρα για μένα, αλλά πρώτη ώρα για εσάς που σας υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 27 Αυγούστου. Εύχομαι λίγη μικρή ακόμη αντοχή, διότι κούραση ζέστη, είναι γεγονός, δεν μπορεί να αναπνεύσει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ, αυτός είναι ο καιρός, θα περάσει. Λοιπόν, άλλη μια μικρή υπομονή την οποία πρέπει να κάνουμε όλοι μας, υγεία να έχουμε, αυτό είναι το, για μένα το μήνυμα και το σύνθημα, και να πορευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εν ειρήνη και χωρίς φασαρίες στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, μου το ζήτησε ένας φίλος, αλλά λυπάμαι τώρα που δυστυχώς δεν κράτησα ποιος είναι αυτός ο φίλος. Είναι από την πολυπληθή παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει: καλά βρε Άρη, δεν έχουμε ακούσει το Αρανκουές Μον Αμούρ από την Αμάλια Ροντρίγκες? Παρακαλώ.

0: αρέσει τόσο πολύ το θέμα που μπορώ να παρασυρθώ και να μην γίνει εκπομπή. Αλλά εδώ είμαστε για να δουλέψουμε. Δεν είμαστε για να ακούμε τραγούδια. Άλλο αν χρειάζεται και ο τραγούδι, εννοείται. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μέσα στον Αύγουστο, εκεί που δυστυχώς μάθαμε, αλλά κακώς το λέμε, δεν το είχε πει έτσι, δεν εννοούσε αυτό το πράγμα ο Ουμπέρτο Έκο, αλλά εμείς το παραφράσαμε και προέκυψε ότι τον Αύγουστο, λέει, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Και όμως τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και ένας εκ των φορέων που έδωσε είδηση, δηλαδή εννοώ ένας από τους πρωταγωνιστές που έδωσε είδηση, ήταν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, κύριος Τσίπρας, παρουσιάστηκε στο InGR και έδωσε μια συνέντευξη εκεί, η οποία τις ημέρες που έπαιξε αποτέλεσε και την αφορμή να γίνουν πολλά σχόλια και τα λοιπά από αυτά που είπε και από τους σχολιογράφους που εργάζονταν εκείνες τις ημέρες. Ήμασταν μέσα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε και αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μου έκανε εντύπωση να σας πω την ίδια και είπα, βρε παιδί μου, μια που το θίγει ο ίδιος και έχει και μια αίσθηση έτσι μιας προσπαθεί να κάνει με ένα χιούμορ μέσα από μια κομπορημοσύνη ότι με λένε θα το ακούσετε τι. Λέω, για να μάθω και άλλα πράγματα, δηλαδή να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, το απόσπασμα είναι πάρα πολύ σύντομο, 44 δευτερόλεπτα.
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους χαστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Τα λέει μόνος του, βέβαια, άνθρωπος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ειλικρινής. Κάνει μια στην προσπάθειά του να κτίσει τον καινούριο του εαυτό, παρουσιάζει τον εαυτό του. Είναι και αυτό μια. Ναι. Τώρα. Ο Μαδούρο της Μεσογείου. Α, ο Μαδούρο της Μεσογείου μου ανέβασε πάλι εκείνα έτσι, όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου και τα όσα έχουμε ζήσει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, θυμήθηκα την ύπαρξη του Ιάσονα Πιπίνη. Ο κύριος Πιπίνης είναι δημοσιογράφος, έχει και κυβερνητική ιδιότητα, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει η δουλειά που κάνει για την κυβέρνηση ο κύριος Πιπίνης. Ξέρω και διερεύνησα αν διατηρεί τη δημοσιογραφική του ιδιότητα. Μου απάντησε ότι τη διατηρεί και αφού διατηρεί την δημοσιογραφική του ιδιότητα, είναι εδώ στο Ρεοδοθάλαμο. Καλημέρα σας,
2: καλημέρα,
0: κύριε
2: Πιπίνη,
0: αγαπητέ Ιάσονα,
2: καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το τι δουλειά κάνεις για την κυβέρνηση, κάνεις ό,τι κάνεις, εν πάση περιπτώσει. Είσαι στα
2: θέματα της Λατινικής Αμερικής, κάνω μια προσέγγιση με την περιοχή αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο, αγαπητέ μου Ιάσονα Πιπίνη. Θέλω να μάθω πρώτα απ' όλα τι γίνεται στην Βενεζουέλα, τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Να μάθω για τον τσαβισμό και να μιλήσουμε και για τον μαδουρισμό, εν πάση περιπτώσει, μαδούρο, μαδουρισμό κτλ. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται στη Βενεζουέλα.
2: Στη Βενεζουέλα, η μεταβατική κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγες μετά την σύλληψη του Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο, αυτό το οποίο αναμένουμε είναι ουσιαστικά να προκηρύξει καθαρές προεδρικές εκλογές. Υπενθυμίζω ότι τον Ιούλιο του 2024, πριν από περίπου δύο χρόνια, έγιναν εκλογές. Διαπιστώθηκε ότι έγινε εκλογική νοθεία από τον Μαδούρο και έκτοτε η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα φυσικά δεν αναγνώριζε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο. Είναι μια καλή κίνηση αυτή, με ποια έννοια, ότι υπάρχει ένα καθεστώς αυταρχικό 26 χρόνια στη Βενεζουέλα. Εάν δεν υπήρχε η μεταβατική κυβέρνηση και μετά τη σύλληψη του Μαδούρο οδηγείται η χώρα σε εκλογές για να βγει η αντιπολίτευση που προφανώς είχε κερδίσει σύμφωνα με τα στοιχεία της αντιπολίτευσης, θα υπήρχε ένα χάος. Δηλαδή αυτό που μάλλον πολύ φοβόντουσαν είναι ότι θα γίνει Ιράκ Λιβύη και αυτό ήθελε να αποφευχθεί. Άρα ορθώς υπάρχει αυτό το μεταβατικό στάδιο.
0: Άρα ο Ντόναλντ Τραμπ λες τον αξιολογεί.
2: Ακολούθησε άλλη συνταγή.
0: Αυτή η συνταγή είναι καλύτερη, λες, από το να βγάλει ένα πρόσωπο από το ίδιο το καθεστώς να φτιάξει τη μεταβατική
2: ήταν ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο αυτό που ακολουθήθηκε στη Βενεζουέλα. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι, κατά την εκτίμησή μου, το πρώτο εξάμεινο του 27, μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 27 να γίνουν εκλογές, να βγει μια καινούρια κυβέρνηση. Και αυτό το οποίο παρατηρώ και εγώ στη Βενεζουέλα και σύμφωνα και με τις πηγές μου στο Καράκας, είναι ότι ο τσαβισμός δεν έχει πεθάνει. Δεν
0: μπορεί
2: έχει
0: να πεθάνει μετά από 30 χρόνια. Δεν
2: είναι τόσα πολλά χρόνια. Ελέγχουν τα πάντα. Και αυτό θα είναι και, νομίζω, και μια προϋπόθεση για τις εκλογές. Δηλαδή ο τσαβισμός ή ο μαδουρισμός να συμμετάσχει. Δεν θα τεθεί εκτός νόμου αυτό το κίνημα, προφανώς. Και νομίζω ότι θα είναι και καλό για τη χώρα, με την έννοια ότι θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες, να μην υπάρξει εμφύλιο στη χώρα. Τώρα, τι γίνεται? Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη Βενεζουέλα, και μου το έλεγε και μια έτσι πολύ αξιόπιστη πηγή από το Καράκας. Θέλουν να αποκαλυφθούν το επόμενο διάστημα πολλά σκάνδαλα, στα οποία, διαφθορά στα οποία εμπλέκεται το καθεστώς Μαδούρο, διότι ο μαδουρισμός, επαναλαμβάνω, θα συμμετάσχει στις εκλογές, αυτό προκύπτει. Άρα θέλουν να προκαλέσουν μια μεγάλη φθορά στον μαδουρισμό, και επίσης να αποκαλυφθούν και τα εγκλήματα που έχει διαπράξει το καθεστώς. Δηλαδή μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έτσι, βασανιστήρια. Σήμερα που μιλάμε, μπήκα στην ιστοσελίδα που είναι ένας ανεξάρτητος φορέας στη Βενεζουέλα, Φόρο Πενάλ Βενεζολάνο, 326 πολιτικοί κρατούμενοι στα μπουντρούμια του Καράκας.
0: Ακόμη?
2: 326, σκεφτείτε, σήμερα που έχουν ήδη αποφυλακιστεί δεκάδες, εκατοντάδες ίσως, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο. Μιλάμε για απάνθρωπα βασανιστήρια, μιλάμε για μεσαιωνικά βασανιστήρια σε ανθρώπους αντιφρονούντες που είναι στις φυλακές. Όλα αυτά θα αρχίζουν να βγαίνουν. Μεταξύ των άλλων, αυτό το οποίο επιδιώκουν, μου έλεγε ήδη αξιόπιστη πηγή από το Καράκας, είναι να βγουν τα σκάνδαλα διαφθοράς. Μία από αυτές τις υποθέσεις είναι που έχουν να κάνουν με χρηματοδότηση πολιτικών προσώπων στην Ευρώπη. Πολιτικών προσώπων της αριστεράς στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι η Βενεζουέλα, μία πετρελαιοπαραγωγός χώρα, έτσι, τεράστια ποσά. Αυτό το οποίο μου έλεγαν είναι ότι περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια, όχι εκατομμύρια, 500 δισεκατομμύρια από τις πωλήσεις του πετρελαίου έχουν εξαφανιστεί. Πολλά από αυτά τα χρήματα διοχετεύτηκαν σε πρόσωπα
0: εκτός. Είναι ακριβώς το αντίθετο της Νορβηγίας. Στην Νορβηγία έχουν φτιάξει ένα ταμείο γενναιών, εκμεταλλευόμενοι τα πετρελαία τους πάνω στη Βόρεια Θάλασσα. Σε αντίθεση πια η Βενεζουέλα, αυτά τα λεφτά τα αρπάξαν, τα κατασπατάλησαν.
2: Αυτό τουλάχιστον καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση. Μέχρι να αποδειχθεί.
0: Πες μου κάτι όμως, μισό λεπτό, Ιάσον, για να καταλάβω λίγο. Τι σημαίνει τσαβισμός και τι ήθελε να κάνει, αν δεχτούμε αυτά που σου λένε, ότι δηλαδή έγινε διασπάθηση της κοινής τους περιουσίας, ας πούμε, που προκύπτει από την αξιοποίηση των πετρελαιοπηγών. Τι ήθελε να κάνει ο τσαβισμός χρηματοδοτώντας αριστερά κόμματα στην Ευρώπη? Τι ήθελε να πετύχει?
2: Αυτό είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Δηλαδή, αυτό το οποίο ρωτάς έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τους Βενεζολάνους. Τι ήθελε να κάνει? Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε με την πάροδο των ετών είναι ότι από την εποχή του Ούγο Τσάβες ήθελε να γίνει εξαγωγή του τσαβισμού κυρίως στην Ευρώπη, γιατί εξυπηρετούσε πολιτικά συμφέροντα, να επηρεάσει εκλογικά αποτελέσματα σε χώρες της Ευρώπης. Επιχειρήθηκε σε κάποιες χώρες, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία με τους Ποδέμος, με τον Πάμπλο Ιγκλέσιας, διαπιστώθηκε επίσης ότι εκεί υπήρξε και χρηματοδότηση. Δηλαδή υπάρχουν ντοκουμέντα τα οποία δείχνουν ότι ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, πριν ιδρύσει το κόμμα Ποδέμος, βέβαια, είχε λάβει χρηματοδότηση γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ από το καθεστώς του Τσάβες. Και αυτό το οποίο ήθελε να έχει ερίσματα και υποστήριξη. Δηλαδή υποστήριξη όταν έρθουν τα δύσκολα για το καθεστώς Μαδούρο, το οποίο Τσάβες Μαδούρο, έτσι, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα αυταρχικό καθεστώς, να υπάρχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν μέρη, κατά την άποψή μου, λειτουργήσε αυτό. Δηλαδή είχε κάποιο αποτέλεσμα. Για τη δουλειά αυτή χρησιμοποιήθηκαν πολλά χρήματα.
0: Δηλαδή, όπως λέμε, πώς αυτά που κάνει ο Πούτιν, ας πούμε, αυτά που κάνει ο Πουτινισμός και η Ρωσία, σε έναν βαθμό.
2: Κατά βάση.
0: Με άλλο μέγεθος, ναι. Βέβαια, εννοείται, δεν συγκρίνονται.
2: Και εγώ θα το συνέκρινα, ναι, ναι, και με άλλα αυταρχικά καθεστώτα και δικτατορικά. Υπάρχει μια περίπτωση στη Γαλλία, μην την ξεχνάμε. Έτσι, υπάρχει άνθρωπος που έχει καταδικαστεί. Υπάρχουν δικτάτορες, υπάρχουν αυταρχικοί ηγέτες οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα. Τώρα τι γίνεται? Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, και δίκιο έχουν οι άνθρωποι, λένε ότι αυτά τα χρήματα έλειψαν από εμάς, από τους ανθρώπους, τους πολίτες της Βενεζουέλας, οι οποίοι πείνασαν. Έτσι, εγώ βρέθηκα στη Βενεζουέλα αρκετές φορές. Δεν είχα νερό να αγοράσω. Εμφιαλωμένο νερό δεν είχα. Έψαχνα στη μαύρη αγορά. Δεν είχα νερό, δεν είχα φαγητό, δεν είχα φάρμακα.
0: Έχεις πηγές και στον τσαβισμό?
2: Ναι, είναι πολύ.
0: Πολύ εντυπωσιακό αυτό.
2: Εντυπωσιακό το γεγονός ότι
0: σου
2: άνθρωποι...
0: είναι εντυπωσιακό. Ναι. Φανταζόμουν ότι είσαι, ότι παίρνει πληροφορίε σε τέτοια αντιπολίτευση. Που είναι και το πιο λογικό.
2: Κατά βάση
0: δηλαδή.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τον τζαβισμό και μάλιστα γνωρίζω και ανθρώπου έτσι πολύ αξιόπιστε πηγέ. Οι οποίοι άνθρωποι αυτοί ήταν στο πλευρό του Τσάβε από τη δεκαετία του 90 ακόμη, πριν εκλεγεί πρόεδρο, όταν είχε κάνει και το αποτυχημένο πραξικόπημα το 1992, η πρώην σύντροφή του. Κάποιοι από αυτού ένιωσαν προδομένοι. Δηλαδή αυτό το οποίο μου έλεγαν ένας μάλιστα πρώην υπουργός του, δεξί του χέρι από την δεκαετία του 90, μου έλεγε: εγώ μόλις αντιλήφθηκα τη διαφθορά, τον εγκατέλειψα. Και βέβαια αυτός μετά κυνηγήθηκε και αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα. Και μάλιστα μου έλεγε ένα περιστατικό: ήταν στο αεροδρόμιο και είχε πιάσει τον Τσάβες πριν πεθάνει και του έλεγε ο Τάδε, ο οποίος εμπλεκόταν σε σκάνδαλα διαφθοράς, εμπλέκεται σε αυτό, έχω μάθει εκείνο, έχω μάθει το άλλο, έχω αυτό. Εντάξει, μην ασχολείσαι, του λέει ο Τσάβες. Και λίγο μετά λέει, τον είδα να ανεβαίνει τη σκάλη στο αεροπλάνο μαζί του. Άρα εκεί ο άνθρωπος αντιλήφθηκε ότι ήταν μάταιο να αγωνίζεται, γιατί είχε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα γι' αυτό, για αυτά τα ζητήματα διαφθοράς και τελικά διώχθηκε από το ίδιο του καθεστώς. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε. Κάποιοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, μιλάνε. Με κάποιους από αυτούς έχω εγώ επικοινωνία, έχω επαφές και ήταν και επαφές χρήσιμες, υπενθυμίζω. Εντάξει, δεν σχετίζεται με αυτό που λέμε τώρα, αλλά ότι στο παρελθόν, με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα, είχα αποκαλύψει τις σχέσεις του κυρίου Τσίπρα με το αυταρχικό καθεστώς Μαδούρο. Είχα αποκαλύψει τις μυστικές πτήσεις του κυρίου Παπά με τον Κύπριο δικηγόρο των Offshore, τον κύριο Αρτεμίου, στη Βενεζουέλα αλλά και σε νησί της Καραϊβικής.
0: Δεν ήταν εκείνος με μια σακούλα έξω από το μαξί μου αυτός στα χρόνια και κυβερνήσεως Τσίπρα Καμένου.
2: Είχε βρεθεί
0: Καμένου.
2: Το 16 όντως να βγαίνει από το μαξί μου με μια σακούλα για επενδυτική προσφορά, είχε πει ο ίδιος, είχε υποστηρίξει.
0: Σακούλα σούπερ μάρκετ.
2: Μια σακούλα σούπερ μάρκετ τσαλακωμένη να προσπαθεί να την βάλει στην τσέπη του. Κάτι το οποίο είναι παράδοξο για το είδος της συνάντησης το οποίο επικαλέστηκε τότε ο ίδιος. Και είναι και μια ιστορία αρκετά σκοτεινή, θα έλεγα. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι δεν διέψευσε ποτέ ο κύριος Τσίπρας τα ντοκουμέντα τα οποία είχα αποκαλύψει. Υπενθυμίζω και το σεξουαλικό σκάνδαλο στην πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Αθήνα, με μια επιστολή του την οποία είχα αποκαλύψει εγώ.
0: Έσχος, μισότητες. Τώρα αναφέρεστε σε ένα άλλο έσχος.
2: Το οποίο συγκάλυψε ο κύριος Τσίπρας, έτσι, και προκύπτηκε από την επιστολή του.
0: Συγκαλύφθηκε
2: ο πρέσβης της Βενεζουέλας στην Αθήνα,
0: ο οποίος έκανε κακοποιητής σεξουαλικός
2: σε πάρα πολλές
0: υπαλλήλους. Σε γυναίκες που δούλευαν στην πρεσβεία. Και μάλιστα λέγεται ότι ήταν και κόρη ενός στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι. Ναι, εκεί κρυφίως έφυγε ο πρέσβης από την Αθήνα, δεν τον κατήγγειλε γιατί φοβήθηκαν και εν πάση περιπτώσει τους προτάθηκε και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μου από τον κύριο Τσίπρα να μην μιλήσουν, και στην επιστολή του κύριο Τσίπρα έγραφε στον Μαδούρο ότι ξέρεις να το ουσιαστικά να το καλύψουμε αυτό το πράγμα γιατί θα πληγεί η αριστερά στην Ελλάδα και εγώ ετοιμάζομαι να κερδίσω τις εκλογές, κάτι το οποίο πραγματικά είναι ντροπή
0: ως προς την αξιοπρέπεια την ανθρώπινη πρώτα απ' όλα, ντροπή και έσχος
2: δεν μπορεί να συγκαλύπτει για κανένα λόγο, θεωρώ έτσι, ένα σεξουαλικό σκάνδαλο. Και επαναλαμβάνω ότι για όλα
0: όταν μάλιστα εκπροσωπείς και έναν χώρο που ιδεολογικά είναι υπέρ των γυναικών, τους,
2: αυτά ξεχάστηκαν όλα εκείνη την περίοδο.
0: Και από ό,τι θυμάμαι δεν μίλησε ούτε και το ονομαζόμενο γυναικείο κίνημα, το οποίο έχει ένα αριστερό εσάνς, ας πούμε, και τα
2: λοιπά. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις.
0: Προς τα Βενεζουελάνο σύντροφο, πάνω απ' όλα.
2: Αυτός ήταν και ο λόγος. Εκεί είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ήταν απαράδεκτο.
0: Πριν κάνουμε διάλειμμα με τον Ιγκλέσιας, τι έγινε, για να περάσουμε στο ελληνικά δεδομένα αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο.
2: Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, αυτό το οποίο προκύπτει που σας έλεγα με την εξαγωγή του τσαβισμού, είναι ότι, και το είχε αποκαλύψει μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, η ABC στην Ισπανία, με ντοκουμέντα τα οποία είχαν την υπογραφή του Ραφαέλ Ισέα, πρώην Υπουργού Οικονομικών του Τσάβες, και του ιδίου του Ούγο Τσάβες. Εκεί προέκυπτε ότι πήρε γύρω στα 7 εκατομμύρια από την Βενεζουέλα πριν δημιουργήσει το κόμμα Podemos. Κάτι το οποίο βέβαια μετά, γιατί πήγαν Ισπανοί δικαστές στη Βενεζουέλα να συλλέξουν πληροφορίες, δεν στάθηκε ικανό για να καταδικαστεί ο Ιγκλέσιας.
0: Η Ισπανία το ψάξε το θέμα.
2: Το έψαξε,
0: δηλαδή.
2: Έστειλε δικαστές μάλιστα στο Ραφαέλ Ισέα.
0: Είναι ευαίσθητη στη διαφθορά η Ισπανία, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αυτός είναι και ο λόγος, θεωρώ, που και ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, υποδέμος, συνετρίβησαν πολιτικά. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Ισπανοί έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, μεγάλη ευαισθησία και στα θέματα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή πόσο ο Πάμπλο Ιγκλέσιας υποστήριζε ένα αυταρχικό καθεστώς που δολοφονεί διαδηλωτές, βάζει στα μπουντρούμια ανθρώπους, κάνει εγκλήματα πολύ σοβαρά. Και επίσης κατηγορείται, υπήρχε αυτή η κατηγορία, ότι έχει πάρει 7 εκατομμύρια από τον Τσάβες. Το θέμα είναι ότι δεν στάθηκε δικαστικά αυτό, διότι τα χρήματα τα είχε πάρει πριν δημιουργήσει το κόμμα. Βέβαια υπάρχει ένας αντίλογος που μου έλεγε ο
3: δημοσιογράφος. Αλλά δεν διαψεύστηκε η διαφθορά, η πράξη.
2: Ο Ιγκλέσιας με διάφορες δικαιολογίες προσπαθούσε να υποστηρίξει ότι εν πάση περιπτώσει δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο Ραφαέλ Ισαία, και εδώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ο πρώην υπουργός οικονομικών της Βενεζουέλας στην περίοδο του Τσάβες, που ξέρει και είναι πλάκης αυτού του είδους χρηματοδότηση και ξέρει και για άλλες υποθέσεις, μίλησε σε Ισπανούς δικαστές, δεν διέψευσε την εγκυρότητα αυτού του εγγράφου που είχε βγει. Είναι αυτό εδώ το έγγραφο, το οποίο το έφερα σήμερα μαζί μου, το έγγραφο το οποίο έχει την υπογραφή του Υπουργού και προκύπτουν αυτές οι εκταμιεύσεις χρημάτων. Είναι ένας άνθρωπος.
3: Υπουργού του Τσαβισμού, του Τσάβες.
2: Υπουργός του Τσάβες, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια έφυγε από τη Βενεζουέλα, διέφυγε στην Ουάσιγκτον, διότι τον κυνήγησαν κι αυτόν. Και αυτόν τον άνθρωπο, εγώ στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής μου έρευνας, τον συνάντησα στην Ουάσιγκτον. Διότι, επαναλαμβάνω, το είπατε κι εσείς, ότι δεν έχω απολέσει τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Με αυτήν είμαι εδώ σήμερα. Δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση κάποιων άλλων. Γράφω βιβλία. Θυμίζω το τελευταίο μου βιβλίο Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική, εκδόσεις και έδρος. Υπάρχει και ένα κεφάλαιο για τη Βενεζουέλα και πολλές λεπτομέρειες.
3: Μια κουβέντα ακόμη για να κάνω διάλειμμα.
2: Αυτός εδώ είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Βενεζουέλας, ο Ραφαέλ Ισαία, τον οποίο, ο πρώην την εποχή του Τσάβες, τον οποίο συνάντησα εγώ στην Ουάσιγκτον. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ο οποίος μου είπε ότι υπάρχουν μεταξύ άλλων πρόσωπα εκτός από τους Ποδέμους στην Ευρώπη που χρηματοδοτήθηκαν, και μου ανέφερε ότι υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα που πήραν χρήματα εκείνη την εποχή.
3: Stop.
2: Δεν γνωρίζουμε εδώ. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω ποια πρόσωπα, δεν μου αποκάλυψε ποια πρόσωπα. Μου είπε όμως ότι υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα. Είναι μια σοβαρή πληροφορία, την οποία σας τη λέω πρώτη φορά, και θεωρώ ότι πιθανώς αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί.
3: Μάλιστα. Ωραία. Πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ιάσον Πιπίνης, δημοσιογράφος.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: δώσουν ελπίδες.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
9: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
8: Γιάννης Τζούνος.
10: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
11: Και τελείωσε η υπόθεση.
8: Νότης Παπαδόπουλος.
12: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
8: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
13: Πώς εδώ ήτανε.
14: Γεια σας.
15: Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τελετή των εγγενείων στο σταθμό της Μικράς. Τα εγγένεια θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από λάσπη, νερό και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίες και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ορισμένες πολιτείες. Ως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Αναστέλλεται από σήμερα ως και τις 24 Σεπτεμβρίου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα Καμίνια του Προαστιακού Πάτρας λόγω εργασιών. Το κοινό θα εξυπηρετείται από λεωφορεία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ζούμε μεν τη ζέστη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζούμε μεν τη ζέστη εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο, και με συγχωρείτε η υπόλοιπη Ελλάδα που επιμένω στο λεκανοπέδιο, γιατί εδώ τρώμε το ζόρι. Τουλάχιστον έως και σήμερα, δηλαδή έως και χθες μάλλον, η κυκλοφορία στους δρόμους ήταν καλή. Δηλαδή πάρα πολλοί φίλοι, συμπολίτες μας, είναι ακόμη στη φάση διακοπών. Φαντάζομαι ότι τελειώνουμε τον Αύγουστο και από Δευτέρα θα αλλάξει το σκηνικό. Όταν θα ανοίξουν τα σχολεία θα έχουμε αποκατασταθεί πλήρως. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η καλύτερη στιγμή του λεκανοπεδίου. Οπότε δεν έχουμε και τα κυκλοφοριακά νέα, κινούμαστε άνετα. Λοιπόν, καλωσορίζω όλες και όλους που εντάσσεστε τώρα στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Προσκεκριμένος σήμερα στο Δεδοθάλαμο είναι ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης με την δημοσιογραφική του ιδιότητα. Ο κύριος Πιπίνης έχει θέση στην κυβέρνηση, είναι στον τομέα σχέσεων της Ελλάδος με την Λατινική Αμερική, αλλά αυτό αφορά την ιδιότητά του, την κυβερνητική, που δεν με νοιάζει εμένα σε αυτή τη στιγμή. Τον φιλοξενώ, θα καταλάβετε γιατί, διότι σε μια συνέντευξη που έδωσε τώρα μέσα στον Αύγουστο ο κύριος Τσίπρας στο INGR, είπε μια ενδιαφέρουσα τάκα η οποία μου έκανε να γυρίσω λίγο στο παρελθόν. Διότι μπορώ να πω ότι και ο ίδιος, ας πούμε έτσι, αυτοσυστηνόμενος, μου θύμισε κάτι και λέω, πρέπει παιδί μου, κάτσε να το ψάξουμε λιγάκι. Παρακαλώ, ποια είναι αυτή η ατάκα?
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι μετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους χαστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο κύριος Τσίπρας να αυτοσυστηθεί με την άνεση που έχει, δεν το συζητώ, να μιλάει για τον εαυτό του, έχει άνεση αντιληπτών, και με ένα ύφος έτσι, με ένα ωραίο χαμογελάκι, λίγο ηρωνικό, λίγο χερέκακο, ηρωνικός προς αντιπάλους του, θυμήθηκε ότι τον έλεγαν και Μαδούρο της Μεσογείου. Αυτό το Μαδούρο της Μεσογείου, να σας πω την αλήθεια, μου έτσι ξαναέκανε να θυμηθώ το παρελθόν. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει από Βενεζουέλα, ονομάζεται Ιάσον Πιπίνης, είναι δημοσιογράφος και βρίσκεται εδώ στο Δεδοθάλαμο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
0: είναι
2: καλημέρα.
0: Άλλη μια φορά. Τώρα εσύ μου λέει στον ποιητικό, εγώ στο ελληνικό, δεν πάμε καλά, αλλά μπα περιπτώσει.
2: Να το προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Πάντως, εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου αστείο, συγγνώμη,
0: ναι,
2: να γελάει ο κύριος Τσίπρας αναφερόμενος στο ότι με λένε ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Και θέλω να πω, επειδή είναι μια παλιά ιστορία, όντως, το κομμάτι αυτών των σχέσεων του κυρίου Τσίπρα με το καθεστώς Μαδούρο, ότι είναι μια υπόθεση ανοιχτή. Εννοώ ότι ο ίδιος δεν έχει δώσει απαντήσει σε πολλά ζητήματα.
0: Ο κύριος Τσίπρας πήρε λεφτά από τον Μαδούρο?
2: Αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρηματοδοτήθηκε από τον τσαβισμό, δηλαδή τον μαδουρισμό που είναι η συνέχεια του τσαβισμού, που είναι παιδί του τσαβισμού.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο πάντως εμένα με εξοργίζει στη συγκεκριμένη αναφορά του κυρίου Τσίπρα είναι ότι εκπέμπεται και ένα λάθος μήνυμα. Δηλαδή, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός, εγώ παραλείπω το γεγονός ότι αν είναι αριστερά, δεξιά, δεν έχει να κάνει. Ένας Έλληνας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος θαυμάζει, υποστηρίζει ένα αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας, του Μαδούρο, που ευθύνεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, είναι ένα λάθος μήνυμα διεθνώς. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία. Δεν μπορεί ένας πρώην Έλληνας πρωθυπουργός να εκπέμπει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Την ώρα που καταγγέλει και ο ίδιος και τη διαφθορά. Mm-hmm. Και θέλει να, που καταγγέλει τη διαφθορά της σήμερα του Πρωθυπουργού και της κυβερνήσεως. Λοιπόν, αφού λοιπόν έρχεται και θέλει την κάθαρση, την ίδια ώρα, από εκεί νομίζω ορμόμενος από τη φόρα που έχει για να αποκαθάρει την Ελλάδα της βρωμιάς και της δυσοδείας και της διαφθοράς, γι' αυτό λοιπόν παίρνει με ηρωνικό τόνο, χρησιμοποιεί αυτό τον
2: μάτρο.
0: Αλλά για πάμε λίγο να δούμε λίγο τα του παρελθόντος. Μείναμε, μας περιέγραφε στο σκηνικό με τον κύριο Αρτέμι Αρτεμίου. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Αρτεμίου μαζί με τον κύριο Παπά, στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, δηλαδή, έτσι δεν ήταν και ο Παπάς μόνος του. Λοιπόν, κάτι ταξίδια στην ίσο Μαργαρίτα
2: της
0: Καραϊβικής, μάλιστα, για κάτι επενδύσεις, κάτι οπροκυπευτικά.
2: Δεν μάθαμε ποτέ πραγματικά τι συνέβη εκεί. Εννοώ ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Βρήκα ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα.
0: Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε έναν πρώην υπουργό οικονομικών του Τσάβες, ο οποίος...
2: Ο Ραφαέλ Ισέα, το λέγαμε πριν της...
0: Μάλιστα, για να γλιτώσει την κεφαλή του, το έσκασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι πηγή σου.
2: Είναι μια ενδιαφέρουσα πηγή, την οποία εγώ δημοσιογραφικά θέλησα να ερευνήσω και αυτή την πηγή, γιατί έχω ερευνήσει και άλλες πηγές.
0: Δηλαδή ο τσαβισμός, μισό λεπτό, θέλω να το ξανά το γενικό, γιατί τώρα μας ακούν άνθρωποι που δεν να πάρουν μια γεύση από αυτά που είπες προηγουμένως. Γενικώς η Βενεζουέλα θέλει να ψάξει το παρελθόν του τσαβισμού της.
2: Διότι
0: ο τσαβισμός δεν πέθανε, δεν θα εξαφανιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που θα εκφραστούν πολιτικά.
2: Και θα πάρει ένα σημαντικό ποσοστό, έτσι. Θα πάρει,
0: στις καθαρές εκλογές
2: που μπορεί να γίνουν μέχρι τα μέσα του 27, θεωρώ ότι δεν μπορεί να κερδίσει ο τσαβισμός την εξουσία σε καθαρές εκλογές, έτσι. Εν τούτης θα πάρει ένα σημαντικό ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό, έτσι κυβερνά 26 χρόνια το καθεστώς αυτό, αυταρχικά. Θα είναι ένα υπολογίσιμο ποσοστό που θα έχει εκλογές. Συνεπώς οι αντίπαλοι, έτσι, αυτοί που είναι στην αντιπολίτευση, εδώ και χρόνια ερευνούν και σκάνδαλα διαφθοράς, υποθέσεις χρηματοδότησης που σας είπα. Είχε αποκαλυφθεί υπόθεση χρηματοδότησης στον Ποδέμο. Πριν βέβαια ο Ιγκλέσιας κάνει τους Ποδέμους, αναφέρω Ποδέμους επειδή ο Ιγκλέσιας στη συνέχεια έκανε το κόμμα και μπήκε και στην κυβέρνηση.
0: Και μας είπες ότι αυτός ο
2: Ραφαέλ Ισέα, λοιπόν,
0: τον οποίο συνάντησα στη Νέα Υόρκη,
2: μια συζήτηση ήταν, δεν ήταν συνέντευξη. Σε μια συζήτηση λοιπόν, από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που έκανα μαζί του, μου αποκάλυψε ότι εκτός από τους Ποδέμους, επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του εγγράφου που δείχνει ότι πήρε γύρω στα 7 εκατομμύρια ο Πάμπουλο Ιγκλέσιας, μου λέει ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και η πληροφορία που είχε αυτός είναι ότι υπήρξαν πολιτικά πρόσωπα και στην Ελλάδα τα οποία πήραν χρήματα από το καθεστώς Μαδούρο Τσάβες. Δεν μου αποκάλυψε, επαναλαμβάνω, ποια πρόσωπα είναι αυτά. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω ή να κάνω εικασίες. Θεωρώ όμως ότι επειδή το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος κλειδί στο καθεστώς αυτό, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό, πιθανώς δικαστικό, δεν το ξέρω εγώ.
0: Πάντως η Βενεζουέλα ψάχνει το παρελθόν της.
2: Η Βενεζουέλα ψάχνει το παρελθόν της και όπως λένε πολλοί στη Βενεζουέλα σήμερα, πολλοί θα χάσουν τον ύπνο τους όταν, γιατί διαφαίνεται μια πολιτική αλλαγή πια στη Βενεζουέλα, όταν αυτό το καθεστώς πέσει, θα ανοίξουν πολλά στόματα και θα αποκαλυφθούν πολλές ιστορίες.
0: Ναι, σήμερα υπάρχει ακόμη καθεστώς τσαβισμού στη Βενεζουέλα.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Οι Ροντρίγκες είναι ένα σκέλος αυτού.
2: Είναι
0: μπορεί να μην έχει την ένταση του παρελθόντος, αλλά είναι ακόμη τσαβισμός.
2: Η οποία Ροντρίγκες υπενθυμίζει ότι το 2015, δύο μήνες μετά τις εκλογές που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας, ήρθε εδώ στην Ελλάδα για να δει πώς είναι τα πράγματα. Συναντήθηκε με τον τότε Πρωθυπουργό και με άλλους αξιωματούχους. Υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο μάλιστα πολλοί φοβούνται στη Βενεζουέλα, ότι μπορεί να περάσει και πολύ καιρός και να παραμείνει αυτό το καθεστώς, ότι συνελήφθη ο Μαδούρο, ναι μεν, καλός κακός, οδηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα μείνει η ίδια ιστορία.
0: Εγώ όμως βλέπω με θαυμασμό τώρα ότι όχι μόνο, επειδή μας το έλεγε προηγουμένως, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας είχε σχέσεις και ιδεολογικού χαρακτήρα ως κόμμα με τον τσαβισμό, με τη Βενεζουέλα και τον τσαβισμό. Είπες ότι ο τσαβισμός έκανε εξαγωγή, χρηματοδοτούσε για να έχει και να κάνει να παρεμβαίνει πολιτικά σε κράτη και κυρίως.
2: Αυτό μάλιστα μου το έλεγαν, συγγνώμη, πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε εκείνη την ομάδα που δημιουργήθηκε από την εποχή του Ούγο Τσάβες, 2008, 2009, 2010. Μου επιβεβαιώνει.

0: κακοποιητικά και σεξουαλικά.
1: Στην μία πήγε να τη βιάσει, μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Μάλιστα. Στην επιστολή του εκείνη, λοιπόν, που είχα αποκαλύψει εγώ και δεν διαψεύστηκε από τον κύριο Τσίπρα εκείνη την περίοδο, αναφέρει ο κύριος Τσίπρας. Το λέω στα ισπανικά, υπάρχει λόγος για να μπορεί κάποιος να έχει κάποια άλλη άποψη. Esperamos en su apoyo importante de manera significativa para que nuestra preparación de un compromiso de gobierno tenga una probabilidad sustancial de éxito. Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σου de manera significativa, σημαίνει έμπρακτη, σημαίνουσα, έτσι, έμπρακτη υποστήριξη, ας πούμε, έτσι ώστε η προετοιμασία μας για μια κυβέρνηση, την οποία αναφέρει εδώ προηγουμένως ότι προσπαθεί να προκαλέσει προχώρες εκλογές, να έχει επιτυχία. Είναι κάτι και ο ίδιος το λέει, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας. Υποστηρίχθηκε μεταξύ αυτών των ανθρώπων που είχαν εντοπιστεί από την ομάδα εργασίας του Καράκας, ήταν και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Αλλά βλέπω ότι στη συνέχεια ήταν και η ελληνική ακροδεξιά δια του κυρίου Πάνου Καμένου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο μαδουρισμός δεν αγκαλιάστηκε.
1: Δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να έχουν ανθρώπους στην Ευρώπη που θα βρίσκονται στην εξουσία. Ωραία. Και θα μπορούν να.
0: Κάτι αεροπλάνα που έρχονταν, κάτι βράβδι χρυσού κτλ. Τι ιστορίες είναι αυτές? Είναι μέσα σε αυτήν την διακίνηση χρημάτων?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Σημασία πάντως έχει ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δώσει απαντήσει για αυτή την ιστορία, ας πούμε, που αναφέρατε τώρα με τα αεροπλάνα. Εγώ το 2019 είχα αποκαλύψει με τη δημοσιογραφική μου έρευνα ότι ένα τουλάχιστον αεροσκάφος τότε είχε προσγειωθεί στην Αθήνα μυστικά, δεν είχε ανακοινωθεί τίποτα, ενώ επέβαινε ο υπουργός εξωτερικών, κάποιον είδε, κάποιος είδε, ποιος άλλος επέβαινε, τι άλλο μετέφερε, δεν μάθαμε. Αλλά εκτός από εκείνο το αεροσκάφος, από την έρευνά μου προέκυψε ότι είχαν προσγειωθεί άλλα 12. Από την εποχή του 2015, δηλαδή μέχρι το 19 που ο κύριος Τσίπρας έφυγε. Ποιοι επέβαιναν, που σας λέω ότι δεν είναι περσινά ξινά στα φύλλα. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας οφείλει απαντήσεις, όχι σε μένα, οφείλει απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Γιατί είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και το κομμάτι αυτό των σχέσεων του κυρίου Τσίπρα με την Βενεζουέλα, με το αυταρχικό καθεστώς, είχε απασχολήσει μια ιστοσελίδα που λέγεται Armando Info, ερευνητική δημοσιογραφία τη Βενεζουέλα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία εδώ, η οποία έχει. Ουσιαστικά λέει η εφημερίδα αυτή, η δημοσιογράφη στη μακρινή Βενεζουέλα, ότι ο κύριος Τσίπρας εμπνεύστηκε τον τίτλο Ιθάκη για το βιβλίο του από το νησί Μαργαρίτα. Ο τίτλος δηλαδή είναι ένα σκίτσο πολύ ενδιαφέρον που έχουν φτιάξει η εφημερίδα αυτή και λέει: Η Μαργαρίτα είναι η Ιθάκη για τις σχέσεις ανάμεσα στον τσαβισμό και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Και αναφέρεται μέσα στο ρεπορτάζ το οποίο είχα αποκαλύψει εγώ τότε για το ταξίδι Παπάρτε Μίου στη Βενεζουέλα και λέει. Ότι ήταν ένας φορολογικός παράδεισος και αναρωτιέται η εφημερίδα αυτή, η Βενεζολάνικη, τι δουλειά είχε ένας δικηγόρος έμπειρος των offshore μαζί με έναν ισχυρό άνδρα της κυβέρνησης Τσίπρα στη Βενεζουέλα. Αναρωτιούνται και αυτοί οι άνθρωποι τι δουλειά είχαν εκεί. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις και επαναλαμβάνω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό και για τους Βενεζολάνους. Και εδώ
0: αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό μου κάνει
1: ενδιαφέρει,
0: εντύπωση.
1: Τους ενδιαφέρει οι σχέσεις αυτές.
0: Ότι ψάχνει η Βενεζουέλα το κακό της παρελθόν παρά το γεγονός ότι το καθεστώς πια. Τώρα θα μου πεις βέβαια το καθεστώς είναι στον ξεπεσμό του. Ναι, μεν εξήγησες προηγουμένως, αλλά αν μπορείς να το επαναλάβεις, σε παρακαλώ, αγαπητέ Ιάσονα Πιπίνη, ότι η επιλογή Τραμπ, η διαχείριση του θέματος Βενεζουέλα ήταν μια ευφυή σε σχέση με τα όσα βλέπουμε.
1: Μπορεί καθένας να σχολιάσει ό,τι θέλει για το είδος της επέμβασης, παρότι δεν έγινε για να αλλάξουν τα σύνορα της Βενεζουέλας ή για να κατασταθεί ο στρατός ο Αμερικανικός εκεί. Έγινε για να συλληφθεί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σφετεριστεί την εξουσία. Ο κ. Τσίπρας τον Ιανουάριο τον υπερασπίστηκε του Μαδούρο. Έλεγε σε δήλωσή του ότι κατήγγειλε την απαγωγή, όπως το είπε, του Μαδούρο από τους Αμερικανούς. Ενός λέει επικεφαλής κυρίαρχου κράτους. Δικτάτορας ήταν από το 24, δεν ήταν επικεφαλής κυρίαρχου κράτους. Γι' αυτό λέω ότι συνεχίζει να τον υποστηρίζει. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν των σχέσεων πολιτικών προσώπων της Ευρώπης με το καθεστώς της Βενεζουέλας, υπάρχουν βαριές σκιές και για τον κύριο Τσίπρα. Σας είπα, η ερευνητική ιστοσελίδα αυτή ουσιαστικά μάλιστα λέει ότι τον τίτλο Ιθάκη τον δανείστηκε από το νησί Μαργαρίτα. Εκεί υπάρχει μια πολύ σημαντική πληροφορία την οποία δέχθηκα προσφάτως από αξιόπιστη πηγή που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, που μου λέει ότι στο ταξίδι εκείνο Παπάρτε Μίου στη Βενεζουέλα συμμετείχε στην προπαρασκευή ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα έγινε μια συνάντηση πριν από το ταξίδι αυτό στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα στην Κυψέλη. Στην οποία συνάντηση βρίσκονταν ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου, αυτό πρώτη φορά το μαθαίνουμε, είναι μια πληροφορία, έτσι, ένα ερώτημα θέτω.

0: εγώ. Ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου, ο Νίκος Παπάς, ο τότε πρέσβης της Βενεζουέλας και άλλα πρόσωπα βρέθηκαν στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα στην Κυψέλη. Αυτή είναι η πληροφορία που σας λέω, είναι αξιόπιστη από το Καράκας.
1: Ο πρέσβης είναι αυτός ο πρεσβευτής όπου.
0: Όχι που κατηγορήθηκε για τα σεξουαλικά σκάνδαλα. Όχι, ένα άλλο πρόσωπο είναι. Το ερώτημα που θέτω εγώ, δεν το υιοθετώ, αλλά σας λέω ότι είναι αξιόπιστη πηγή. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Πήγε όντως ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου στο σπίτι?
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
5: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στο Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη Βενεζουέλα δεν ανακοινωνόταν τίποτα. Για ποιο λόγο δεν ανακοινώθηκε? Ότι ήρθε ο σύντροφος, μιλήσαμε για την επανάσταση, για αυτό, τι μπορούμε ξέρεις, να κάνουμε.
1: Μπορεί να σου πούνε τώρα οι άσονα ότι περσινά ξέρετε απελέτη, ότι πια τους έχει αφήσει πίσω όλους αυτούς, έχει αφήσει πίσω την ιστορία του ο ίδιος πια. Ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν και τώρα ένας καινούριος κύριος Τσίπρας που έρχεται άφθαρτος, χωρίς έτσι, πώς να το πω, χωρίς καμία εμπλοκή και λέει ότι είμαι εδώ ο καθαρός άνθρωπος. Ο τίμιος, ο ειλικρινής, ο καθαρός και ήρθα να σας κυβερνήσω.
0: Θα μπορούσε να είναι έτσι, πραγματικά.
1: Μπροστά στη βρωμιά του Μητσοτακική και τη διαφθορά την κυβερνητική.
0: Η ένστασή μου είναι ότι δεν έχει αποκηρύξει αυτές τις απόψεις. Δηλαδή δεν έχει πει ότι ξέρετε στη Βενεζουέλα έχουμε ένα αυταρχικό καθεστώς. Ήταν εγώ, ξέρω εγώ, ήμουν πολύ ρομαντικός, είχα αυταπάτες, υποστήριξα τον Μαδούρο. Δεν ήξερα ότι είχε, ξέρω εγώ, νεκρούς διαδηλωτές. Υπήρχαν τότε έτσι δεκάδες, εκατοντάδες, τα μπουντρούμια, βασανιστήρια. Δεν τα ήξερα εγώ, δεν είχα ενημερωθεί. Θα μπορούσε να το πει, γιατί σας λέω είναι εκπέμπεται ένα λάθος μήνυμα. Όπως επίσης και για το ταξίδι που έγινε στη Βενεζουέλα, ότι δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Εδώ υπάρχει και μια φωτογραφία που επίσης δεν την έχουμε. ξαναδεί. Αυτός είναι ο Τεμίρ Πόρας, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε μια σύνοδο μαϊμού που στήθηκε.
1: Αυτός που ήρθε να συναντήσει τον κύριο Τσίπρα. Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να δει τον κύριο Τσίπρα. Από ό,τι μου λέει η πηγή μου, στήθηκε μια σύνοδος μαϊμού για να υπάρχει έτσι ένα κάλυμα ότι. Ο πραγματικός λόγος όμως ήταν άλλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εδώ προκύπτουν δύο, εγώ σας είπα έτσι κάποια πράγματα τα οποία δεν συνδέονται όλα μεταξύ τους απαραίτητα. Πάντως προκύπτουν δύο ερωτήματα. Εκτός από τις βαριές σκιές που επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν, γιατί ο κύριος Τσίπρας ούτε έχει καταδικάσει το αυταρχικό καθεστώς, ούτε έχει δώσει εξηγήσεις. Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης του Τεμίρ Πόρας, αν έγινε ή αν δεν έγινε, μπορεί να το διαψεύσει ο κύριος Τσίπρας, στην Αθήνα, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη την περίοδο μάλιστα, του 12 πρώτων εκλογών, και για ποιο λόγο ο κύριος Αρτεμίου, ο δικηγόρος των offshore, εάν έγινε αυτή όντως η συνάντηση, βρέθηκε στο σπίτι του. Μάλιστα, εκεί η πηγή μου λέει ότι κάθισαν όλοι αυτοί και ο κύριος Τσίπρας τους μαγείρεψε, τους έφτιαξε φαγητό.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ισχύει αυτή η πληροφορία? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Απόδοση, φαντάζομαι, και των σουβενίρ που ήρθαν στη μαύρη τσάντα μέσα, που λες ότι μπήκε με μια μαύρη τσάντα.
0: Ναι, διαφορετικά γεγονότα, έτσι δεν συνδέονται.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: μου λένε όμως το εξής, ότι σε αυτή, δεν ξέρω αυτό το ξέρεις, ότι στην Ίσο Μαργαρίτα εκπαιδεύονταν διάφοροι καλοί άνθρωποι, χαμασέοι και διάφοροι άλλοι κατσαπλιάδες, τρομοκρατία δηλαδή, αυτό εννοώ, καλοί άνθρωποι. Το ξέρεις αυτό, ότι ήταν κέντρο εκπαιδεύσεως τρομοκρατών?
0: Υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ναι. Όχι μόνο στο νησί Μαργαρίτα και σε άλλες περιοχές.
1: Οι Χαμασέοι και όλοι οι αφρόκρεμα της κοινωνίας της διεθνής.
0: Και μάλιστα η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα καταγγέλει τον Μαδούρο, εκτός από τα εγκλήματα τα οποία υποστηρίζει ότι έχει διαπράξει, και για σχέσεις με τη διακίνηση κοκαίνης, ένα κομμάτι το οποίο μάλιστα αυτή ήταν και ο λόγος που επικαλείται τουλάχιστον η Αμερικανική δικαιοσύνη για τη σύλληψή του Μαδούρο στο Καράκας. Τη σχέση με την κοκαίνη, ότι φεύγαν φορτία κόκας από τη Βενεζουέλα, από τα αεροδρόμια, τα κυβερνητικά δηλαδή, από την πίστα που φεύγει το κυβερνητικό αεροσκάφος, και το άλλο κομμάτι είναι η σχέση με την τρομοκρατία. Μάλιστα, πολύ αξιόπιστη πηγή, αφού το με ρωτάτε, με διαβεβαίωσε ότι ένας διπλωμάτης ο οποίος περνούσε και από την Αθήνα, έφερνε σε ο διπλωματικό σάκο, έφερνε όπλα, το είπε ο ίδιος. Όχι για την Ελλάδα, περνούσε από την Ελλάδα, που είχαν προορισμό άλλες χώρες.
1: Και το ελληνικό κράτος δεχόταν τη διέλευση αυτή τη
0: τράπεζα. Εντάξει, σε διπλωματικό σάκο, αυτό τουλάχιστον αναφέρεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Για τους Βενεζολάνους είναι δεδομένο οι σχέσεις του καθεστώτος αυτού. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι εξοργιστικό κάποιος να υποστηρίζει αυτό το καθεστώς. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ιδεολογικό. Α, δεν μ' αρέσει εμένα η Μπολιβαριανή Επανάσταση. Δεν τίθεται αυτό το θέμα. Και το θέμα στη Βενεζουέλα δεν είναι ιδεολογικό. Δεν είναι μια ιδεολογική διαμάχη. Εδώ μιλάμε για θέματα πολύ σοβαρά. Δηλαδή και η Αμερικανική δικαιοσύνη, μένει να αποδειχθεί βέβαια έτσι, τον κατηγορεί για την διακίνηση κόκας. Και υπάρχουν και οι κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τη σχέση με την τρομοκρατία. Και εντός Βενεζουέλας και εκτός Βενεζουέλας.
1: Πολύ διαφωτιστικός, κύριε Πιπίνη. Σας
0: πολλά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.
1: Και διαφωτιστικούς στις πληροφορίες που μας δώσατε και τα ερωτήματα που διατυπώσατε.
0: Το παρασκήνιο στη Βενεζουέλα εξακολουθεί πάντα να είναι πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον, εγώ θα έλεγα.
1: Ωραία. Ωραία. Οπότε έτσι τροφοδοτούμε τη δημόσια συζήτηση και εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μια που είσαι στον ποιητικό και εγώ στον ποιητικό. Κύριε Πιπίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ με την δημοσιογραφική σας ιδιότητα σήμερα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και αύριο μέρα είναι, πρώτο Θεός, θα φέρουμε τα προϊόντα της Παρασκευής. Η συνέχεια σήμερα στις 12 παρατέταρτο με την κυρία Στασοπούλου στην τηλεόραση του Sky. Καλημέρα σας.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο μάτς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και...
13: Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα.
16: και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέργο Στολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
17: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
18: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
19: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
18: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
19: Ανακατασκευές,
18: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
19: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
18: Έλεγχος air condition.
19: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
18: Μπαταρίες παντός τύπου.
19: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
18: Smart,
19: Ford,
18: Opel
19: και BMW.
18: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
19: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
19: Τηλέφωνο 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Marketos.
19: Το team των απαιτητικών.
20: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
21: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου δεν χάνει τη χρηματοδότηση, αλλά μεταφέρεται από το Ταμείο Ανάκαμψης στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Κόσμος 96,5 ο βουλευτής Παναγής Καπάτος. Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία, καθώς η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε ότι το κατασκευαστικό έργο δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου. Ο προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί από τα 7 στα 9 εκατομμύρια ευρώ, με τα επιπλέον χρήματα να αφορούν το μουσιολογικό σκέλος. Η ανάδοχος εταιρεία έχει δηλώσει ότι μπορεί να παραδώσει το κατασκευαστικό έργο στις 31 Οκτωβρίου παρά τις τεχνικές δυσκολίες. Ο κ. Καπάτος εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση λόγω της μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Στην τελική ευθεία για την εξασφάλιση των 55 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται το έργο του οδικού άξονα Αργοστολίου Πόρου. Ο βουλευτής Παναγής Καπάτος, μιλώντας στον Κόσμο 96,5, απέδωσε την καθυστέρηση στην ανάγκη μεταφοράς πόρων για την αποκατάσταση των καταστροφών από την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο και απομένει η πίστοση των χρημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Υποδομών. Παράλληλα, ο κύριος Καπάτος επιβεβαίωσε ότι το έργο στον Μύρτο έχει συμβασιοποιηθεί και θα υλοποιηθεί με πιθανή επίβλεψη από το Υπουργείο Υποδομών. Σε τροχιά υλοποίησης περνά το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στο Δήμο Αργοστολίου μετά την έγκριση της μελέτης και των ορών δημοπράτησης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 417.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Φιλόδημος 2 και ιδίους πόρους του Δήμου. Το καταφύγιο θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Κρανιάς σε έκταση 13.000 τετραγωνικών μέτρων, με τη χρήση του ακινήτου να έχει εξασφαλιστεί για 25 χρόνια. Προβλέπεται κτίριο διοίκησης και εκτενιατρίου, δύο χώροι φιλοξενίας δυναμικότητας 36 ζώων, χώροι άσκησης και όλες οι απαραίτητες υποδομές. Στην αποκατάσταση της δημοτικής οδού στην κοινότητα Ζόλων προχωρά ο Δήμος Αργοστολίου μετά την έγκριση της μελέτης και των ορών δημοπράτησης. Το έργο περιλαμβάνει τυχεία αντιστήριξης μήκους περίπου 60 μέτρων, καθώς και εργασίες τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης σε έκταση 575 τετραγωνικών μέτρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 79.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 8 μήνες. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μέσω ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως τις 2 το μεσημέρι στα Δρακοπουλάτα στην Πύλαρο. Ο 34ος τηλεμάχιος αγώνας δρόμου Σκάλα Πόρος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας δρόμου έχει μήκος 12 χιλιόμετρα. Οι εγγραφές των συμμετεχόντων θα πραγματοποιούνται από τις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Σκάλας, ενώ η αγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11 με τον αγώνα των ενηλίκων και στη συνέχεια με παιδικό αγώνα στην πλατεία του Πόρου. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
2: Κόσμος 96,5.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
22: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
23: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
24: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
23: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
24: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
23: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
25: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
26: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: 9 βαθμούς στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο, τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
28: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Αντώνης Αντζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
29: Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει το μετρό, παρουσιάζει ο Ανδρουλάκης την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, πάει στη Γεσεβέ ο Τσίπρας, εσύ μου λες δεν έχουμε πρόεδρος εκλογές, καλά.
30: Εντάξει. Κάτσε φρόνιμα, σου είπα Μάγκη. Στόπα εγώ. Στόπα χθες ο
29: Χρυσοχοίδης. Αν δεν ακούσω το Μητσοτάκη Σάββατο βράδυ στο Βελίδιο, εκεί θα είμαστε και οι δύο, να πει πάμε Μάιο, δεν πιστεύω τίποτα.
30: Ο Μητσοτάκης θα πει πάμε εκλογές το 1927. Ο μήνας που σου λέω είναι ο Μάιος. Και επειδή χθες υπήρχε μια ανησυχία και σε κάποιους πολιτευτές, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέει Μάιο εκλογές, είναι δυνατόν? μου είπανε κάποιοι. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα. Δύο εβδομάδες πριν, μια εβδομάδα μετά, ποιος προεκλογικός αγώνας.
29: Ναι,
30: πώς θα πάμε να κάνουμε προεκλογικό αγώνα μέσα στο Πάσχα, δηλαδή δεν βγαίνει. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι βγαίνει. Πώς βγαίνει, αν γίνουν εκλογές τέλος Μαΐου, μη σου πω και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, Αντώνη.
29: Γιατί, αν γίνουν 9 Μαΐου, δεν γίνεται αμέσως το Πάσχα.
30: Αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα. Αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα. Σου λέει, θα λείπουν όλοι. Πώς θα κάνω εγώ προεκλογικό αγώνα, πού θα βρω τους ψηφοφόρους, θα τρέχω στα χωριά τους.
29: Εγώ πιστεύω, Γιάννη, ο Μητσοτάκης τους έχει κοιμήσει όλους για άλλη μια φορά. Θυμάσαι πριν το καλοκαίρι που ετοιμαζόμασταν, λέμε ερχόμαστε Αύγουστο και τον μπουμπουνάει. Είχε φουντώσει η κουβέντα. Τώρα λένε όλοι εντάξει, δεν θα έχουμε πρόεδρες εκλογές. Κάτσε.
30: Κοιτάξτε, αν υπήρχαν πρόεδρες, τουλάχιστον θα έπρεπε να το ξέρουν 5-10 εκεί κοντά, γιατί πρέπει να κάνουν για να γίνουν και κάποια πράγματα. Ένας από τους λόγους που επίσης δεν υπάρχει αυτό που λες, είναι ότι θυμάσαι που γραφόταν πολύ και λεγόταν πως θα υπάρχουν ανακοινώσεις ψηφοδελτίων τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου, στη Νέα Δημοκρατία. Πάνε για τέλη Σεπτεμβρίου, πάνε για Οκτώβριο οι ανακοινώσεις.
29: Το Νοέμβριο είναι πρόεδρες εκλογές, Γιάννη.
30: Μα δεν θα έχει εκλογές τον Νοέμβριο. Φαγώθηκε η χειμωνιάτικα. Ποιος θα τρέχει, ρε.
29: Τον Νοέμβριο, σου ρωτάει, είναι πρόεδρες εκλογές ή εντάξει, είμαστε λίγο πριν, οκ. Okay,
30: πρόεδρες. Έχεις δει κανένα να κάνει εκλογές Νοέμβριο.
29: Ναι.
30: Ποιον.
29: Τι εννοείς, αν παλιά είχαν γίνει εκλογές τον Νοέμβριο. Νοέμβριο δεν θυμάμαι. Νομίζω έχουν γίνει και τον Νοέμβριο.
30: Μια φορά, αλλά ήταν τότε με τις συγκυβερνήσεις 89-90, νομίζω κάτι είχε πέσει κοντά. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά δεν κάνει κανένα χειμώνα εκλογές, Αντώνη μου.
29: Ναι.
30: Εκεί με τα κρύα, με τις βροχές που άλλως δεν έχει ψυχολογία, δεν έχει όρεξη. Θα το πεις εσύ, έλα να ψηφίσεις.
29: Ενώ τον Οκτώβριο κάνει όμως.
30: Ναι, αλλά δεν θα γίνουν.
29: Δεν θα γίνουν. Εντάξει λοιπόν. Φάβε, έχει και για άλλο στοίχημα μάλλον.
30: Πάλι θα χάσεις.
29: Κοίταξε, αυτό το φοβάμαι λίγο. Το άλλο δεν το φοβάμαι με το Σαμαρά.
30: Να δω. Θα διαλέξω μαγάζια, θα κάνω λίστα. Θα βάλουμε 5 στοιχήματα.
29: Θα
30: τα
29: λίστα,
30: μαγαζιά τα φετινά θα γυρίσουμε. Μια χαρά είναι. Και θα πληρώνεις, όχι τίποτα άλλο. Εγώ θα πίνω στην υγεία σου.
29: Αυτό μου φτάνει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας, βρίσκεστε σπίτι, στην δουλειά και ακούτε Sky 100,3 στον Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο
1: και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, περιμένοντας και τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174, εκεί όπου τα τηλέφωνα απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης και τη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Είχαμε Patriot που πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση, που έφυγαν από, κατευθύνθηκαν από κοινού με συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας από την Σαουδική Αραβία. Πάλι θα ανοίξει μια κουβέντα για τους Patriot. Έχουμε σήμερα βουλή, κανονικά ξεκινάνε οι εργασίες με ένα εργασιακό νομοσχέδιο. Νομίζω ότι θα κυριαρχήσει και το θέμα της Έλληνας Ακρίτα. Θα το ανοίξουμε μετά, έτσι.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Γιατί υπάρχουν και εξελίξεις και έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Για τους Patriot που λες, περιμένουμε και μια συνεδρία του ΚΙΣΕΑ. Αν δεν έχει οριστεί ημερομηνία ακόμα, να δούμε και τις τελειά, αν εκεί θα υπάρξει μια τελική απόφαση για το αν θα παραταθεί η παραμονή τους, αν θα γυρίσουν πίσω. Πάντως είναι σε μια τέτοια διαδικασία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πάντως όσο είναι εκεί, συνδράμουν απόλυτα στην αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε δει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά όλο αυτό το διάστημα.
0: Έχεις ρεπορτάζ για κάποιες αλλαγές στα οργανωτικά της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας τα πεις και αυτά, που και αυτά είναι προεκλογικά καμπανάκια, λέω εγώ τώρα. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση για τη ΜΕΤΑ και το ποσό των κάνω 16 δισεκατομμύρια δολαρίων που θα δώσει η μητρική εταιρεία Facebook και Instagram, η οποία κατέληξαν σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλουν τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γιατί η κατηγορία ήταν πως γνώριζε τον αλγόριθμο ότι οδηγεί στο εθισμό ανηλίκων, παρόλα αυτά το συνέχισε. Αλλά θα το κάνει εκεί που την μήνυσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα το εξαπλώσει και αλλού, όχι μόνο της πληρωμής, προφανώς πληρωμή θα λεφτά θα πάρουν αυτοί που προσέφυγαν, αλλά το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι ανέλαβε δέσμευση η ΜΕΤΑ πως θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία διαθέτει στους νέους κάτω των 18 ετών από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεν θα μπορούν να μπαίνουν στις συγκεκριμένες πολιτείες.
0: Και αυτό επειδή δημιουργεί ένα προηγούμενο και πολλοί θα βασιστούν σε αυτό, διευκρινίζεται ότι δεν δημιουργείται σε κανένα διεθνές δικαστήριο κάποιο προηγούμενο, παρόλα αυτά υπάρχει. Και είναι σημαντικό.
1: Και επειδή όλα αυτά μας αφορούν και αφορούν και τη χώρα μας, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε συζητήσεις με τη ΜΕΤΑ, τη μητρική του Facebook και του Instagram, για το πώς θα λειτουργεί και με ποιους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Και στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως, έχει δρομολογηθεί ένα πρώτο πλαίσιο σε λίγους μήνες.
0: Ναι, σε λίγους μήνες.
1: 1η Ιανουαρίου του 2027 αρχίζει να εφαρμόζεται η περιορισμένη πρόσβαση ανηλίκων σε όλα τα social media.
0: Έχουμε πολύ εξώστη σήμερα, Γιάννη, έτσι, δηλώσεις που ακούσαμε χτες, αλλά κομμάτια δηλώσεων που δεν ακούσαμε και παρουσιάζουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και ανοίγουν συζητήσεις και έχουν από τη μία, αν το δεις λίγο πιο χαλαρά έξω από την κομματική αντιπαράθεση, γελάς, αλλά μέσα στην κομματική αντιπαράθεση δημιουργούν και ένα κλίμα αρκετά βαρύ στο πώς μπορεί να μιλήσει νομίλης στο πολιτικό σύστημα, ναι.
0: Πάμε εξώστη λοιπόν.
2: Είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά. Είναι απολύτως προφανές ότι ξοδεύει πολλά λεφτά. Ζει μια πολυτελή ζωή. Πήγε με τη σύζυγό της Σαρδινία στο ακριβότερο εστιατόριο. Ζήσε μια πολύ ωραία βίλα στο Σούνιο. Αν έχει καταφέρει με το τάξη επιθετίας του η βίλα στο Σούνιο με ιδιωτική παραλία να κάνουν 500 ευρώ, τότε για ποια ακριβά ενίκεια μιλάμε.
1: Όντως 500 ευρώ στο Σούνιο. Βέβαια, να σου πω κάτι και να μου το έδινε αυτό, δεν θα πήγαινε, Αντώνη. Θα χάλαγα μετά τις βενζίνες για να έρχομαι εδώ.
0: Τελικά είναι πλούσιος ο Τσίπρας που ζει σε βίλα στο Σούνιο ή είναι φτωχός και του κάνα τη χάρη για πληρώνει μόνο 500 ευρώ? Δεν το έχω καταλάβει καλά. Και αυτή η κουβέντα για τη βίλα στο Σούνιο έχει κουράσει λίγο.
1: Λες ο Τσίπρας να έχει μπει σε κανένα από τα προγράμματα αυτά με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Και έτσι να έχει οικονομήσει σπίτι.
0: Να το ψάξουμε λίγο, να τα δούμε.
1: Δηλαδή εκεί που χτυπάει την κυβέρνηση να έχει αξιοποιήσει τα προγράμματά της.
0: Ναι. Πρέπει να το δούμε. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να τα έχει αξιοποιήσει, ξέρω εγώ. Τελικά Κυψέλη μένει ή Σούνιο? Σούνιο πάει το καλοκαίρι.
1: Φαντάζομαι.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν πηγαίνει Σούνιο?
0: Πηγαίνει Σούνιο. Πώς δεν πηγαίνει? Λογικά πηγαίνει. Κάνει κανένα μπάνιο.
1: Βέβαια μπορεί να έχει αυξηθεί το ενίκιο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτή η τιμή ήταν όταν το είχαμε πρωτομάθει.
0: Μπορεί να έχει πάει 550.
1: Ναι, δεν ξέρω τι προέβλεπε το συμβόλαιο.
0: Να βάλει τον πληθωρισμό.
1: Μπορεί να έχει μπει.
0: Άδωνης Γεωργιάδης ήταν λοιπόν αυτός στο Open. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τι λένε από την πλευρά της Ελλάς. Γιατί όταν ο ρεαλισμός δεν συναντά την πολιτική, είπε, εκεί υπάρχει ένα θέμα νομίζω.
3: Μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση ότι συγκεκριμένα ο κύριος Άδωνης συνεχίζει να λειτουργεί ή αρχίζει να λειτουργεί, για να είμαι πιο ακριβής, στα όρια ενός φόβου, τρόμου και πανικού, στο γεγονός ότι ο Αλέξο Τσίπρας θα αναγγείλει το οικονομικό μας πρόγραμμα.
4: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Τρέμουν.
0: Τρέμουν. Εντάξει.
1: Ο κύριος Άδωνης πιο πολύ τρέμει, νομίζω.
0: Κάποια δόση υπερβολή σε όλο αυτό, νομίζω. Πρέπει λίγο
1: Μαριζέτα να ηρεμήσουμε
0: στην αμαλία.
1: Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο Open. Αντώνης Αουλίδης στο Sky.
0: Ναι.
1: Σου λέει, φοβάται ο Άδωνης, γι' αυτό τα λέει.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει μια πιο ήπια λέξη από το τρέμουν. Και ο φόβος, βέβαια. Άντε, να το πει ανησυχία. Ένας προβληματισμός.
1: Με κάτι μπορούν να κάνουν μια βόλτα σε όλα τα μοναστήρια της χώρας και τις εκκλησίες όπου έχουν αλλάξει τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από μια λαμπάδα για την εμφάνιση Τσίπρα.
0: Εν τω μεταξύ, περιμένετε λίγο ρε παιδιά, περιμένετε να έρθει η ΔΕΘ να γράψει το 2 μπροστά που θέλετε να το γράψει και το έχετε πει και ότι θα είναι ντέρμπι. Να τα λέμε αυτά. Λίγο θέλει μια συστολή. Γιατί και εκεί με την φορολόγηση του πλούτου είχαν βγει και έλεγαν πολλά. Παραμένει στο πρόγραμμα του Τσίπρα, αλλά μαζεύτηκαν αυτά για τα γρήγορα και τα αργά σκάφη.
1: Φαντάζεσαι όμως 2 Σεπτεμβρίου.
0: Τα γρήγορα σκάφη φορολογούνται. Τα αργά δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι τώρα τη βαρκούλα. Κάνει κουπί ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος. Λοιπόν, φαντάζεσαι πώς θα τρέμει ο Άδωνης, ο κύριος Άδωνης, όταν θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Βέβαια πρέπει να σου πω ότι κάπου εκεί κινούνται και στο Πασόκ. Έτσι, πάμε να ακούσουμε.
5: Ξέρει πρωθυπουργός, με Πασόκ απέναντι ισχυρό δεν ξαναβγαίνει πρωθυπουργός.
6: Εσείς και πάντα.
5: Όπως και η κυρία Καρισκιανού πέφτει, έτσι πέφτει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η μάχη θα είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Κεντροαριστερά, κεντροδεξιά.
1: Ο Τσουκαλάς στο «Εσείς κερδάτε» είναι ο Βασίλης Κονόμου από το πάνελ της ΕΡΤ. Έπρεπε να του πει ο Τσουκαλάς «Κερδάμε».
0: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Νίκη με μία ψήφο διαφορά.
1: Το ξεχάσαμε λίγο,
0: Ναι, εκτός αν το γυρίσουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, νίκη με μία ψήφο διαφορά. Γιατί μιλάμε για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Νίκη με τον Τσίπρα με μία ψήφο διαφορά για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα για το Πασόκ, αλλά πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Αν δεν υπάρχει αισιοδοξία.
0: Πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Θα ανέβουν και στη Θεσσαλονίκη σήμερα το χρέος, θα πάνε και στην 3η Σεπτεμβρίου. Εκεί νομίζω θα γίνει η μεγάλη ένεση τόνωσης ηθικού.
1: Με τη μοτοπορία, με τις σημαίες.
0: Ναι, θα κατέβουν κάτω πολλά στελέχη. Θα κάνουν περιοδίες και με τον πρόεδρο, θα πάνε σε όλη την Κρήτη. 500.000 κόσμος ψηφίζει στην Κρήτη.
1: Είπαμε, πάει στα Ποντρογονικά για να πάρει δύναμη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Λέει, ξεκίνησε από την έδρα μου.
0: Στην Κρήτη το 23, μόνο στα Χανιά δεν τα έχει πάει καλά το Πασόκ. Σε όλα τα άλλα, τις τρεις νομίζω, είχε βγει δεύτερος. Στα Χανιά, εκεί με πολλά και είχε βγει ή κρατούσε ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή κρατάει, δεν ξέρω. Ή η Ελλάς τώρα. Θα γίνει μάχη μεγάλη στην Κρήτη, έτσι.
1: Θα γίνει μάχη, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα δώσει βάρος. Είχε καταφέρει να κερδίσει εκλογές 23 την Κρήτη, σου λέει ότι θα χάσουμε τώρα.
0: Ναι, εντοπιότητα. Καταρχάς, πρώτη φορά έγινε όλη μπλε. Είχε γίνει επικαραμαλή τρεις νομοί, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, έχουμε εντοπιότητα Μητσοτάκη, εντοπιότητα Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας αισθάνεται ισχυρός εκεί πέρα από το 12-19 που ήταν πρώτος.
1: Εκεί είναι και ο Κασελάκης από εκεί. Μήπως ενώσει τις δυνάμεις με τον Ανδρουλάκη, όχι. Έχει καεί αυτό, πιστεύεις. Έχει καεί αυτό.
0: Τι νομίζω ότι έπαιξε ποτέ. Το ότι θα πάρει του κασελακικούς, πρώην κασελακικούς ο Ανδρουλάκης θα πάρει. Νομίζω θα είναι η μόνη κοινοβουλευτική δύναμη που τελικά θα αυξήσει με κάποιο τρόπο τις δυνάμεις της στη Βουλή. Αλλά να πάρει το
1: Κασελάκη. Για 9 μήνες τώρα.
0: Για 9 μήνες, για 2-3 δεν ξέρω.
1: Για 9 μήνες τι να την κάνεις την κοινοβουλευτική δύναμη, έτσι όπως έχει γίνει η Βουλή. Με τους 50 τόσους ανεξάρτητους.
0: Μου άρεσε και η δήλωση χθες της Αλεξάνδρας Σδούκου. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Τι μπορεί να θέλει μια κυβέρνηση? Να κάνει καλύτερη τη ζωή των
1: ανθρώπων.
7: Ναι. Όμως,
1: πάνω απ' όλα.
7: Πώς είπατε?
1: Να ξαναβγεί πάνω απ' όλα.
7: Και αυτό βεβαίως.
1: Και όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά. Θα πω εγώ.
0: Τι νοείς όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά?
1: Είτε είσαι κυβέρνηση, είτε είσαι αντιπολίτευση και θες να γίνεις κυβέρνηση, είσαι τρίτος και θες να κερδίσεις με μια ψήφο διαφορά. Να κερδίσεις, αυτό είναι το πρώτο στοίχημα.
0: Ναι, αυτό είναι το. Αλλά άμα κερδίσεις.
1: Και μετά, άμα κερδίσεις, θα κάνεις σίγουρα τη ζωή όλων καλύτερη.
0: Άμα κερδίσεις με 24,8% κερδίζεις. Έχεις χάσει. Και 17 να έχει ο άλλος.
1: 24,9 δεν κερδίζεις.
0: Ναι.
1: 24,99 δεν κερδίζεις.
0: Και 25,8 δεν κερδίζεις. Ας μην βάζουμε τόσο το φράγμα του 25, γιατί θα έρθουν και οι δεύτερες.
1: Ναι, αλλά.
0: Εκεί δεν. Ξεκινά την αυτοδυναμία, ψάχνεις, βγαίνεις στη Ζητιανιά. Παιδιά, ελάτε λίγο μαζί μου.
1: Μία ψήφο θέλω, μία δηλωμένη ψάχνω.
0: Και νομίζω ότι το κορυφαίο ηχητικό θα το ακούσουμε τώρα από τη Σοφία Βούλτευση στο Open.
3: Έχεις πάει λοιπόν στον πόλη της Δημοκρατίας και είναι ένα δρομάκι να το περάσεις απέναντι να πας να παραλάβεις. Και εσύ δεν κάνεις αυτό, παραπαίνεις τον Πετσίτη αλλά Μπρατσέτα και πας στην Κεσαριανή, λες και είσαι ο γιος του Μπελογιάννη ας πούμε και δεν ξέρω τι, και πρέπει να περιμένει ο απερχόμενος πρωθυπουργός πότε αυτή η άθλια παρέα που πήγε στην Κεσαριανή αντί να περάσει ένα δρόμο απέναντι αποφασίσει να πάει να παραλάβει το μαξί μου. Το παρέλαβε μια χαρά μόνος του και φυσικά δεν θα τον περιμέναμε γιατί ήμουν και εγώ τότε εκεί.
0: Εσύ τι ακούμε?
1: Άμα έχει πάει και για καφέ, δηλαδή δεν πρέπει να τον περιμένουν και μετά τον καφέ.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει στέλεχος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να μην παραδέχεται ότι όντως αυτό που έγινε τότε. Γιατί θυμάμαι ότι ο τότε διευθυντής του Σαμαρά, ο Μπούρας, δεν ήταν.
1: Ο Μπούρας.
0: Είχε ενημερώσει ότι δεν θα βρίσκεται ο Σαμαράς και εμείς και επίσης ξέραμε απ' έξω ότι δεν θα τον περιμένει ο Σαμαράς. Και νομίζω ότι όλοι είχαν αναγνωρίσει ότι εκείνο ήταν απρέπεια.
1: Ήταν απρέπεια, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ξέρετε, όταν το έχεις κάνει και όταν το έχεις συγκρουστεί, κάπως πρέπει να το υπερασπιστείς. Γιατί ήταν εκεί.
0: Ήταν
1: δεν
0: πολύ...
1: ήταν η κυρία
0: ήταν εκεί, ναι.
1: Δεν ήταν απ' έξω και
0: δεν έπρεπε
1: τη σύγκρουση, την είχε βιώσει. Οπότε δεν μπορεί να το υπερασπιστεί.
0: Κοίταξε, ήταν πολύ πιο άγρη η κυρία από τώρα. Δεν το συζητάω. Μνημόνια. Ό,τι είχε γίνει 12-15, είχαν προηγηθεί οι πλατείες, οι αγανακτισμένοι. Ήταν πολύ άγρη η κυρία. Αλλά εντάξει. Δόθηκε για μια εκλογική μάχη.
1: Σκέφτεσαι ότι πολλοί.
0: Και νέοι... με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είχαν προηγηθεί.
1: Σκέφτεσαι ότι μία-δύο εκατοντάδες χιλιάδες νέοι οι οποίοι θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές δεν έχουν ζήσει τίποτα από όλα αυτά παρότι για μας είναι λες 10 χρόνια πίσω.
0: Άλλος λόγος που δεν έχεις λόγο να το επαναλαμβάνεις αυτό και να το υποστηρίζεις. Ας το να περάσει, ειδικά τώρα που είσαι απέναντι και με το Σαμαρά.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Αλλά για αυτό τι κάνεις? Κάνεις TikTok, κάνεις Facebook, κάνεις Instagram story. Και έχουν να βγουν.
0: Να το κάνουν αυτό Facebook και TikTok.
1: Έχουν να βγουν τώρα βιντεάκια εν ώψη εκλογών για να προσεγγίσουν τους νέους. Βλέπω και το Πασόκ έχει μπει δυναμικά σε αυτά.
0: Είδες που μιλάει με FaceTime με την Αποστολάκη.
1: Για το ιδιωτικό χρέος.
0: Την παίρνει τηλέφωνο και βλέπονται.
1: Αλλά απέχουν πολύ πίσω, πολύ από την καμπάνια που είχε κάνει ο Μητσοτάκης το 23.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Αλλά βλέπω τον Τζίπρα έχει πει πολύ δυναμικά σε αυτό το πεδίο. Δεν έχει καμία σχέση με τους ερασιτεχνισμούς του 23, έτσι. Θυμάσαι.
1: Ριμπράντινγκ, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Ριμπράντινγκ.
0: Από το αεροπλάνο ξεκίνησε, από ψηλά.
1: Ναι. Πώς γίνονται αυτά? Και αυτά δεν γίνονται τώρα. Είχαμε μια ιδέα, την κάνουμε οι δυο μας μεταξύ μας. Θέλει ανθρώπους επαγγελματίες για να τα κάνεις αυτά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, νομίζω ότι στον εξώστη μαζί μας πρέπει να βάλουμε και τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα. Τι λες?
1: Καλοδεχούμενη, γιατί όμως?
0: Γιατί έκανε μια ανάρτηση. Είχε πάει σχεδόν με 30 μέλη της οικογένειάς της στη Μύκονο. Καλοκαίρι, έκαναν βόλτες με γιο, του γνώρισαν την ελληνική κουζίνα και γράφει στην ανάρτηση μεταξύ άλλων. Μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος ή ακόμα και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα.
1: Εντάξει, ένιωσα αμέσως κοντά στον πολιτισμό που, ναι, που έχουμε σε αυτά.
0: Ναι, και το επικροτώ αυτό που γράφει και είναι και ειλικρινής.
1: Ήταν από τους τυχερούς, ναι, βέβαια, γιατί υπάρχουν μερικά μέρη στη χώρα μας, δυστυχώς, που πάνε Ισραηλοί τουρίστες, τους περιμένουν 50 από κάτω για να τους κυνηγήσουν.
0: Καλά, ναι. Γράφει από κάτω και πόσοι Ισραηλοί τουρίστες ήρθαν φέτος, που ήταν 20% αυξημένοι, ευτυχώς σε σχέση με άλλες χρονιές. Οπότε νομίζω καλά θα πάει αυτό με τη νέα πρέσβεια.
1: Αρκεί να μαζέψουμε λίγο αυτούς τους περίεργους.
0: Θα μαζευτούν. Έχουμε πολλά να πούμε για το δεύτερο μέρος, γιατί θα συζητήσουμε, όπως είπαμε, για την Έλενα Κρήτα. Θα είναι καλεσμένη τηλεφωνικά να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, να συζητήσουμε και για την απρέπεια του Τσίπρα, όπως λένε από την Νέα Δημοκρατία, να πάει πρώτος στη ΔΕΘ.
1: Και βέβαια, θα μας δώσει κανένα μέτρο από αυτό που θα προτείνει ο Τσίπρας, θα μας δώσει κανένα μέτρο.
0: Θα τη ρωτήσουμε. Και να μας πεις λίγο τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, εσύ.
1: Ναι, στη Βόρεια Ελλάδα που κάνει απόβαση η Νέα Δημοκρατία. Από σήμερα ξεκινάει αυτή η απόβαση. Μπροστάρισε ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν απόβαση κανονικά. Δεν υπάρχει υπουργός που να μην πάει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και οι 62, πώς είναι, 58 τις έχω χάσει.
1: Δεν είπα τους υφυπουργούς, είπα υπουργός.
0: Καλά, με συγχωρείς.
1: Εντάξει.
0: Καλά, με συγχωρείς. Οι αναπληρωτές πάνε.
1: Ο Πιερακάκης θα μείνει εδώ.
0: Οι αναπληρωτές,
1: ναι, βεβαίως θα πάνε.
0: Εντάξει.
1: Ο Πιερακάκης θα μείνει εδώ.
0: Καλά, ο Πυρακάκης δεν κουνιέται τώρα.
1: Δεν βγαίνει από το γραφείο, όχι δεν κουνιέται. Δεν βγαίνει από το γραφείο ο Πυρακάκης.

0: Πέντε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η αυτοκρατορία του κόσμος. 96,5.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Και έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πένδυσης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι σε εξέλιξη, βλέπω τώρα, Γιάννη, η παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό έργο, έτσι, να μπορείς να φτάνεις μέχρι την παραλία της Καλαμαριάς. Μιλάει και ο Σταχιάος τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ξεκινήσει συζήτηση για το πότε θα πάει στην δυτική Θεσσαλονίκη το μετρό προς Σύνδεο κτλ. Που θα γίνει και μια κουβέντα στη συνάντηση που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τους τοπικούς βουλευτές της Β' Θεσσαλονίκης σήμερα στην πόλη όπου βρίσκεται, γιατί περίμενε πολλά χρόνια Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Για να συμβεί αυτό.
0: Θα αποσυμφορηθεί κιόλας, γιατί και στο κέντρο γίνεται εκεί πέρα.
1: Ήδη έχει βελτιωθεί η κατάσταση και μόλις γίνει και το flyover, θα μιλάμε για άλλο συγκοινωνιακό χάρτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κουφονικολάκου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλά, μια χαρά είμαστε.
2: Χαίρομαι που τα ακούω.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο κατευθείαν με αυτό το οποίο σας κατηγορούν, σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, σας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, ότι ήταν απρέπεια αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει πριν από τον Πρωθυπουργό, πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα δύο φορές στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, δεν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δηλαδή είμαστε απολύτως επικεντρωμένες και επικεντρωμένοι στο στρατηγικό μας σχεδιασμό και στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Η Νέα Δημοκρατία γενικά όλο αυτό το διάστημα προκαλεί θόρυβο. Είναι αυτό που περιγράφουμε πολύ συχνά και ως φαινόμενο αδονισμού. Δηλαδή κινείται μεταξύ τοξικότητας και μεταξύ τέλος πάντων κάποιων χειρισμών που συνδέονται περισσότερο με θεατρικά τρίκ απεικόνησης της πραγματικότητας παρά με καθ' αυτή την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση, ακόμα και για κάποιον που είναι εξαιρετικά καλοπροαίρετος, να ανταποκριθεί στη σύγκριση με το 19. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις λένε ότι ζούσαν καλύτερα από την πλευρά της ακρίβειας, ήταν μικρότερη στεγαστική επιβάρυνση, ήταν 40-45% μικρότεροι οι λογαριασμοί και η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. Θυμίζω 18.000 για τους Έλληνες έναντι 40.000 ο μέσος ετήσιος ευρωπαϊκός μισθός. Και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Και ήταν και επώδυνο το ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ πρόσφατα σε ό,τι αφορά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.
0: Άρα
2: δημιουργείται θόρυβο.
0: Ναι,
2: διότι.
0: Το ΠΑΣΟΚ ναι, το ίδιο κάνουνε δηλαδή.
2: Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας λέω αυτό. Από την άλλη. Για
1: πριν πάτε, στο ΠΑΣΟΚ, από την Νέα Δημοκρατία όμως μπορεί να λένε μια κουβέντα παραπάνω, αλλά σας έχουν υποδεχθεί με σχετική χαρά. Βάζω εισαγωγικά τη λέξη στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι και από την κυβέρνηση θέλουν να έχουν απέναντί τους τον κύριο Τσίπρα.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε καθόλου. Είναι μια παραδοχή η οποία είναι λίγο περίεργη με την έννοια του ότι πράγματι στην αρχή υπήρχε μια τάση να παρουσιάζεται ο κύριος Τσίπρας ως πάρα πολύ λαμπερός από τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τι είπε, ο βρωμερότερος των βρωμερών, διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω κάποιο λάθος γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση.
0: Παλιόπεδο.
2: Τη λέω σωστά? Ναι, υπάρχει και το παλιόπεδο, υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία έχουν προσθεθεί στην πορεία, τα οποία καθόλου δεν επιβεβαιώνουν την παραδοχή που κάνετε με την ερώτησή σας. Λέω λοιπόν ότι για τη μεν κυβέρνηση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για το ΠΑΣΟΚ το οποίο μου το αναφέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία περιέχει κατά τη γνώμη μου το άγχος της επιβίωσης και γι' αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτήν.
0: Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, γιατί εντάξει, ενδεχομένως το γεγονός ότι ανεβαίνει δύο φορές πριν τον κύριο Ανδρουλάκη έχει ενοχλήσει και λένε ότι μάλιστα παρουσιάζει το πρόγραμμά του και πριν την 3η του Σεπτέμβρη που έχει εκδήλωση στο Ηράκλειο.
2: Αλήθεια, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε όλα αυτά. Εμείς ακολουθούμε ένα πρόγραμμα με βάση τα περιθώρια τα οποία ήταν διαθέσιμα και με γνώμονα το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία ανάγκη να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό πριν να παρουσιάσουμε τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Ακριβώς επειδή ο σχεδιασμός μας έχει εκπονηθεί στη βάση της σοβαρότητας, της συνέπειας και της συνοχής και της αποτελεσματικότητας. Άρα δεν έχουμε κάποια ανάγκη να ακούσουμε τι θα πει ο άλλος για να παρουσιάσουμε τις δικές μας προτάσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλη η συζήτηση εκκινεί από αυτό, το οποίο είναι και αδιαπραγμάτευτο και δεδομένο. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να απαντά στις πιεστικές ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή, στην ανάγκη αντιμετώπιση της ακρίβειας, ναι, και στην ενίσχυση του εισοδήματος, στη στήριξη της εργασίας και των μικροπεσαίων επιχειρήσεων, στην ανάγκη επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους. Είναι μεγάλη προτεραιότητα.
0: Θα είναι κοστολογημένα, αυτά θα
2: υπάρχουν. Απολύτως. Με άξονες στην υγεία και την παιδεία και βέβαια και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για εμάς.
1: Η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου φαντάζομαι μέσω της φορολόγησης. Και επειδή ο κ. Τσίπρας είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν, όντας πρωθυπουργός, για τον τρόπο που φορολόγησε κυρίως τη μεσαία τάξη, παρατηρώντας τις παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα, δείχνει μια στροφή σε αυτό. Μιλάει και για μείωση φορολογίας. Άρα προσπαθώ να καταλάβω πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή.
2: Διότι συγκρίνουμε μία μνημονιακή περίοδο, στην οποία παρόλα αυτά έγινε καλή δουλειά, δηλαδή κατέστη εφικτή δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας και η έξοδος από τα μνημόνια και αφαίθηκε και ένα μαξιλάριο παρακαταθήκη. Ένα μαξιλάρι το οποίο κατέστησε εφικτές πολλές από τις πολιτικές οι οποίες αναφέρονται σήμερα. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη αδικία που πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας μισθωτός να φορολογείται με 9% στην πρώτη φορολογική κλίμακα και κάποιος που έχει εισόδημα ενός εκατομμυρίου ευρώ από μερίσματα να φορολογείται με 5%. Δεν μπορεί να φορολογεί το καφές με ΦΠΑ 24% και την ίδια στιγμή να μην πληρώνει κανείς όταν κάνει αγοραπολισίες μετοχών, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που επισημάνατε κι εσείς. Δεν θα επιβαρύνουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ την επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ελαφρύνουμε, να ανακουφίσουμε τη μισθωτή εργασία και συνολικά τη μεσαία τάξη από τη φορολογική επιβάρυνση. Λέω πολύ συχνά ότι αρκετά υπομίστηκαν οι μισθωτοί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτής της χώρας και από εκεί και πέρα πρέπει να διορθωθεί η αδικία που σας ανέφερα. Και βέβαια, εκτός από την δικαιότερη φορολογική μεταχείριση με γνώμονα αυτά τα στοιχεία και μιλώντας περισσότερο για αλλαγή φορολογικού μοντέλου και επιβάρυνση των 20 επιχειρήσεων που κατέχουν το 80% της κερδοφορίας και όχι κανενός άλλου είδους επιχειρήσεις, πρέπει να βάλει κανείς τη συζήτηση. Είναι απολύτως δηλαδή επίγον και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, δηλαδή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο real estate και στον τουρισμό. Χρειάζεται πρωτογενή τομέα, χρειάζεται δευτερογενή τομέα, βιομηχανική πολιτική και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
0: Για να κλείσουμε μια
2: και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιτρέψτε μου να πω μια φράση. Όχι μόνο επειδή είναι διαδοχή κατά σκάνδαλα, όχι μόνο επειδή οι πολίτες είναι σε θέση πλέον να αναγνωρίσουν, ας πούμε, το μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά την εποπτεία, τη διαχείριση και βέβαια και το δόλο σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά επειδή οι εκτιμήσεις που επικαλούνται μελέτες του ΟΣΑ για τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης δείχνουν ότι απώλειες πόρων από τα φαινόμενα διαφθοράς αυτά και αδιαφάνειας μπορούν να φτάσουν το 25-30% της δημόσιας δαπάνης σε απώλεια. Δεν είναι απλώς πρόβλημα θεσμών, είναι οικονομική αιμορραγία για τη χώρα.
1: Και έρχονται από το ΠΑΣΟΚ όμως και τη Νέα Δημοκρατία και λένε πού βρίσκει ο Τσίπρας τα λεφτά και κάνει όλα αυτά που κάνει, τις καμπάνιες.
2: Ναι, το έχουμε απαντήσει, το έχει απαντήσει και ο γραμματέας. Τα έξοδα της Ελλάδας είναι.
1: Είχε πει ο
2: κ.
1: Τσίπρας ότι θα δώσετε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε σύντομα.
2: Και έχουμε δώσει ήδη και θα δώσουμε και άλλα επιπλέον στοιχεία και ό,τι χρειάζεται είμαστε στη διάθεση του κόσμου να απαντάμε στα ερωτήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή τη συζήτηση να ενταχθεί και το κόστος δανεισμού των δύο μεγάλων κομμάτων, διότι ξέρετε το προφανές, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ότι τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια
0: για να κλείσουμε.
2: 500 κάτι είναι για το ΠΑΣΟΚ, 600 κάτι έφτασαν για τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχει καμία. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Και δεν υπάρχει καμία προοπτική κατάθεση από κανέναν, ιδίως από την κυβερνητική παράταξη την οποία εστιάζουμε, ενός πλάνου αποπληρωμής το οποίο να μας δείχνει ότι υπάρχει έστω και σε βάθος χρόνου τέτοιου είδους πιθανότητα.
1: Πάμε στο θέμα της κυρίας Ακρίτα, μια κουβέντα για να κλείσουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ για το πώς βλέπετε αυτή την παράθεση που έχει ξεκινήσει, που έχει υπάρξει στη Βουλή για το ότι είναι πολύ τοξική για να την ψηφίσει η κυβερνητική παράταξη.
2: Κοιτάξτε, δεν έχω να σας μεταφέρω κάποια άποψη της συμπαράταξης η οποία βρίσκεται εκτός κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την κυρία Ακρίτα. Οπότε αυτό είναι με disclaimer αυτό που θα σας πω τώρα. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα πεδία. Ως εκ τούτου δεν συμφωνώ καθόλου με αυτού του είδους την κριτική και βλέπω σε αυτή την κριτική και αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται και με άλλες πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως ας πούμε με την εργαλειοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην περίπτωση των εξεταστικών, βλέπω μια έκδηλη τάση καθεστωτισμού.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουφονικολάκου. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ, καλημέρα σας.

0: πίτα το 15-19, γιατί τους παράτησε όλους ο Αλέξης, έκανε rebranding και κατεβαίνει τώρα σαν μετανοημένος και με καινούριο κόμμα. Γιατί Παναγιώτη μου, δεν πήγε καλά το 23.
1: Και δεν πήγε καλά το 23 και τώρα πρέπει να πούν και μια καλή κουβέντα όλοι αυτοί για το 15-19. Δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούσαν τότε. Ο Σαλίδης που είναι τώρα, ας πούμε, ήταν στο Πασόκ.
0: Ο Αλεχάνδρος διαφωνεί με αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα. Το αναλύει με βάση την ανεργία που υπήρχε και όλα όσα ζούσαμε εκείνη την περίοδο, περίοδος μνημονίου βεβαίως. Και ας αφήσουμε να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα μετά. Πάμε στο θέμα της κυρίας Έλενας Ακρίτα Γιάννη.
1: Αντώνη, δεν θα βγει αντιπρόεδρος της Βουλής.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα?
1: Τελεία.
0: Πρότεινε η κυρία Δούρου για κοινοβουλευτική ομάδα την κυρία Ακρίτα. Αμέσως υπήρχαν αντιδράσεις. Διαρροές, πηγές από τη Νέα Δημοκρατία πως δεν είναι το θέμα το κόμμα και τι προτείνει. Δηλαδή, αν προτείναν τον Ξανθόπουλο, με λίγα λόγια θα τον ψηφίζαμε. Έτσι, γιατί συνήθως οι αντιπρόεδροι παίρνουν 230 ψήφους, 240.
1: Δύο δεν θα βγαίνανε. Η Ακρίτα και ο Πολάκης.
0: Θα σου πω, ξέρω το δεύτερο. Κράτα τον για αγωνία.
1: Οκ, όταν. Την πρώτη, αν δεν περίμενα αυτήν την αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία, αφού έχει φαχτεί με τους μισούς στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και.
1: Τόσο να το κάνουν επίτηδες.
0: Ναι, γιατί συνεχώς διατηρούνται με κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα. Σου λέει, θα προκαλέσουμε τώρα, δεν θα ψηφίσουν τον αντιπρόεδρο. Τι χρειάζεται τώρα? Χρειάζεται 75 θετικές ψήφους μίνιμουμ, το 1 τέταρτο της Βουλής, αλλά αν τα παρών, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, είναι περισσότερα από τις θετικές ψήφους, τότε δεν προκρίνεται η εισήγηση του κόμματος. Και πρόσεξε τι λένε οι κοινοβουλευτικές πηγές, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά να πάει να προτείνει άλλον, δεν υπάρχει μετά πέμπτος αντιπρόεδρος.
1: Θα ζεις χωρίς πέμπτο αντιπρόεδρο Βουλή για 9 μήνες.
0: Εντάξει, αυτό και να σου πω κάτι.
1: Αυτή είναι η αντίδραση που παίρνεις,
0: ναι.
1: Όταν λες στη Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσετε.
0: Γιατί δεν τους νοιάζει και τόσο πολύ, αλλά πρόσεξε, αυτό έχει αντίκτυπο μετά στη διάσκεψη των πρόεδρων, όπου δεν θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος ακόμα της μειοψηφίας και έχει σχέση με τα 3/5, με τις ανεξάρτητες διαθέσεις. Δηλαδή υπάρχουν ουρές.
1: Ας το σκέφτονταν καλύτερα πριν προτείνουν την κυρία Ακρίτα.
0: Σου λέει, εκλογές θα έχουμε σε λίγο.
1: Μπορείς να μαντέψεις αν κάποιος θα ψηφιστεί ή όχι. Εσύ. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Mm.
0: Εσύ συμφωνείς με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας?
1: Εγώ δεν είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα να έχω τσακωθεί με την κυρία Ακρίτα.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν σου λένε. Εντάξει, καταλαβαίνω πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε δεν θα την ψηφίζουμε. Ας μην υπήρχε η κεντρική γραμμή. Παραπάνω από τους μισούς δεν θα ψήφιζαν έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν θα πήγαινε ή δεν θα ψήφιζαν, είναι διαφορετικό. Αυτό μείνει να διευκρινιστεί.
1: Δεν θα ψήφιζαν.
0: Τώρα.
1: Εμένα μου είπαν χθες κάποιος ότι αν λέμε κάποιος δεν θέλουμε να βγει, είμαστε εκεί για να μην βγει. Δεν πάμε σπίτι μας για να βγει με την αποχή.
0: Διαβάζω τώρα, δεν το έχουμε τσεκάρει μόνοι μας ακόμα, ότι το Πασόκ διαφωνεί με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας σχέση με την κυρία Ακρίτα. Έχει βγει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από χθες το βράδυ.
1: Το Πασόκ διαφώνησε με τον εαυτό του συνταγματική αναθεώρηση για να μην συμφωνήσει με κάτι με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συμφωνούσε αυτό?
0: Εντάξει, λέω τώρα πώς θα πάνε οι δυνάμεις στη Βουλή, γιατί ξεκινάει πολύ δυναμικά όπως καταλαβαίνεις. Σήμερα ξεκινάει η Ολομέλεια. Ενδεχομένως υπάρχει και ένα πρώτο μάτς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η λογική, καταλαβαίνω, του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μέσα στη Βουλή η κυρία Ακρίτα έχει έναν λόγο, ειδικά στα social media που είναι οξύς πολλές φορές, είναι στα δικαστήρια και με κάποια τρόλ του διαδικτύου, αλλά μέσα στη Βουλή δεν είναι από τους ανθρώπους που έχει προκαλέσει. Δηλαδή αυτή είναι η λογική.
1: Εντάξει, η λογική του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι θα κάνουμε ντόρο μεν, δεν θα έχουμε αντιπρόεδρο δε.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα περισσότερα για την κυρία Ακρίτα, εκτός αν, επειδή. Πρόσεξε, επίσημα η πρόταση της κυρίας Ακρίτα δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Μήπως αλλάξει την πορεία, δεν ξέρω.
1: Θα είναι σαν να το παραδέχονται όμως. Και δεν νομίζω ότι είναι από αυτούς που θα παραδέχονται.
0: Εντάξει, υπάρχει η αιτιολογία ότι όχι, εμείς θέλουμε να έχουμε αντιπρόεδρο, θα κάνουμε χτοχαντήρι στη Νέα Δημοκρατία, θέλουμε συμμετοχή στη διάσκεψη, δεν ξέρω.
1: Εσύ εδώ δεν βρίσκουν ποιος θα μιλήσει στη ΔΕΘ. Θα κάνουν ολόκληρη συζήτηση τώρα για να προτείνουν άλλον.
0: Σταμάτα, έχουν πρωινό καφέ σήμερα, θα τα λύσουν όλα.
1: Το πιστεύεις αυτό?
0: Εντάξει, κάποιος πρέπει να μιλήσει στην ΔΕΘ, δηλαδή δεν γίνεται.
1: Δώσαμε δύο λύσεις την προηγούμενη φορά.
0: Εσύ έδωσες πάρα πολλές λύσεις.
1: Και το κέρμα και με τα ξυλάκια.
0: Και είπαμε ότι και να γίνει δεν θα το μάθουμε.
1: Εντάξει, αλλά είναι μια λύση.
0: Ναι, είναι μια λύση, γιατί η συλλογική ηγεσία δεν μπορεί να σταθεί στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να απαντάει. Και η πλειοψηφία λένε πρέπει να είναι η Δούρου εκεί να απαντήσει. Τελείωσε δηλαδή. Πώς να το κάνουμε? Γιατί εντωμεταξύ και τις προηγούμενες δύο χρονιές, τη μία είχε πάει ο Φάμελος και την άλλη είχε πάει ο Παπάς. Από τον Τζίπα και μετά δεν.
1: Εντάξει, τουλάχιστον δεν πλήττεις. Βλέπεις κάθε χρόνο.

0: επίσης για τη γαλάζια απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα. Τι τους έχει πιάσει, τι τους έχει βρει?
1: Τους έχει βρει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Η Βόρεια Ελλάδα είναι το 30% του εκλογικού σώματος. Το 30% του εκλογικού σώματος, σε αυτό το 30% είναι η Νέα Δημοκρατία. Από τις εκλογές του 23 στις ευρωεκλογές του 24 έχασε πάνω από 10 μονάδες. Σε κάποιες περιοχές, όπως η Β' Θεσσαλονίκη και η Πιερία, δεύτερο κόμμα ήταν ο Βελόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δέχεται πολύ πίεση από τα δεξιά της. Και αυτό που συμβαίνει, γιατί και οι μετρήσεις που γίνονται τώρα δεν είναι αρκετές, δεν τις λες και πολύ καλές, είναι ότι παρά τα έργα που έχουν γίνει εκεί, και κακά τα ψέματα, έχουν γίνει πολλά έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Θεσσαλονίκη. Το μετρό, τα έργα με το flyover, τα καινούργια λεωφορεία, τα χρήματα που έχουν πέσει στην πόλη, δεν συνάδουν με την αποδοχή που έχει η Νέα Δημοκρατία εκεί και το πού βρίσκονται τα κόμματα στα δεξιά της. Στην Α Θεσσαλονίκη, για να καταλάβεις, και πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές 35,2% και σε ευρωεκλογές 24,3%. Και τα δεξιά κόμματα από το 18,9% πήγαν στο 24%. Μη σου πω στην Σοκυλκής που είναι πιο ψηλά τα δεξιά κόμματα σε ευρωεκλογές από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα με όλη αυτή την πίεση, προφανώς η εντολή που έχει δοθεί σε όλους τους υπουργούς που θα ανέβουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες και τις 17 της Βορείου Ελλάδος είναι η επίσκεψη να μην είναι βόλτα χαιρετάμε τους τοπικούς παράγοντες και γεια σας. Σε κάθε πόλη που θα πηγαίνουν θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα έργο που έχει γίνει εκεί από την κυβέρνηση και ειδικά από το χαρτοφυλάκιό τους και το πώς αυτό έχει ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία. Και επίσης θα δούμε να τρέχουν όλο αυτό το διάστημα τους επόμενους μήνες σε όλη τη χώρα και να γίνονται ανάλογες επισκέψεις, γιατί οι εκλογές, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ κρίσιμες από την βάση στην οποία ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός, είναι στο μετρό για την επέκταση του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Ας πάρουμε μια ιδέα
2: σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για να όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη.
1: Ακόμα τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, δηλαδή στο πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην πόλη με τα μεγάλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια. Στη Νέα Δημοκρατία πάντως ποντάρουν πολύ και στην ανανέωση, Αντώνη.
0: Πριν από αυτό, θέλω να σου πω ότι αυτή η καταγραφή που ανέφερες πριν και την παρουσίαση χθες στο Δελτίο Ειδήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας λέει βέβαια εδώ ο Γιώργος Ελευθερή ότι μην μπερδεύεστε με τις ευρωεκλογές, είναι πιο χαλαρές και εκφράζονται οι δεσαρές. Και εντάξει, είναι ένα μέτρο σύγκριση, όπως καταλαβαίνεις, και όταν η διαφορά από τη μία εκλογή στην άλλη είναι άνω των 10 μονάδων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνει κάτι. Και υπάρχει και η παράμετρος, και θέλω να μου πεις εσύ Γιάννη, ότι περιμένουμε άλλο ένα κόμμα, το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο αν τσιμπήσει καραμαλικούς, σίγουρα επιδεινώνει την εικόνα.
1: Επιδεινώνει την εικόνα και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είναι και ότι οι μετρήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό δεν είναι πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό επιμένουμε σε αυτή την εικόνα που φαίνεται ότι διατηρείται σε μεγάλο βαθμό και υπολογίζουμε σε αυτό ότι θα μπει ο κύριος Σαμαράς, θα μπουν άλλοι, έχει μπει το κόμμα της κυρίας Καρτιανού, θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ θέλω να εστιάσω στο Φώτης, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, Παναθηναϊκός υπογράφει. Καλημέρα σας, ακούω στο ταξί. Όλοι οι γκαντέμιδες του Σκάι σήμερα στα υπόγεια μέχρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Καλή δύναμη. Συνυπογράφω.
0: Συνυπογράφω. Σήμερα 8 η ώρα στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Θέλει την νίκη.
1: Και το παιχνίδι το δείχνει τηλεόραση του Sky.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα το δελτίο είναι στις 6, έχουμε τρέξιμο μετά.
1: Στις 6 ώρα το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.
0: Στις 6 ώρα το δελτίο ειδήσεων. Άλλη, θα σχολάσεις πιο νωρίς.
1: Να δούμε. Γιατί τελειώνει στις 7.30. Και αυτό που σου λέγε την ανανέωση στη Νέα Δημοκρατία, έλεγε πρόσφατα ένας υπουργός ότι τρίτη τετραετία που κυνηγάει η Νέα Δημοκρατία, χωρίς ανανέωση δεν γίνεται. Και βλέπω την ανανέωση αυτή να ξεκινά και από το κόμμα, πέρα από την αναζήτηση που γίνεται για τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα για να μπουν νέα πρόσωπα. Μαθαίνω ότι θα οριστούν από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, δύο αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί θα είναι νέα παιδιά. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης ξέρει πολύ καλά τι θα πει ανανέωση. Από ποια άποψη? Όταν ο κύριος Μητσοτάκης τον εμπιστεύτηκε σε αυτή τη θέση ως αναπληρωτή τότε εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν περίπου 30 χρονών, mm-hmm. και λίγο μικρότερος, σε πολύ νεαρή ηλικία. Ήταν και η κυρία Ζαχαράκη, η δεύτερη τότε αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει να βγάλει μπροστά φρέσκα πρόσωπα το κυβερνών κόμμα, και αυτός είναι ένας τρόπος που έχει επιλεγεί.

0: φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Τάκης μας γράφει το Πασόκ ψηφίζει ακρίτα επειδή θα τη στηρίξει την ψηφοφορία όπως όλα φαίνεται. Εντάξει, τα έχουμε και σήμερα πολύ επικαιρότητα και με τον Πρωθυπουργό που είναι πάνω και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έχουν δραστηριότητα, οπότε έχουμε πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, και ακολουθούν στο Sky ο Γιώργος Μουρούτσης και ο Δημήτρης Στούμπος, 11 με 12. Μείνετε συντονισμένοι, Sky 100,3.
0: Και θυμίζουμε σήμερα το δελτίο ειδήσεων του Sky 6 το απόγευμα. Όλοι συντονισμένοι. Γεια σας.

0: 200 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου δεν χάνει τη χρηματοδότηση αλλά μεταφέρεται από το Ταμείο Ανάκαμψης στο ΕΣΠΑ σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Κόσμος 96,5 ο βουλευτής Παναγής Καπάτος. Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία καθώς η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε ότι το κατασκευαστικό έργο δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου. Ο προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί από τα 7 στα 9 εκατομμύρια ευρώ, με τα επιπλέον χρήματα να αφορούν το μουσιολογικό σκέλος. Η ανάδοχος εταιρεία έχει δηλώσει ότι μπορεί να παραδώσει το κατασκευαστικό έργο στις 31 Οκτωβρίου παρά τις τεχνικές δυσκολίες. Ο κ. Καπάτος εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση λόγω της μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Στην τελική ευθεία για την εξασφάλιση των 55 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται το έργο του οδικού άξονα Αργοστολίου Πόρου. Ο βουλευτής Παναγής Καπάτος, μιλώντας στον Κόσμο 96,5, απέδωσε την καθυστέρηση στην ανάγκη μεταφοράς πόρων για την αποκατάσταση των καταστροφών από την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο και απομένει η πίστοση των χρημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Υποδομών. Παράλληλα, ο κ. Καπάτος επιβεβαίωσε ότι το έργο στον Μύρτο έχει συμβασιοποιηθεί και θα υλοποιηθεί με πιθανή επίβλεψη από το Υπουργείο Υποδομών. Σε τροχιά υλοποίησης περνά το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στο Δήμο Αργοστολίου μετά την έγκριση της μελέτης και των ορών δημοπράτησης από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 417.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Φιλόδημος 2 και ιδίους πόρους του Δήμου. Το καταφύγιο θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Κρανιάς σε έκταση 13.000 τετραγωνικών μέτρων με τη χρήση του ακινήτου να έχει εξασφαλιστεί για 25 χρόνια. Προβλέπεται κτίριο διοίκησης και κτηνιατρίου, δύο χώροι φιλοξενίας δυναμικότητας 36 ζώων, χώροι άσκησης και όλες οι απαραίτητες υποδομές. Στην αποκατάσταση της Δημοτικής Οδού στην κοινότητα Ζόλων προχωρά ο Δήμος Αργοστολίου μετά την έγκριση της μελέτης και των ορών δημοπράτησης. Το έργο περιλαμβάνει τυχεία αντιστήριξης μήκους περίπου 60 μέτρων καθώς και εργασίες τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης σε έκταση 575 τετραγωνικών μέτρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 79.000 ευρώ ενώ η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 8 μήνες. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μέσω ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως τις 2 το μεσημέρι στα Δρακοπουλάτα στην Πύλαρο. Ο 34ος τηλεμάχιος αγώνας δρόμου Σκάλα Πόρος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας δρόμου έχει μήκος 12 χιλιόμετρα. Οι εγγραφές των συμμετεχόντων θα πραγματοποιούνται από τις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Σκάλας, ενώ η αγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11 με τον αγώνα των ενηλίκων και στη συνέχεια με παιδικό αγώνα στην πλατεία του Πόρου. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
2: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
5: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα.
5: Μια ζεστή
4: ακόμα
5: μέρα.
4: Ακόμα μια ζεστή.
5: Αποπνιχτική ατμόσφαιρα.
4: Ναι.
2: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
4: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Φανούριο και τη Φανουρία.
5: Χρόνια της πολλά.
4: Θα σας πω και τι έγινε μετά. Γέμισε η Συσιώτισσα με ωραιότατες με φανουρόπιτες. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στα της ημέρας. Να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Γιατί υπάρχει και τέτοια μέρα. Είναι παγκόσμια ημέρα αυτού του παιχνιδιού. Γιατί μάλλον είναι και παγκόσμιο παιχνίδι, έτσι.
5: Ναι, ψαλίδι, χαρτί.
4: Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί το λέμε εμείς εδώ.
5: Α, το πέτρα δεν είναι. Φτιάχνεις τον καραγκιόζι.
4: Ε?
5: Τον καραγκιόζι το φτιάχνει, το ψαλίδι και το χαρτόνι, το χαρτί. Έτσι γίνονται οι φιγούρες του καραγκιόζι.
4: Τι σχέση έχει ο καραγκιόζης?
5: Από το χαρτί και το μολύβι και το ψαλίδι που λέει. Αυτό λέω.
4: Μιλάμε για το παιχνίδι.
5: Ναι, εγώ δεν λέω για το παιχνίδι. Λέω, αυτό είναι παιχνίδι.
4: Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί, ναι. Και το κάνουμε με το χέρι μας. Και αν το χαρτί, ο ένας έχει χαρτί και ο άλλος έχει πέτρα που το πιάνει.
5: Δεν το ξέρω αυτό το παιχνίδι, εγώ δεν το έχω ζήσει.
4: Δεν είναι αρχαίο αυτό, σχεδόν.
5: Δεν το έχω ζήσει, και εγώ αρχαίος είμαι, αλλά δεν το έχω ζήσει.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων είναι παγκόσμιο και γιορτάζεται σήμερα. Το 479 π.Χ. έχουμε την μάχη των Πλατεών. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Το 1813, σαν σήμερα, ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρόσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. Το 1829, σαν σήμερα, οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται βέβαια για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. Το 1922, σαν σήμερα, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μία μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων. Λοιπόν, το 1923, σαν σήμερα, έχουμε και ένα αιματηρό επεισόδιο στον δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά τον οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσά τους, ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. 19 χρόνια αργότερα, το 1942, η όπερα «Τόσκα» του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο «Πάρκ» της πλατείας Κλαφθμόνος με την 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. Σαν σήμερα γεννιέται το 1909 ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Και το 1941 γεννιέται και μία τραγουδίστρια από αυτά τα νησιά τα οποία τα μάθαμε και πολύ περισσότερο στο Μουντιάλ, του Πράσινου Ακροτηρίου, η Σεζάρια Έβορα. Λοιπόν, το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης της ελαφράς μουσικής. Λοιπόν, να πάμε στον καιρό.
5: Να
4: δούμε πώς αυτός θα εξελιχθεί σήμερα, με τη θερμοκρασία πάλι να φτάνει τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το ωραίο αεράκι που είχαμε χθες δεν
5: πολύ
4: θα
5: ωραίο.
4: Το έχουμε σήμερα.
5: Πολύ ωραίο.
4: Ναι.
5: Το βράδυ ιδιαίτερα ήτανε.
4: Ναι, σήμερα δεν θα το έχουμε. Οι άνεμοι μέχρι το απόγευμα θα είναι το πολύ στα 4 μποφόρ, βορειοδυτική. Αύριο βράδυ, που οι θερμοκρασίες, έχω να σας πω ότι αύριο θα είναι και πολύ μεγαλύτερες, έτσι.
5: Oh.
4: Ακόμα μεγαλύτερες δηλαδή. Αύριο θα το έχουμε αυτό το βοριαδάκι, το έτσι, τη φρεσκαδούρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 30,4, η αίσθηση είναι στους 35,2. Γεράσιμος Κωνσταντάτος, Ευθύμιος Μάντουκας για το Αργοστόλι, Σφαέλου Ευανθέα για το Λιξούρι.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
4: Αυτή ήταν τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
5: Μάλιστα. Να πω ότι πρέπει, γιατί πρέπει να μην το ξεχνάμε, στο σαν σήμερα χάθηκε ένας ήρωας. Σαν σήμερα το 2009 χάθηκε ο Σμήνα Αρχοστέργιος Κοτούλας,
4: 55 ετών, πατέρας δύο παιδιών, και έχασε τη ζωή του την ώρα που επιχειρούσε για κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή του Κατελιού. Βεβαίως ήταν πάνω σε ένα πετσετέλ.
5: Σε ένα κολονικής προέλευσης, ναι.
4: Ναι, σε ένα πετσετέλ, τι είναι αυτές οι πτάμενες νεκροφόρες, εγώ τις λέω. Με έτος κατασκευής και άφιξης στην Ελλάδα το 1983, είχε συμπληρώσει 4.733 ώρες πτήσεων. Ο Κοτούλας είχε συνολική εμπειρία 4.025 ώρες σε μαχητικά, μεταγωγικά και ψεκαστικά αεροσκάφη, εκ των οποίων 524 ήταν σε αυτού του τύπου τα αεροσκάφη, τα πετσετέλ. Ναι. Ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Κεφαλονιά, καθώς ήταν επικεφαλής του κλιμακίου των αεροσκαφών που είχαν έδρα το νησί, και ήταν σε ετοιμότητα έτσι για να επέμβουν σε περίπτωση με οποιοσδήποτε πυρκαγιάς.
5: Δυστυχώς το μεσημέρι της 27ης Αυγούστου του 2009 ο Σμήνα Αρχοστέργιος Κατούλας θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο Κεφαλονιάς και θα κινηθεί νότια προς την περιοχή του Κατελιού μαζί με έναν άλλο συνάδελφο χειριστή παρόμοιο αεροσκάφος, προκειμένου να συμμετέχουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στη 1:15 το μεσημέρι τα αεροσκάφη εντόπισαν τη φωτιά και κινήθηκαν προς αυτή πετώντας χαμηλά. Όταν ο Σμήναρχος έφτασε σε απόσταση 20 έως 30 μέτρων από τη φωτιά, το αεροσκάφος του χτύπησε σε καλώδιο υψηλής τάσης, το αριστερό φτερό κόπηκε με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και το πεζετέλ να καταπέσει σε αυλή ξενοδοχείου δίπλα σε παραθεριστές που ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Ο ηρωικός Μήναρχος, στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή του, προσπάθησε να μην ρίξει το πεζετέλ σε σπίτια ή σε ξενοδοχεία. Ο θάνατος του ηρωικού πιλότου επιβεβαιώθηκε λίγα λεπτά αργότερα από τους άντρες των σωστικών συνεργείων που περισυνέλεξαν το πτώμα του. Έπεσε λαβωμένος και τυλίχθηκε στις φλόγες.
4: Αυτά
5: δεν πρέπει
4: είναι
5: να τα ξεχνάμε.
4: Μα αυτό ακριβώς. Είναι αυτά όλα τα οποία πρέπει να θυμόμαστε, γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν άλλους ανθρώπους, επειδή κάποιοι αρέσκονται στο να βλέπουν τη φωτιά να εξελίσσεται. Προφανώς δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μπορεί να είναι ένας λόγος, που βεβαίως ούτε αυτό αποτελεί λόγο, ένα λόγο για να βάλει κάποιος φωτιά. Καλά, τους ξέρουμε, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ διακινδυνεύουν τη ζωή τους άνθρωποι, έτσι.
5: Βέβαια. Έβλεπα χθες στη Σαλαμίνα έναν που τον είχε πιάσει η κάμερα ασφαλείας να βάζει σε τρία σημεία με τον αναπτήρα του φωτιά στα ξερόχορτα. Δεν τον έφθανε η καταστροφή που είχε γίνει.
4: Ήθελε κι άλλο.
5: Ήθελε κι άλλο. Να πούμε ότι η περιφέρεια
4: Μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί ήταν.
5: Μέχρι αυτό ήταν.
4: Ναι, μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί σήμερα δεν επιτρεπότανε να πάτε σε διάφορα σημεία, γιατί βρισκόμασταν στον κωδικό, στον
5: 4.
4: Στο 4. Ήμασταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή ακόμα και τώρα, γιατί νομίζω ότι έχει κάποιο έτσι, και με τη ζέστη και με τον αέρα, καλό θα είναι αν δεν θέλετε ντε και καλά να επισκεφτείτε αυτές τις περιοχές, περιμένετε να δροσίσει. Δηλαδή τον Ένο, το περιαστικό άλσος Αργοστολίου, το τραπεζάκι, αυτό. Αν δεν έχετε τόσο ανάγκη να πάτε, μην πάτε.
5: Καλό είναι να μην πάτε, βεβαίως, ναι. Να πούμε ότι ο αγροτικός γιατρός από τις 10 το πρωί σήμερα βρίσκεται...
4: Αύριο.
5: Σήμερα.
4: Αύριο, Παρασκευή.
5: Σήμερα, ρε. Αύριο. Α, ναι, αύριο, μάλιστα. Τι έχω πάθει σήμερα?
4: Δεν ξέρω.
5: Κάτι έχω πάθει, έχει πειράξει ζέστη φαίνεται. Και
4: λοιπόν,
5: βλέπω το 27 για 28.
4: Ο αγροτικός ιατρός των Ομαλών θα βρίσκεται αύριο εκεί στο αγροτικό ιατρείο από τις 10 το πρωί αύριο Παρασκευή. Σήμερα έχουμε την διακοπή ρεύματος.
5: Αυτό είναι σημερινό.
4: Ναι, ναι, στα Δρακοπουλάτα. Λοιπόν, έως τις 2 το μεσημέρι θα υπάρξει εκεί διακοπή ρεύματος. Να προσέχετε, να ξέρετε ότι είναι στην Πύλαρο, είναι τα Δρακοπουλάτα, έτσι. Να ξέρετε ότι οι συσκευές σας, οι ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υποτάση.
5: Ναι, και αν
4: και τα δίκτυα δηλαδή. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μην ασχοληθείτε με τα ηλεκτρικά μέχρι να σας έρθει το ρεύμα.
5: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, χθες η Συσιώτισσα, γιατί εκεί γίνεται κάθε χρόνο, η Συσιώτισσα εδώ στο Αργοστόλι γέμισε από φανουρόπιτες. Εκεί τελέστηκε ο μέγας εσπερινός στη μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Πλήθος πιστών ήταν από νωρίς στο ναό, κρατώντας τις παραδοσιακές φανουρόπιτες, τις οποίες πρόσφεραν προς τη μνήμη του Αγίου, συνεχίζοντας ένα έθιμο το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο στη λαϊκή και θρησκευτική παράδοση. Στην ακολουθία συμμετείχαν ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνο Τζουβέκας. Μετά την ολοκλήρωση του Εσπερινού, οι φανουρόπιτες κόπηκαν και μοιράστηκαν στους πιστούς με τις νοικοκυρές που τις είχαν ετοιμάσει να προσφέρουν κομμάτια για το καλό, όπως επιτάσσει το έθιμο.
5: Δεν τις πήρανε σπίτι τους.
4: Καλέ, τις μοιράζουν.
5: Τις μοιράζουν εκεί.
4: Βέβαια.
5: Μάλιστα.
4: Πηγαίνεις στη φανουρόπιτά σου, αν έχεις φτιάξει, και εσύ, ας πούμε, δίνεις όλα σου τα κομμάτια και παίρνεις από το άλλου, ναι, λίγο έτσι, ναι, για να, ναι, έχεις, για το καλό.
5: Για τη γεύση.
4: Ναι. Ιδιαίτερη νότα σε αυτή την όμορφη και κατανυκτική, έτσι, βραδιά έδωσε και φέτος η εκκλησιαστική χοροδία υπό τη διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργιακάτου, η οποία με τις ψαλμωδίες της Λάμπρεν τον μεγάλο αυτό εσπερνό, στον εορτασμό το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κούρης, μιλάμε και το Δήμαρχο Θεόφιλο Μιχαλάτο. Την επόμενη χρονιά πολλά σε όλους και του χρόνου. Είναι τόσο ωραίες οι φανουρόπιτες, οι κυρίες ξέρουν και τις φτιάχνουν πολύ έτσι όμορφα και τις στολίζουν από πάνω. Το στόλισμα είναι όλα τα λεφτά.
5: Όλα τα λεφτά, μάλιστα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Η Μιμή μας πήγε φανουρόπιτα.
4: Ναι.
5: Την ευλόγησε ο Πάτερ,
4: Ναι.
5: Μαζί με όλες τις άλλες. Μάλιστα. Μπράβο, Μιμή.
4: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και βεβαίως να πούμε ότι σιγά σιγά που φτάνουμε προς το τέλος του Αυγούστου.
5: Τρεις μέρες μείνανε. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Τρεις μέρες.
4: Και Δευτέρα.
5: Και Δευτέρα, ναι, άντε τέσσερις.
4: Και η σημερινή. Τέσσερις και η σημερινή.
5: Ναι.
4: Τι έχει γίνει με τους αριθμούς σήμερα? Δεν βγάζουμε άκρη με τους αριθμούς. Γιατί?
5: Δεν ξέρω. Για... Πρέπει να με επαναφέρεις στην τάξη.
4: Λοιπόν.
5: Πόσα άκρα γεροπλή έχουμε σήμερα?
4: Σήμερα έχουμε ένα.
5: Ναι.
4: Επίσης το Σάββατο έχουμε άλλο ένα. Την Κυριακή έχουμε άλλο ένα. Και την Δευτέρα επίσης ένα.
5: Με ένα κουραζιερόπλο και γίνεται τότε χαμός στην παραλία. Ξέρεις τι γινόταν τώρα?
4: Καλά, δεν είναι μόνο του κουραζιεροπλοίου. Εδώ υπάρχει τόσος κόσμος που κυκλοφορεί.
5: Αυτό
4: λοιπόν, νόμως. Προσέξτε να δείτε. Ο Σεπτέμβριος θα κινηθεί σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. 21 προγραμματισμένες αφίξεις έχουμε. 17 στο Αργοστόλι, 2 στη Σάμη και 2 στο Φυσκάρδο, παρακαλώ. Οι επιβάτες είναι σχεδόν 38.000.
5: Oh.
4: Άλλες 13.000 είναι περίπου το πλήρωμα, στα συνολικά σας λέω, έτσι, αυτοί που θα βγούνε. Δηλαδή περίπου 51.000 κόσμου θα μεταφέρεται το Σεπτέμβριο με τα κρουαζιερόπλια.
5: Nice.
4: Λοιπόν, βεβαίως έχω να σας πω, έτσι για να το ξέρετε, ότι στις 3 του μηνός, 3 Σεπτεμβρίου,
5: ναι,
4: έτσι για να το γνωρίζετε, έχουμε 3 αφίξεις και από μεγάλα κιόλας, Europa 2, Explorer of the Seas και Συμφώνια. Είναι και Πέμπτη, δηλαδή 3 του μηνός, γι' αυτό το Συμφώνια είναι μονίμως την Πέμπτη. 7 του μηνός 2, 10, 2, 24, άλλα 2 και 30, άλλα 2. Στο μεταξύ, στα μεσοδιαστήματα θα μας έρχονται και από ένα. Είναι φορτωμένος. Αντιστοίχως, έχω να σας πω και ο Οκτώβριος, που τις 3, την 1η Οκτωβρίου, εγώ έφτασα μέχρι τον Οκτώβριο τώρα, έχουν πάλι 3. Καλά καλώς πάει.
5: Καλώς να έρθουν.
4: Καλά πάει. Να... τέλος πάντων, να είναι ανοιχτά όλα όσα πρέπει για να περνάει ο κόσμος καλά.
2: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και...
1: Λοιπόν, πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες είχαμε αναφερθεί σε όλα αυτά που θα έπρεπε να κάνει, που πρέπει να κάνει ο κόσμος προκειμένου να στηρίξει την εθελοντική ομάδα σε προστασίες εκτάκτων αναγκών ελιού πρόνων,
0: ναι.
1: Έτσι προκειμένου να μπορέσουν να προμηθευτούν το καινούριο αμάξι που έχουν ανάγκη, γιατί μετά τη φωτιά που είχαμε εκεί 1η Αυγούστου και στην περιοχή εκεί είχε υποστεί και κάποιες φθορές, και βεβαίως είναι ένα όχημα το οποίο χρειάζεται και τους καλοκαιρινούς και τους χειμερινούς μήνες. Λοιπόν,
0: είχαμε ζητήσει τη βοήθεια του κόσμου.
1: Ναι, και είχαμε φιλοξενήσει τον αντιπρόεδρο της εθελοντικής ομάδας, τον κύριο Διονύση Παπαδάτο, τον οποίο τον φιλοξενούμε και σήμερα, αλλά έχουμε και κάτι ακόμα να συζητήσουμε μαζί του. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πριν ξεκινήσουμε να μας πείτε δηλαδή πώς πάει όλη η ανταπόκριση του κόσμου, θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται με τον Βρετανό τουρίστα, ο οποίος αγνοείται εδώ και 2 μέρες, από προχθές νομίζω.
0: Έχουμε κανένα νέο?
2: Κοιτάξτε, η ομάδα μας ειδοποιήθηκε από την ελληνική αστυνομία να συνδράμει στις έρευνα και διάσωση ενός Βρετανού υπηκόου, όπως και έκανε. Από την πρώτη στιγμή διαθέσαμε 3 οχήματα, τα άτομα και 3 ντρόουν. Και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δυστυχώς είναι άκαρπες μέχρι στιγμής. Mm. Από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία. Ό,τι άλλο θέλετε από την αστυνομία που είναι και η αρμόδια.
0: Οι έρευνες σε τι έδαφος γίνονται, κύριε Παπαδάτε?
2: Το έδαφος είναι πολύ απαιτητικό, δύσβατο, δασωμένο. Mm. Απόκριμνο είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχετε περάσει ας πούμε και από δίπλα του και να μην τον έχετε δει?
2: Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Mm. Να από δίπλα του, εντάξει, έχει έρθει και η ΕΜΑΚ με σκύλο διασώστη. Το θεωρώ λίγο δύσκολο, βέβαια τίποτα δεν είναι απίθανο.
1: Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη...
2: Πολύ μεγάλη κινητοποίηση, και την αστυνομία και την πυροσβεστική και από εμάς και από την πολιτική προστασία και τους πάντες.
0: Δηλαδή οι έρευνες συνεχίζονται.
2: Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό, είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
2: Συνεχίζονται βεβαίως.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μάθουμε τουλάχιστον.
2: Μακάρι,
0: να βρεθεί.
2: Μακάρι να χέσει ο τέλος.
0: Ναι.
2: Οι έρευνες συνεχίζονται.
1: Για πείτε μας τώρα πώς πηγαίνει η ανταπόκριση του κόσμου σχετικά με την έκκληση που είχατε κάνει.
0: Και που εμείς κάνουμε.
1: Και που εμείς κάνουμε, ναι, βεβαίως.
0: Κατά τακτά διαστήματα ακόμα.
2: Πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Είμαστε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό μέχρι τώρα, που ουσιαστικά δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από όταν ανακοινώσαμε τη βοήθεια που χρειαζόμαστε, προκειμένου να έχουμε ένα καινούριο πυροσβεστικό όχημα, που βέβαια δεν χρειάζεται μόνο για τις πυρκαγιές. Όπως βλέπετε, τα συμβάντα πληθαίνουν είτε για διασώσεις ατόμων, είτε για πυρκαγιές, είτε μεθαύριο για τις πλημμύρες που επέρχονται, γιατί η περιοχή που κάηκε, καταλαβαίνετε τι θα γίνει με τα πρωτοβρόχια.
1: Βέβαια.
2: Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κατελιός θα χωθεί. Αυτό που είδατε, να μην το πω υπερβολικό, και θα φανεί υπερβολικό στον ΕΠΑ, θα το δείτε σε ένα, πιστεύω, μικρότερο βαθμό.
0: Κρίμα.
2: Κρίμα, χρειάζονται κάποια πράγματα να γίνουν.
0: Ναι.
2: Για να τα αποφύγεις αυτά. Τα οποία εγώ δεν είμαι αρμόδιος να τα κάνω, ούτε να τα κρίνω, ούτε εμείς είμαστε εδώ για να βοηθούμε και να συνεπικουρούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πάντως αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι αρμόδιοι. Ότι με τα πρώτα πρωτοβρόχια θα υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα.
1: Τι να πούμε τώρα πραγματικά, γιατί είμαστε έτσι άφωνοι
2: πραγματικά,
1: με αυτό. Βέβαια ξέρουμε ότι όταν καίγεται μία περιοχή, είναι αυτό που λέμε...
2: Το επόμενο της κίνδυνος είναι η πλημμύρα.
1: Ακριβώς.
2: Το επόμενο ενός κακού μοίρια έπονται, λέει η παροιμία, και είναι αυτή. Το επόμενο της αυτό είναι η πλημμύρα.
0: Ελπίζουμε οι αρμόδιοι να έχουν προβλέψει ή να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες, έτσι ώστε...
1: Να θωρακιστούν οι περιοχές.
0: Όσο μπορούν, όσο μπορούν.
2: Χρειάζονται κάποια έργα αντιπλημμυρικά, κάποια πράγματα. Κάποια ρέματα να καθαριστούν, κάποια πράγματα να γίνουν.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί όλα να είναι στον αέρα πάντα.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Όσον αφορά, όπως είπαμε, την ανταπόκριση του κόσμου, υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ομάδα που να σας έχει βοηθήσει περισσότερο? Δηλαδή, δεν ξέρω, κάποιο σύλλογο, κάτι.
2: Υπάρχουν απλά, δεν θέλω να ονοματίσω σήμερα.
1: Εντάξει.
2: Όταν θα επιτευχθεί ο στόχος, τότε πραγματικά το ευχαριστήριο που θα βγει θα είναι πολύ διαφορετικό.
1: Ωραία.
2: Οπότε δεν θέλουμε τώρα να πούμε ότι είναι ο τάδε και ο τάδε και να μην πω το τάδε, γιατί είναι πολλοί και προσωπικά δεν τους ξέρω και όλους. Για να λάβει ο γραμματεία και ο ταμείας της ομάδας που έχουν αναλάβει όλα τα γραφειοκρατικά. Γιατί δεν είναι μόνο να δώσεις το ότι θέλει ο καθένας να βοηθήσει, είναι και το γραφειοκρατικό κομμάτι της υπόθεσης.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Όλα είναι...
0: Εμείς
2: όλα φαίνονται στο διάβγεια, όλα φαίνονται.
0: Μαζί με εσάς ξανακάνουμε την έκκληση σε συλλόγους, σε φορείς, σε επιχειρηματίες, σε όποιους μπορούν να βοηθήσουν.
2: Όποιος και να βοηθήσει, βοηθάει τον τόπο του. Δεν βοηθάει ούτε εμάς, ούτε εσάς, ούτε κανένα. Βοηθάει όλο το νησί, όλα τα νησιά μας. Αυτό θα είναι. Δηλαδή το όχημα δεν είναι μόνο για την πυρκαγιά, είναι και για τα υπόλοιπα συμβάντα.
0: Βεβαίως.
2: Ένα όχημα σύγχρονο δεν είναι μόνο για μια πυρκαγιά, είναι για οτιδήποτε θα συμβεί.
0: Σωστά.
2: Δεν γίνεται μόνο γι' αυτό.
0: Ευχόμαστε.
2: Όντως είμαστε, πάμε πολύ καλά.
0: Ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε και ευχόμαστε να πάτε ακόμα καλύτερα.
2: Λοιπόν, δηλαδή έχουμε μία αίσθηση ότι μπορεί και πριν την αντιπυρική περίοδο να έχει επιτευχθεί ο στόχος.
0: Μα μπράβο. Πολύ καλό αυτό. Έτσι όπως ακούγεται. Μάλιστα.
2: Μπορεί. Να μην λέμε μεγάλες κουβέντες.
0: Ναι, το ευχόμαστε.
2: Πάντως ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν. Συλλογικά και προσωπικά και ο καθένας με το υστέρημά του.
0: Ωραία. Σας...
2: Η ανταπόκριση είναι μεγάλη.
0: Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Για την παρουσία σας στην εκπομπή και ευχόμαστε ότι το καλύτερο για το Χριστιανό εκεί πέρα να βρεθεί.
2: Μακάρι, μακάρι.
1: Ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Ευχαριστούμε και εσάς για τη βοήθειά σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Σας. Λοιπόν, οπότε ο άνθρωπος δεν έχει βρεθεί ακόμα, έτσι. Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Είχαμε τον τραυματισμό μιας 25χρονης υπηκόου Λευκορωσίας, η οποία ήταν επιβάτηδα στο επιβατηγό πλοίο το οποίο εκτελούσε αυτό το δρομολόγιο Άγιος Νικόλαος Πεσάδα.
0: Τι έπαθε?
1: Ναι. Τίποτα, τραυματίστηκε η κοπέλα. Α, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του λιμενικού σώματος, 25χρονη τραυματίστηκε στο πόδι κατά την κάθοδό της από το κλιμακοστάσιο του καταστρώματος. Μετά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι της Πεσάδας, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Στραμπούληξε, το χτύπησε, το όσπασε τώρα.
0: Από τι μπορεί να συμβεί?
1: Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Τι μπορεί να σου συμβεί, ρε παιδί μου?
1: Ναι.
0: Μα συνέβη και ένα άλλο γεγονός στη Σάμη. Στο λιμάνι ήτανε, πήγε να κάτσει κάποια σε ένα παγκάκι και έβαζε και το παγκάκι και έπεσε κάτω, ευτυχώς.
1: Αλήθεια. Σε παγκάκι.
0: Στο παγκάκι. Έπεσε το παγκάκι, έσπασε το παγκάκι. Σκουριασμένο, λέει, το δημοσίευμα. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
1: Ναι.
0: Την προηγούμενη φορά είχαμε τον άλλον που έπεσε μέσα στο εκεί. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα στο λιμάνι. Δεν είναι δυνατόν.
1: Να αλλάξουνε τα σάπια σίδερα και τα σκουριασμένα, γιατί από ό,τι φαίνεται
0: κάτι πρέπει να γίνει.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία να συνεχίσουμε, όχι πολύ ωραία δηλαδή για όλα αυτά που συμβαίνουν, να συνεχίσουμε να πάμε σε κάτι ωραίο όμως, διότι έχουμε ένα νέο τονόμετρο στην οφθαλμοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου.
0: Τονόμετρο?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το τονόμετρο είναι ανέπαφη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια το γνωστοποίησε, έχω να σας πω, με ανακοίνωσή του αυτός ο σύλλογος που βοηθάει, Άγιος Λουκάς ο ιατρός.
0: Α, για άλλη μια φορά το έκανε το θαύμα του.
1: Ναι, είχαν χαθεί λίγο τώρα βέβαια τελευταία.
0: Γι' αυτό λέω, για άλλη μια φορά.
1: Ναι. Η τονομέτρηση αποτελεί βασική εξέλιξη στον οφθαλμολογικό έλεγχο, έτσι καθώς η μέτρηση της πίεσης του ματιού χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση και παρακολούθηση ασθενών με γλαύκωμα.
0: Σαφώς.
1: Λοιπόν, η συγκεκριμένη επαφή, η συγκεκριμένη συσκευή εντωμεταξύ είναι πολύ ωραία, γιατί δεν υπάρχει επαφή του οργάνου με τον οφθαλμό.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, η ανακοίνωση του Αγίου Λουκά του Ιατρού αναφέρει τα εξής. Σήμερα παραδόθηκε στην οφθαλμοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου μας δωρεά ένα τονόμετρο για ανέπαφη μέτρηση οφθαλμικής πίεσης. Η ανακοίνωση κλείνει βεβαίως και λέει για την καλή υγεία των ματιών όλων, είτε είναι δωρητές είτε δεν είναι δωρητές. Άλλωστε σε όλους θα χρησιμοποιηθεί εφόσον τα έχουν ανάγκη.
0: Προσέχτε τα μάτια σας. Σας το λέω εγώ που για 2 χρόνια ήμουνα με ένα μάτι. Έβλεπε το ένα μου μάτι από την πίεση. Από την πίεση, να γιατί είναι χρήσιμο αυτό. Και να είναι καλά ο Μακρύς ο καθηγητής στο γεννηματά που με έκανε πάλι να βλέπω.
1: Αν δεν ήταν σημαντικά τα μάτια στον άνθρωπο, δεν θα λέγανε σε κάποιον πρόσεξέ τον σαν τα μάτια σου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά το ξέρουμε.
0: Πολλοί είμαστε απρόσεκτοι. Είμαστε απρόσεκτοι. Μεγάλη δουλειά τα μάτια.
1: Πάμε.
0: Μεγάλη δουλειά.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ήθελα να ξέρω τα ραντεβού για το οφθαλμογιατρείο. Σε τι κατάσταση να είναι. Πρέπει να πάω να με δει.
1: Ωραία.
0: Θα κλείσω τώρα για
1: μία δοκιμή θα μας πείσει και θα μάθουμε.
0: Μήνα έχουμε τώρα Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Θα πάρω τώρα λοιπόν.
1: Για το Φεβρουάριο.
0: Βάλε Μάρτι.
1: Όχι. Δεν πιστεύω.
0: Τότε δεν έχω πάρει τίποτα.
1: Καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ευχάριστο γεγονός. Γιατί μόνο ευχάριστο μπορείς να το χαρακτηρίσεις αυτό το γεγονός. Η Σοφία Μελέτη και ο Γεράσιμος ο Λιγνός εντάσσονται στο δυναμικό του Δήμου Αργοστολίου με μια λέει ιδιαίτερα σημαντική και συμβολική ημέρα.
1: Ήταν η χθεσινή
0: για το Δήμο Αργοστολίου και τον αθλητισμό της Κεφαλονιάς, καθώς 2 διακεκριμένοι συμπολίτες μας, η Σοφία Μελέτη και ο Γεράσιμος Λιγνός, προσήλθαν στο Δημαρχείο Αργοστολίου προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υπογραφής των διορισμών τους στο Δήμο. Οι 2 αθλητές μέσα από τις σημαντικές διακρίσεις και τη μακρόχρονη προσπάθειά τους αποτελούν φωτεινά παραδείγματα επιμονής, αγωνιστικότητας, συνέπειας και προσήλωσης στους στόχους τους. Η πολιτεία, αναγνωρίζοντας την πορεία και τις επιτυχίες τους, προχώρησε στο διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αργοστολίου σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον διορισμό διακριθέντων αθλητών. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος υποδέχτηκε θερμά τη Σοφία και το Γεράσιμο στο γραφείο Δημάρχου και τους συνεχάρει για την εξαιρετική αθλητική τους πορεία και τις σημαντικές διακρίσεις που έχουν πετύχει. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος τόνισε ότι η ένταξή τους στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και μια νέα δημιουργική αφετηρία. Τους ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή επιτυχία και κάθε επιτυχία στο νέο παραγωγικό κύκλο ζωής που ανοίγεται μπροστά τους, επισημένοντας ότι η αναγνώριση της προσπάθειας και της προσφοράς τους αποτελεί δικαίωση για τους ίδιους αλλά και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη νέα γενιά. Θα πρέπει να τονιστεί πως η Σοφία Μελέτη έχει μια σημαντική παρουσία στην Επιτραπέζια Αντισφαίρεση Κοφών και 5η νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρεσης Κοφών στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου του 2024. Στο αγώνισμα Women
1: Doubles, είναι δηλαδή το διπλό.
0: Το διπλό, ναι. εντάσσεται στη μόνιμη δύναμη του Δήμου Αργοστολίου. Ο Γεράσιμος Λιγνός, με σπουδαία διεθνή παρουσία στην παραολυμπιακή κολύμβηση και έκτη νύχη στους παραολυμπιακούς αγώνες της 11ης Σεπτεμβρίου του 16 στα 100 μέτρα πρόστιο, εντάσσεται και αυτός στο οργανικό προσωπικό του Δήμου Αργοστολίου. Η σημερινή μέρα αποτελεί τελικά κάτι περισσότερο από μια διαδικασία διορισμού. Είναι η έμπρακτη αναγνώριση μιας πορείας που χτίστηκε με κόπο, θυσίες, επιμονή και πίστη στο στόχο. Είναι ένα μήνυμα ότι οι προσπάθειες αξίζουν και ότι κάθε μεγάλη επιτυχία μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα δημιουργική διαδρομή. Ο Δήμος Αργοστολίου καλωσορίζει θερμά τη Σοφία Μελέτη και τον Γεράσιμο Λιγνό στην οικογένειά του και τους εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές ακόμα επιτυχίες, αυτή τη φορά μέσα από το νέο τους ρόλο και την προσφορά τους στον τόπο που αγαπούν και εκπροσωπούν με υπερηφάνεια. Καλή αρχή και καλή δύναμη στη νέα σας διαδρομή. Αυτά από το γραφείο του Δημάρχου Αργοστολίου.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Υπήρχε μεταξύ και ανάρτηση στα social media του Γεράσιμου Λιγνού, η οποία λέει: σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Σήμερα καρπόθηκα αυτό το οποίο πέτυχα πριν από 10 χρόνια στο Ρίο, το 2016. Σήμερα μένω στον τόπο μου και μετακομίζω στο χώρο που γεννήθηκα, στο κολυμπητήριο. Ευχαριστώ τον Δήμο Αργοστολίου και τον Δήμαρχο Θεόφιλο Μιχαλάτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις έτσι ανθρώπους να. Έτσι δεν ξέρω, να χαίρονται.
0: Που τιμούν τον τόπο τους.
1: Ναι.
0: Που τιμούν τον τόπο τους κυρίως, έτσι. Πάρα πολύ καλό.
1: Λοιπόν, είχαμε και την Κίμπερλι.
0: Πού, ξαναγύρισε.
1: Όχι, την Κυριακή 24 Αυγούστου στην Αγία Πελαγία. Ναι, ξαναγύρισε. Βρέθηκε η Κίμπερλι, καθώς αποβιβάστηκε από τη Θαλαμίγο με την οποία ταξίδευε στο Ιόνιο.
0: Είχε πάει στο Φυσκάρδο, πάλι στην Ασία. Όλοι, ναι, αμέ, είχε πάει στις φωτογραφίες με τον, με τον Δεδρινό. Δεν τις είχες δει. Δεν τις είχες δει τις φωτογραφίες.
1: Όχι.
0: Κακώς δεν τις είχες δει.
1: Η Κίμπερλι λοιπόν έφτασε στην περιοχή μας μαζί με φίλες της σε ιδιαίτερα ευχάριστο και χαλαρό κλίμα. Κατά την άφηξή της την υποδέχθηκαν ο Φάνης Καραγιάννης, που διαχειρίζεται τη μάρινα της περιοχής, της Αγίας Πελαγίας δηλαδή, μαζί με συνεργάτες του, προσφέροντάς της ένα μικρό αναμνηστικό δώρο. Η ίδια είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για λίγη ώρα με τους εργαζόμενους της μαρίνας, ενώ δεν έλειψαν τα χαμόγελα και οι αναμνηστικές φωτογραφίες. Λίγο αργότερα η Κίμπερλι αποχαιρέτησε τις φίλες της, οι οποίες συνέχισαν το ταξίδι τους στα νερά του Ιωνίου, και η ίδια αποχώρησε ολοκληρώνοντας τη σύντομη επίσκεψή της στην Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα. Ποιος τη χάρη μας, αφού ήρθε και η Κίμπερλι. Ο Αργυρός δεν ήταν μαζί, ε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
3: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710 252 51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στα πρωτοσέλιδα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλωπ. Έλεγχος από το Μαξίμου εταιρείες, ελεγχόμενες συγγνώμη, από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Επίσης, σε άλλο θέμα, καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Τρίτο θέμα, εκκρεμότητες με την εφορία, ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Και το τέταρτο, ίσως και από τα σημαντικότερα, όλεθρος στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Η εφημερίδα Το Ποντίκι που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη, ΔΕΘ, ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Προειδοποίηση για σκάνδαλο, προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Η εφημερίδα Τα Νέα. Πόσα θα κερδίσετε έως 7 χρόνια, είναι τα πλασματικά έτη και αυτό έχει να κάνει με την εξαγορά ετών για τις επικουρικές συντάξεις για να κλειδώσει η 15ετία στα 184 μηνιαίως στο ελάχιστο κόστος. Επίσης, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μία θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά την μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Για μία απίστευτη στιγμή, σε μία 40χρονη μάχη μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους και βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί, κατολιστήσεις και τεράστιοι όγκοι νερού έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά, βασική αιτία η κλιματική αλλαγή. Η εφημερίδα Απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά των δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου οι υπογραφές στη Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τι άλλο ακολουθεί. Επίσης, τα αίτια της τραγωδίας με εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Και πόσο κοστίζει να χτίσεις σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Η εφημερίδα Καθημερινή.

0: Σημερινή ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Επίσης, μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 6 μυστικά για φορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Η νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς 10%. Επίσης, καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του Ελεύθερου Τύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Πράσινες ανάσεις σε 13 δήμους της Αττικής, ενώνουν δυνάμεις Υπουργείο Περιβάλλοντος και Περιφέρεια και ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα. Η εφημερίδα των συντακτών σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα, λέει η εφημερίδα. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάς, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους και ο Άδωνος Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών, τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ιδού η Ρόδος κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Αμήχανη σιωπή για τις business της γαλλικής Meridiam που ανέλαβε το έργο με το καθεστώς Ερντογάν. Επίσης, υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες σε ειδική τελετή στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας και... Βλέπω εδώ ψηλά στην εφημερίδα Δημοκρατία ανατριχιαστικές καταγγελίες. Οι Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψανα Αγίων της Ορθοδοξίας. Η εφημερίδα Εστία, συντεταγμένη οπισθοχώρηση από την διακήρυξη των Αθηνών, τριπλή παρέμβαση Ροζάκη Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, κράτος εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στο τζόγο τους κόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Επίσης, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στην ΔΕΘ να μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης. Η εφημερίδα One Voice, υπάρχει μια συνέντευξη σοκ, 50% αύξηση στην εργασία των ανηλίκων. Δηλαδή 50% περισσότεροι ανήλικοι δουλεύουν. Η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάζουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισύτισμο και Τουρισμό Γιώργου Χοτζογλου. Επίσης, τι γυρεύουν 18 οι ιαπωνικές επιχειρήσεις στη ΔΕΘ? Απόβαση στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Η εφημερίδα Political, το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά, χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Ξεπαγώνει ο διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Η εφημερίδα Ο Λόγος, νέα ισχύ στο Αιγαίο. Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη, πότε εντάσσονται στον στόλο? Κυριάκος Μητσοτάκης για συντάξεις χειρίας. Μέχρι την Παρασκευή, 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις. Αποκαθίσταται η αδικία και μετρό Θεσσαλονίκης ή Καλαμαριά μπαίνει από σήμερα στο χάρτη. 5 νέοι σταθμοί. η εφημερίδα Το Μανιφέστο, προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Επίσης, όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δισεκατομμύρια σαν στραγάλια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Μεγάλη Αυταπάτη, λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κοινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο των 100 δισεκατομμυρίων. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου και Μπόσνιακ είναι in love, οι δύο τους, είναι ερωτευμένοι δηλαδή. Ο έρωτος του νούμερο 1 ερμηνευτή και τη συζύγου του. Εγώ να σας πω ότι ο Ρέμος, ο Αντώνης Ρέμος, πέρασε με το κότερό του πάρα πολύ ωραίες στιγμές στις περιοχές κοντά στη Φτέρη. Δεν ήτανε στη Φτέρη,
1: κοντά.
0: Ήτανε εκεί γύρω. Ας μην πούμε ακριβώς πού, ξέρουμε όμως ότι βρισκότανε κάπου εκεί. Η εφημερίδα Star, σ' άλλο στο διαδίκτυο τώρα για την πραγματική αιτία θανάτου του Κόκοτα. Τον σκότωσαν τα εμβόλια. Πόσοι αναρτήσεις συνδέουν το έμφραγμα με τις παρενέργειες του εμβολίου, γιατί δεν θα τα αφήσει το πρώτο νεκροταφείο, πού και πότε θα γίνει η κηδεία του. Λοιπόν, επίσης, παίρνει πίσω το μαλλιοτράβηγμα, ανακαλεί την καταγγελία εις βάρος του συζύγου της, η Ανθή Βούλγαρη, πώς αναγκάστηκε να βάλει άρον-άρον φρένο. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Και να πάμε βεβαίως σε αυτό το θέμα, το οποίο τέλος πάντων είναι τόσο τρομακτικό νομίζω, γιατί όταν βλέπεις να σου έρχεται η λάσπη.
1: Ποια η λάσπη, 50 μέτρα λάσπη να λες.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, το υπάρχει υπάρχει μία σκηνή που είναι πραγματικά τρομερή, που δείχνει ανθρώπους να τρέχουν να σωθούν και να τους έρχεται από τα αριστερά τους όλο αυτό το πράγμα.
1: 50 μέτρα κύμα.
0: Ένας γιγαντιαίος χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε ολόκληρες κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 160 νεκρούς και πάνω από 1000 αγνοούμενους. Καλά, αυτό είναι εντωμεταξύ η αρχική εκτίμηση, η οποία θα αλλάξει και θα πολυαλλάξει. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκατοντάδες τουρίστες και προσκυνητές από άλλες χώρες. Η καταστροφή αυτή σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν η κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων σε πολύ μεγάλο υψόμετρο προκάλεσε τεράστια πλημμύρα. Ο χύμαρος κατέβηκε με τρομακτική ταχύτητα μέσα από κοιλάδες, παρασύροντας σπίτια, πολυόροφα κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Τα διάλυσε όλα. Βίντεο από τη στιγμή της καταστροφής καταγράφουν ένα τεράστιο τσουνάμι νερού και λάσπης να πλησιάζει κατοικημένες περιοχές, ενώ άνθρωποι τρέχουν απεγνωσμένα για να σωθούν. Ορισμένοι μάλιστα δεν κατάφεραν να ξεφύγουν και παρασύρθηκαν μπροστά στα μάτια άλλων κατοίκων.
1: Οι σκηνές είναι η πραγματική αποκάλυψη.
0: Πραγματικά.
1: Που δεν είχε φωτιά μόνο. Μόνο σε κινηματογραφικές ταινίες έχουμε δει τέτοιες σκηνές.
0: Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 1000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι από, μάλλον στις δύο πλευρές των συνόρων, αν και παραμένει ασαφές εάν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των καταλόγων που έχουν συντάξει οι αρχές του Νεπάλ και εκείνες της Κίνας. Δηλαδή, μπορεί να είναι και τα ίδια άτομα. Αλλά η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη, όχι σήμερα Πέμπτη, ότι 823 άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν δώσει σημεία ζωής περισσότερο από ένα 24ωρο μετά την καταστροφή. Ανάμεσά τους βρίσκονται τουλάχιστον 579 τουρίστες, Νεπαλέζοι και ξένοι, στην κινεζική πλευρά. Όχι. Και στην κινέζικη πλευρά αναφέρονται ακόμη 558 αγνοούμενοι. Μεταξύ όσων αναζητούνται βρίσκονται πολίτες της Ινδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά. Η τουριστική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αγνοούνται 47 άτομα από μία μόνο ομάδα της στο Νεπάλ, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Στην ομάδα βρίσκονταν 15 Αυστραλοί, 10 Καναδοί, 9 Νεπαλέζοι, 8 Αμερικανοί, 2 Βρετανοί, 2 Σιγκαπουριανοί και ένας πολίτης με διπλή αμερικανορωσική υπηκότητα.
1: Τι σκέφτεσαι να πας για τουρισμό
0: και να μην γυρίσεις?
1: Και να μην γυρίσεις και με τέτοιο θάνατο, το φαντάζεσαι να καταπίνεις λάσπη και να πνίγεσαι?
0: Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε ότι ολόκληρα χωριά και περιοχές με αγορές έχουν εξαφανιστεί. Στις πληγήσεις περιοχές, σπίτια, δέντρα και αυτοκίνητα βρίσκονται βυθισμένα και θαμμένα βασικά στη λάσπη, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις για τον εντοπισμό και τη μεταφορά επιζώντων. Οι πληροφορίες από τις αρχές του Νεπάλ συνέδεαν την καταστροφή με σεισμό μεγέθους 4,4 ρίχτορ, ο οποίος θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως να προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα. Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία κατέληξε αργότερα ότι δεν είχε σημειωθεί κανένα σεισμός. Με το σεισμικό σήμα που καταγράφηκε προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση τεράστιων όγκων πάγου και βράχων και την ακόλουθη κίνηση των συντριμιών. Προκαταρκτική μελέτη δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι η κατολίσθηση πάγου και πετρωμάτων πυροδότησε τον καταστροφικό χήμαρο στον ποταμό Λέντε, περίπου μεταξύ 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του συνοριακού περάσματος Ρασουαγκάντι μεταξύ Νεπάλ και Κίνας. Χαμός.
1: Τι δυστυχία, Θεέ μου. Μας εκδικείται η φύση.
0: Άμα λιώνουν οι πάγοι και στα Ιμαλάια.
1: Όταν δεν θέλουν, όχι δεν μπορούν, δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτοί που ρυθμίζουν τα της ζωής μας, δεν θέλουν να καταλάβουν δηλαδή την κλιματιστική αλλαγή, από εκεί και πέρα κλάφτα χαράλαμπε.
0: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Ένα ιδιαίτερο αστρονομικό θέαμα αναμένεται στον ουρανό αύριο το βράδυ, καθώς η πανσέλινος του μήνα, διότι ο Αύγουστος λένε έχει την ωραιότερη πανσέλινο, είναι γνωστή ως φεγγάρι του οξύριγχου, του ψαριού, θα συμπέσει φέτος με μερική έκλειψη σελήνης.
1: Σε βλέπω. Ναι. Να έχεις πάρει τα κιάλια.
0: Ποια κιάλια, έτσι θα κοιτάω, αφού είναι έτσι. Και τόσο μεγάλη η πανσέλινος. Η σελήνη θα φτάσει στην πλήρη φάση της, βρισκόμενη απέναντι στον ήλιο σε σχέση με τη γη, φωντίζοντας τον νυχτερινό ουρανό. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αυγουστιάτικη πανσέλινο, καθώς την ίδια μέρα θα σημειωθεί και η μερική έκλειψη σελήνης. Κατά την εξέλιξη του φαινομένου, σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος αναμένεται να περάσει μέσα από τη σκιά της γης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα. Εν τω μεταξύ, η έκλειψη υπολογίζεται ότι θα αρχίσει περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα.
1: Σε βλέπω να μην κοιμάσαι.
0: Ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται στις 7.20 το πρωί.
1: Εντάξει. Ποια μέρα είναι?
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Τώρα τα ξημερώματα σήμερα.
1: Σε βλέπω να κάνεις εκπομπή αύριο.
0: Τι? Αφού εγώ ξυπνάω 6.30 κάθε μέρα, μπορώ να το δω εκείνη την ώρα, αφού λέει ολοκληρώνεται σε 7.20.
1: Ωραία.
0: Θα έχω προλάβει να το δω.
1: Να μου φέρεις και φωτογραφίες, να τραβήξεις φωτογραφίες.
0: Εντάξει.
1: Γιατί εγώ θα κοιμάμαι εκεί.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε και αυτό πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αμερικανό στρατοδικείο προβλέπεται να δικάσει τον Ιούνιο του 2028, σε δύο χρόνια δηλαδή, τον άνδρα που κατηγορείται πως ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα διαταγή στρατοδίκη. Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ θεωρείται άλλοτε πως συγκαταλεγόταν στα σημαντικότερα στελέχη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα μέχρι τη σύλληψή του το Μάρτιο του 2003 στο Πακιστάν. Μετήχθη στη φυλακή του Αμερικανικού στρατού στο Γκουαντάναμο το Σεπτέμβριο του 2006, που παραμένει κρατούμενος 20 χρόνια τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Προηγουμένως πέρασε από μυστικές φυλακές της CIA στην Πολωνία, όπου υποβλήθηκε επανειλημμένα σε ανακρίσεις και βασανιστήρια. Τον Ιούλιο του 2025, αμερικανικό εφετείο ακύρωσε συμφωνία που προέβλεπε ομολογία ενοχής από την πλευρά του Χαλίτ Σέιχ Μοχάμεντ και δύο συγκρατουμένων του, με αντάλλαγμα να αποφύγει την επιβολή της θανατικής ποινής. Η ημερομηνία της δίκης του δεν αποκλείεται να αναβληθεί, καθώς είναι ανεπίλητα διάφορα δικαστικά ζητήματα, κυρίως τι είδους αποδεκτικά στοιχεία θα επιτραπεί να παρουσιαστούν στη δίκη. Η φυλακή που κρατείται σε βάση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο έδαφος της Κούβας, υπενοικιασμένο από τη ΣΥΠΑ, είχε ανοίξει μετά τις επιθέσεις του 2001 με διαταγή του τότε Προέδρου George Bush. Στον κολοφόνα της κρατούνταν εκεί περίπου 800 κατηγορούμενοι για τρομοκρατία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα στην οποία αργούν να γίνουν οι δίκες. Βέβαια εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές. Αλλά φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος από το 2006 βρίσκεται στον Γκουαντάναμο, οπότε... είναι εδώ και 20, θα είναι 22 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως.
1: Τώρα με τσουγκλίζεις λιγάκι.
0: Γιατί?
1: Γιατί το σύστημα το δικαστικό στην Αμερική δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο. Απλά μιλάω για την καθυστέρηση, για την αργοπορία. Γι' αυτό μιλάω.
1: Προχτές που έλειπες.
0: Ναι.
1: Διάβασα μια ανακοίνωση και τρελάθηκα. Εσύ θα την είδες ενδεχομένως στη τηλεόραση, εγώ όμως την είπα από εδώ. Θυμάσαι την κυρία τρομάρα της που σταμάτησε και εν συνεχεία πάτησε το σκυλάκι στην Κέρκυρα?
0: Ναι.
1: Και το σκότωσε?
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι έγινε στο δικαστήριο, στο αυτόφορο?
0: Τι?
1: Την τιμώρησε με 500 ευρώ πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις να πεις τίποτα?
0: Τι να πω.
1: Έχεις να πεις τίποτα? Σκότωσε το σκυλί. Πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω της. Όταν ο νόμος λέει άλλα πράγματα, 30.000, 50.000 πρόστιμο, λέει φυλακή και την άφησαν ελεύθερη.
0: Αυτό
1: και δεν έχεις να πεις τίποτα?
0: Αυτοί είναι οι νόμοι. Για άλλους ισχύουν, για άλλους δεν ισχύουν. Τι να πω. Συγγνώμη, αλλά να πούμε και κάτι ακόμα. Γιατί, να έτσι, να μην τα ξεχνάμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εδώ, άνθρωπος, επιχειρηματίας, εδώ, μέσα στο εργοστόλι, ναι, τις έφαγε
1: και, τον πήγαν...
0: και βρέθηκε κατηγορούμενος.
1: Μάλιστα, πήγαν να τον... Ναι, έχεις δίκιο. Πάμε για διαφημίσεις, έλα μην πούμε τίποτα άλλο και έχουμε και επιπτώσεις.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ.
3: Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και κατά τη διάρκεια του διαλύματος είχαμε ένα τηλεφώνημα από ακροατή ο οποίος μας είπε ότι στην περιοχή του Λιθοστρώτου τα καλαθάκια, λέει, βρωμάνε και ζουνε και έχουν απ' έξω και χυμένα υγρά. Γι' αυτό έχω καλέσει τον κύριο Σαμούρη να δούμε τι έχει να μου πει.
1: Γεια καλημέρα, σας, κύριε καλημέρα.
2: Σαμούρη. Καλημέρα. Ακούσατε. Τι να κάνουμε. Ακούσατε. Ή θέλουμε κόσμο μόνο τη συνεπάγεται αυτό, ή δεν θέλουμε κόσμο και να είναι όλα καθαρά. Και να μην πλένονται κάθε δεύτερη τρίτη μέρα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, αλλά και αυτό λέει δεν είναι θέμα.
2: Δεν υπάρχει ένας υπάλληλος για κάθε σημείο. Κάποιοι έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Εντάξει, οι δυνατότητες και οι... Καταρχήν τα σημεία είναι πάρα πολλά, που σημαίνει ότι δεν μπορείς κάθε μέρα να είσαι σε ένα σημείο, δηλαδή να έχεις μόνιμα ένα υπάλληλο εκεί και να σκουπίσει και να καθαρίζει. Έχουμε κάθε μέρα ένα υπάλληλο και κάνει αυτή τη δουλειά, μαζεύει τα καλαθάκια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όμως το πλυστικό μηχάνημα δεν μπορεί να πηγαίνει κάθε μέρα, γιατί έχει 500 σημεία να πάει. Τώρα ας πούμε είναι σε όλα τα κλίνη σήμερα. Προθέσαν και έπλαινε την παραλιακή, το ΑΒ που είναι γύφτικο, που το κάνουν όλοι οι φίλοι μας επαγγελματίες. Η πλατεία, η Σιδεμπόρων, η Βεργοτή κτλ.
0: Ναι, αλλά τι φταίνε οι τουρίστες που έχουν πλημμυρίσει το... Γιατί αυτό μας είπε ο ακροατής.
2: Οι τουρίστες έχουν δίκιο, αλλά η πόλη είναι καθαρή. Η πόλη είναι καθαρή. Και σου λέω, σου μεταφέρω μια στιχομηθεία, χθες είναι ο βραδινή. Είμαι λοιπόν με ένα κύριο στην καμπάνα και μου λέει, ξέρεις, ήρθαν κάτι φίλοι μου από την Κέρκυρα. Και μου είπανε ότι τα Ρουστόνη είναι μια πάρα πάρα πολύ καθαρή πόλη. Και μπράβο σας, πες στις αρχές, μπράβο τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέω, φίλε, με ευχαριστεί αυτό που μου λες, αλλά ξέρεις, το κυνήγι της καθαρότητας είναι καθημερινό. Δηλαδή είναι δυνατό, είναι ένα μεγάλο δυσεπίλητο πρόβλημα πολλές φορές. Γιατί δεν έχεις και τη δυνατότητα των ανθρώπινων χεριών για να το καταφέρεις πάντα. Θέλω να σου πω ότι ας μην ψηφίσει και ο φίλος μας από το τηλέφωνο. Που μπορεί να έχει δίκιο, όχι μπορεί, έχει δίκιο, γιατί χθες όταν πέρασα και το είδα. Αλλά σήμερα που είχα σκουπάρει το καθαρίσιο δεν μπορούσα να το καθαρίσω, γιατί πήγαμε στο τσακί. Αλλά αυτό το καθαρίζουμε. Κάποιες μέρες το καθαρίζουμε. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε κάθε μέρα αυτό.
0: Δηλαδή ένας υπάλληλος υπάρχει για...
2: Μα δεν είναι, είναι μηχάνημα, δεν είναι το μηχάνημα. Ο υπάλληλος δεν μπορεί να το πλύνει ο υπάλληλος αυτό. Δεν μπορεί να το πλύνει. Αυτά κάτω από τα καλαθάκια. Εχθές τα καλαθάκια δεν είναι γεμάτα, μην ακούω τέτοια. Καλά έκανα και σούπανε. Το πρωί εγώ πέρασα, το πρωί.
0: Ναι, αλλά άλλο το πρωί μεσημέρι, και άλλο το μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι θα περάσει πάλι, το μεσημέρι θα περάσει πάλι υπάλληλος. Και το βράδυ, γύρω στις 7 θα περάσει πάλι υπάλληλος. Δηλαδή τι να έχουμε, ένα υπάλληλο σε κάθε καλαθάκι όταν γεμίζει να το μαζεύει. Ξέρω εγώ, υπάρχει μια πόλη τέτοια που γίνεται αυτό.
0: Ναι, αλλά σου λέει και ο άλλος.
2: Λοιπόν, έλα.
0: Είναι γεμάτο το Λιθόστρωτο από τουρίστες και...
2: Ναι. Και είναι ένα καλάθι, και είναι ένα καλάθι που γέμισε.
0: Λέει τη μύτη τους.
2: Ωραία, ναι, είναι ένα καλάθι που γέμισε. Εντάξει, Δημήτρη, εντάξει.
0: Εγώ σου λέω τι μου είπανε.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα με ρυμνήσουμε. Πάμε παρακάτω, θα με ρυμνήσουμε.
0: Ωραία. Εγώ αυτό, γι' αυτό σε πήρα. Γιατί
2: θα με ρυμνήσουμε, Δημήτρη μου, άμεσα.
0: Ωραία. Χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Άμεσα. Να είστε καλά. Τις άμεσες λύσεις του προβλήματος, τις άμεσες λύσεις.
0: Μάλιστα.
2: Άλλο ερώτημα έχεις?
0: Άλλο ερώτημα αν έχω.
2: Ναι.
0: Έχω ένα ερώτημα.
2: Ναι.
0: Που δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί και χθες είχαμε βγάλει τον βουλευτή εδώ στο ραδιόφωνο και έδωσε τις δέουσες εξηγήσεις.
2: Και για ποιο θέμα? Μην μου πεις για το μουσείο.
0: Για το μουσείο, ναι.
2: Να γελάσω.
0: Γιατί γελάσω?
2: Όχι να γελάσω με τον βουλευτή. Να γελάσω γιατί διάβασα ενός εκολαπτώμενου πολιτικού αρχηγού που τώρα πλέον είναι υπαρχηγός του Παντελιού, δηλαδή λέω, του Αλεξάνδρου, και για να καταλάβω, θα τα πω τώρα αυτά γιατί πρέπει να το πω, γιατί για να καταλάβει ο κόσμος με ποιους ανθρώπους έχει κάνει αντιπολίτευση ή με ποιους ανθρώπους έχει να κυβερνήσει. Βγαίνει λοιπόν ένα βαρύγιο του πω δημοσίευμα ότι για όλα φταίει, ότι πετάει φταίει ο Δήμαρχος. Ότι πετάει. Ποια είναι η δουλειά του Δημάρχου με το Αρχαιολογικό Μουσείο, που ο φορέας είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και οι υπηρεσίες του, οι αρμόδιες για να το εκτελέσουν το έργο. Ποια είναι η αρμοδιότητα του Δημάρχου?
0: Φαίνεται δεν θα άκουσε χθες τον κύριο
2: Όχι, δεν άκουσε. Αυτό είναι ένα μικρό, όχι ένα μεγάλο δείγμα της, της πολιτικής και της αντιπολιτευτικής πολιτικής που θέλουν ή που ασκούν όλοι αυτοί οι εκολαπτώμενοι μεθαυριανοί σωτήρες και Βαλονιάς.
0: Κάτσε, κύριος
2: Παντελής, δεν, λέω, αν
0: δεν
2: έχουμε
0: είναι σημερινός ο κύριος
2: εγώ
0: Παντελής.
2: Αν έχουμε,
0: συγγνώμη,
2: εμείς,
0: συγγνώμη κύριε Σαμπούρη, μισό λεπτό. Ο ναι. κύριος Παντελής ναι. δεν είναι σημερινός. Τόσα χρόνια στο...
2: Σιγά τα ΟΑ, δύο τετραετίες είναι, σιγά τα ΟΑ. Και τι έγινε, έμαθε την αυτοδιοίκηση, εγώ με 30 και δεν την έχω μάθει. Εκείνος την έμαθε σε δύο τετραετίες. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το έμαθε. Γιατί δεν είναι ότι δεν ξέρει, ξέρει πάρα πολύ καλά. Ξέρει πάρα πολύ, πολιτικός μηχανικός είναι, ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι, ποιο υπουργείο το έχει δημοπρατήσει και ποιος φορέας υλοποίησης υπάρχει. Εντάξει. Το δείγμα όμως της φθινοπολιτικής, της φθηνής αντιπολιτευτικής που ακολουθούν και για όλα τα υπόλοιπα που γράφονται κατά καιρούς είναι και αυτό. Ότι για ό,τι πετάει είναι υπεύθυνος ο Δήμαρχος. Η οποία αστείωτης δηλαδή. Γιατί γελάει ο κόσμος μαζί του. Γιατί ο κόσμος των νοήμων γελάει μαζί του. Εντάξει, γιατί εγώ το έχω πει και τις φορές. Αντιπολίτευση βεβαίως μας κάνει καλύτερους. Αντιπολίτευση ουσίας όμως. Όχι γελιότητας. Αντιπολίτευση ουσίας. Να με πιέζει να το κάνω καλύτερα. Ο πολίτης που με πήρε τηλέφωνο προηγουμένως, που πήρε σε ένα τηλέφωνο προηγουμένως, είπε κάτι που ισχύει. Γιατί αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνεται κατά μένα. Αλλά έχει δίκιο. Ο πολίτης. Ο ναι. πολιτικός όμως, όταν ξέρει εκ προημίου το αντικείμενο που θέλει να καυτηριάσει, να ρίξει ευθύνες κτλ. Δεν είναι δική μου, παράδειγμα, του αντιδημάρχου του Σπύρου Σαμούρη, αλλά είναι της κυρίας Μερδόνη και των υπαλλήλων της. Πού συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα? Αυτά τα δύο πράγματα πού συνδέονται? Στο άπειρο. Στο άπειρο. Στο άπειρο. Άρα, εγώ θέλω να δείξω με αυτό ότι αυτή είναι η αντιπολιτιστική τους τακτική. Μία άκερη, άκερη, χωρίς ουσία, χωρίς προβληματισμό, χωρίς μέλλον, χωρίς τίποτα. Απλά και μόνο για να καυτηριάζουμε τη Δημοτική Αρχή. Μόνο. Για ό,τι πετάει, για ό,τι κολυμπάει, για ό,τι υπάρχει στον αέρα. Δεν είναι όμως αυτός ο σωστός τρόπος αντιπολίτευσης για να βοηθήσεις τον τόπο σου. Για να βοηθήσεις τον τόπο σου. Αν θες να τον βοηθήσεις. Αν δεν θες να τον βοηθήσεις, βγαίνεις και λες ό,τι ηλικιότητα σου καπνίσει. Ό,τι βλακεία σου καπνίσει. Είναι το σωστό. Είναι το σωστό. Αν έχουμε να επιλύσουμε ευθύνες και χάσαμε εμείς ή μας απέταξαν ένα έργο, να το κάνουμε. Να πούμε στο μερίδιο ευθύνης μας ανήκει. Γιατί πολλές φορές μας αναλογεί. Γιατί πολλές φορές είναι μερικά πράγματα που δεν εξαρτώνται και από σένα αποκλειστικά. Όταν μεσολαβούν προβλήματα, εργολάβοι, εταιρείες κλπ. Και καμιά φορά μπορεί κάτι να πάει στραβά. Αλλά να ανήκει σε σένα. Δηλαδή να είναι η αρμοδιότητα δικιά σου. Όχι να είναι αρμοδιότητα Δημήτρη μου δικιά σου και να φταίω εγώ γι' αυτό. Καταλαβες.
0: Εγώ κατάλαβα.
2: Αυτό λοιπόν, αυτός ο τρόπος λοιπόν δείχνει τον τρόπο που αντιπολιτεύεσαι. Το φθηνό, το χαμηλού επίπεδου, το ψεύτικο, το πανηγυρίδικο τρόπο αντιπολίτευσης.
0: Εγώ πάντως οφείλω να πω ότι ο κύριος Παντελής δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους.
2: Δυστυχώς.
0: Οφείλω να το πω αυτό.
2: Ωραία. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουμε διαφορετικά μουσία, αλλά εγώ θα επικεντρωθώ στο συγκεκριμένο. Αυτό δείχνει μια αλλαγή πολιτικής με τους πολιτικούς φίλους του νέους που έχει κάνει κτλ. Λοιπόν, και τον τρόπο που θέλουν να αντιπολιτευτούν τη Δημοτική Αρχή. Αυτό δεν πιάνει. Δεν είναι όλοι ανοητοί. Να το πεις. Γιατί διαβάζω σήμερα ένα... Το πρωί λίγο που κοίταξα εκεί πέρα, μάτσο άνθρωποι οι οποίοι λένε ρε φίλε, κάτσε, αντιπολιτεύσου, ρίξε τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Γιατί ο κύριος Παντελιός, εγώ ένα ερώτημα κάνω, γιατί ο κύριος Παντελιός δεν απευθύνθηκε στον βουλευτή, στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Πολιτισμού? Γιατί, μην πληγώσει, μην στεναχωρήσει το νέο πολιτικό του φίλο που είναι δεξιός, τον κύριο Γιάννη Λυκούδη, γι' αυτό το κάνε. Για να μην τα βάλει καλά με την εξουσία, με την κεντρική εξουσία, πας και το αγαπήσουνε. Αυτό, αν είναι αυτό, λυπάμαι.
0: Τι να πω.
2: Αντί να το λυπάμαι, γιατί εγώ επειδή διαχρονικά έχω περάσει και διάφορες μέσα στη διαδρομή μου και διάφορες κυβερνήσεις, μετά δεν με ενδιαφέρει αν είναι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, όποιος και να είσαι ψηφία. Εγώ υπηρετώ την πατρίδα μου, το Δήμο μου και το νησί μου. Δεν με ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει το καλό του τόπου μου. Όποιος και να είσαι ψηφία. Δεν προσπαθώ να γίνω καλός με κανέναν από την κεντρική εξουσία ή την κεντρική κυβέρνηση. Εντάξει. Αν θέλουμε να λέμε ότι αυτό που κάνουμε το εννοούμε, το πιστεύουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Αν κάνω κάπου λάθος, μπορείτε να με διορθώσετε.
0: Εμείς δεν διορθώνουμε, εμείς ρωτάμε
2: όχι,
0: και μαθαίνουμε.
2: Όχι, μπορείς στη δικαίωμα να μου πεις ότι κάνεις λάθος, δεν είναι τα πράγματα, μπορώ να το πεις.
0: Όχι, εγώ το μόνο που είπα είναι αυτό που ξέρω για τον κύριο Παντελιό. Ότι
2: εγώ δεν ξέρω. Εγώ βλέπω τα καθημερινά και βλέπω και το σημερινό. Άρα έχω δικαίωμα να συμπεράνω.
0: Εντάξει.
2: Γιατί μέχρι χθες δεν ήταν, ήταν μόνος του. Με μια παράταξη. Σήμερα είναι με κάποιον άλλο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Α, δεν ξέρω, αν άλλαξε ρότα.
2: Πώς ξέρεις, πώς δεν ξέρεις. Ξέρεις, πώς δεν ξέρεις.
0: Όχι,
2: τώρα είναι υπαρχηγός. Τώρα δεν είναι αρχηγός συνδυασμού, τώρα είναι υπαρχηγός ενός άλλου ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
2: Ο οποίος είναι κυβερνητικός. Θεωρητικά μάλλον, έτσι. Εντάξει. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνει και λίγο ότι... πώς το λένε. Να μην τα λέει με το όνομά του τα πράγματα.
0: Εγώ
2: προβούμενος
0: ξέρω
2: ότι... ή χαϊδεύοντας ανθρώπους και πρόσωπα.
0: Εγώ
2: δεν καταλαβαίνουν.
0: Ξέρω ότι ο κύριος βουλευτής χθες ξεκαθάρισε και τις ευθύνες.
2: Ωραία, ξεκαθάρισε... να σου πω. Ωραία, να σου πω για τη δική μου τη θέση.
0: Ναι.
2: Για μένα δεν είναι λόγια για να ευρωποιήσω πράγματα. Είναι κακή. Είναι κακή η απένταξη του έργου από το πρόγραμμα.
0: Ναι, αλλά και αφού αυτό, δεν προλάβαινε ο εργολάβος...
2: Ωραία, ας είχαν με ρημίσει υπηρεσίες της κυρίας Μερδόνη και του Υπουργείου Πολιτισμού να έχει προλάβει.
0: Πώς να
2: έχει
0: κάνουμε,
2: προλάβει.
0: Δηλαδή.
2: Είναι ευθύνη δικιά τους. Γιατί θα μας πάρουν τα λεφτά που αφορούν τον πολιτισμό από τους πόρους.
0: Ωραία, μας είπε ο κύριος βουλευτής ότι το έργο δεν σταματάει.
2: Θα σταματήσει. Απλά όμως τα λεφτά που είναι στα Ιόνια νησιά για τον πολιτισμό θα περνούν από εκεί. Και δεν θα μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Άρα τα λεφτά θα παίρνει με τις ουσίες.
0: Δεν είπε κάτι τέτοιο.
2: Στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ.
0: Ναι, αλλά να μιλάμε και για... κοίτα να δεις.
2: Στο λέω εγώ. Δεν θα κάνει δεύτερο κανένα, ναι. Τα λεφτά λοιπόν, το έργο δεν σταματάει. Το έργο δεν σταματάει. Θα συνεχιστεί από το ΕΣΠΑ.
0: Μπράβο.
2: Το 21-27.
0: Ναι.
2: Τα λεφτά όμως το 21-27 που θα ήταν για άλλες δράσεις πολιτισμού θα έχουν μείον 7 εκατομμύρια.
0: Ναι, αφού σου λέει ότι ο εργολάβος πήγε
2: όμορφα και καλά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει.
0: Εγώ δεν προλαβαίνω.
2: Εμένα, Δημήτρη μου, δεν με ενδιαφέρει αν ο εργολάβος. Αν ο εργολάβος είναι ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και της αρμόδιας υπηρεσίας. Τι μου λες εμένα, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό που λες.
0: Δεν ξέρω, εγώ διαφωνώ πάντως.
2: Εντάξει, δεν είναι καλή εξέλιξη αυτό, μην κροϊδευόμαστε. Εγώ απλώς ψέχομαι τον Παντελιό γιατί βγήκε να του φεγγίσει στον αέρα. Εντάξει, και το θεωρώ απαράδεκτο. Αντιπολίτευση της φράκας δηλαδή.
0: Ωραία.
2: Όμως είναι κακή εξέλιξη ότι απεντάχθηκε το έργο.
0: Ωραία.
2: Και θα πάει στο ΠΕΠ. Εντάξει.
0: Ωραία.
2: Για να μην χαϊδευόμαστε τώρα.
0: Ακούστηκε η άποψή σας.
2: Και είμαι και ανακόλουθος να σας πω νωρίτερα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δίνατε να τα λέω.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε
3: προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε λέμε.
6: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
8: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Πάει και αυτή. Ναι, είπα. Σπουδαία.
1: Πραγματικά η Ντόλι Πάρτον νομίζω ότι ήταν έτσι, δηλαδή.
0: Φοβερή.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Φοβερή.
1: Μα αν φανταστεί κανένας ότι τα τραγούδια της παίζουν μέχρι σήμερα.
0: Και παίζουν μέχρι σήμερα και μην ξεχνάς ότι αυτή έκανε την μουσική country.
1: Ναι.
0: Να την αγαπήσει όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Αυτή την έκανε γνωστή. Σπουδαία καλλιτέχνηση.
1: Βλέπω εδώ, έτσι για όσους δεν το ξέρουν, έφυγε σε ηλικία 80 ετών προχθές, έτσι. Έπειτα από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η οποία την κράτησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Δεν την εκμεταλλεύτηκε, όπως καμιά φορά κάνουν κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες. Το εκμεταλλεύονται για να τους συμπονέσει ο κόσμος.
1: Έχει και αστέρι εντωμεταξύ, στην... στο πάρκο Walk of Fame στο Νάσβιλ. Λοιπόν, αυτό το Μάιο του 2026, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, είχε ανακοινώσει ότι ακύρωνε οριστικά τις εμφανίσεις της στο Las Vegas, οι οποίες είχαν ήδη μεταφερθεί από το 2025 στο Σεπτέμβριο του 2026. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σύντομο ήταν, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: το ανακοίνωσε και μετά από 3 μήνες έφυγε από τη ζωή.
0: Καλπάζον.
1: Ναι. Να πούμε ότι σήμερα εντωμεταξύ για εσάς που οι στόχοι σας πετεύχθησαν όσον αφορά την εισαγωγή σας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μπορείτε από σήμερα να κάνετε ηλεκτρονικά την εγγραφή σας.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Έχετε στη διάθεσή σας 9 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Έως και τις 4 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία αφορά βεβαίως τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Η εγγραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών θα χρειαστούν τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου που χρησιμοποίησαν κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης. Λοιπόν, αυτά μπορείτε να το κάνετε, να μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή, έτσι, ολοκληρώστε την εγγραφή μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου έχετε. Λοιπόν, κοιτάω τις εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει πολλές.
0: Καθόλου.
1: Σχεδόν καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Διότι βλέπω εδώ, ας πούμε για παράδειγμα, δεν έχει κάτι ούτε στο Αργοστόλι ούτε στο Λιξούρι. Στη Σάμη όμως, στην κεντρική πλατεία στα Πουλάτα, έχουν το νησιώτικο ξεφάντωμα με τον Γιάννη Κονιτόπουλο. Χορέψετε, χορέψετε, παπούτσια μη λυπάστε. Βλέπω εδώ ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πουλάτων, το Αγκαλάκι, σας προσκαλεί σε ένα ανεπανάληπτο νησιώτικο ξεφάντωμα με τον μοναδικό Γιάννη Κονιτόπουλο και την πολυμελή ορχήστρα του. Μαζί του θα είναι και ο Ζης Σκλαβουνάκης και η μουσική του σε μια ξεχωριστή συνάντηση που θα ενώσει το Ιόνιο με το Αιγαίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ στην κεντρική πλατεία των Πουλάτων στις 9 η ώρα. Και εντωμεταξύ ο Γιάννης Κονιτόπουλος είναι και νεότατος, έτσι.
0: Ναι, ο μικρότερος.
1: Είναι της οικογένειας, αλλά είναι έτσι νεαρός.
0: Καλή επιτυχία να έχουν, καλά να περάσουν όσοι πάνε, γιατί στην εποχή που ζούμε το έχουμε και κάπως ανάγκη να ξεφαντώνουμε για καμιά φορά.
1: Λιγάκι, ναι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι.
0: Από εκδηλώσεις δεν υπάρχει.
1: Από εκδηλώσεις όχι, μα έχω βέβαια κάτι, έτσι. Έχουμε την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής Αποσπάσματα Σκέψεων. Οι εκδόσεις Πηγή και οι συγγραφές Δέσποινα Χαρώνη σε συνεργασία με τον πολιτιστικό λαογραφικό και ιστορικό σύλλογο το Ριφόρτσο σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής Αποσπάσματα Σκέψεων 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Θαλασσόμυλο. Τα Αποσπάσματα Σκέψεων είναι μια συλλογή που γεννήθηκε από την ανάγκη να πάρουν μορφή όλα εκείνα που μένουν ανίποτα. Σκέψεις, συναισθήματα, βιώματα, αναμνήσεις και στιγμές μετατρέπονται σε στίχους, δημιουργώντας μια προσωπική διαδρομή ανάμεσα σε όσα αισθανόμαστε και σε όσα τελικά δεν τολμάμε να εκφράσουμε. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, η συγγραφέας Δέσποινα Χαρώνη μοιράζεται με το αναγνωστικό κοινό ένα κομμάτι του δικού της εσωτερικού κόσμου, αφήνοντας παράλληλα χώρο στον κάθε αναγνώστη να αναγνωρίσει μέσα στους στίχους κάτι από τον δικό του εαυτό. Η βραδιά της παρουσίασης θα είναι μια συνάντηση με την ποίηση, αλλά κυρίως μια συνάντηση ανθρώπων μέσα από τις λέξεις. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο Διονύσης Φωκάς, ενώ επιλεγμένα ποίηματα της συλλογής θα απαγγείλουν η Παναγιώτα Παπασταμούλου και η Ουρανία Απέργη, δίνοντας φωνή στους στίχους και μεταφέροντας στο κοινό την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της συλλογής. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι η βραδιά, δηλαδή, γιατί 7 η ώρα θα γίνει, ναι, στις 5 Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι θα είναι ακόμα καλύτερη, καθώς ο τόπος που έχει επιλεχθεί να γίνει αυτή η παρουσίαση θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο Θαλασσόμυλος.
0: Α, θα είναι ωραίο το περιβάλλον, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό να πάτε να το δείτε. Σας αναφέρουν εντωμεταξύ έτσι στην ανακοίνωση, γιατί τελικά ίσως μέσα στα αποσπάσματα σκέψεων να υπάρχει και ένα μικρό απόσπασμα από εμάς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να ακούς τον εαυτό σου μέσα από ένα ποίημα.
1: Άλλο, ναι.
0: Άλλος να στο λέει.
1: Άλλου να είναι το ποίημα.
0: Άλλου να είναι το ποίημα και να μιλάει για τον εαυτό σου. Είναι μεγάλη δουλειά.
1: Να ταυτίζεσαι δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Μπράβο στη Δέσποινα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Επιστρέψαμε.
1: Τι ωραία που ήταν χθες.
0: ΑΕΚΑΡΑ.
1: Μεγάλη ΑΕΚ, ρε παιδί μου. Ομάδα. Ευρωπαϊκή ΑΕΚ.
0: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, ΑΕΚΑΡΑ. Πραγματικά ήταν από τους καλύτερους αγώνες. Ήταν το καλύτερο που μπορούσε να πετύχει η ΑΕΚ και το πέτυχε, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω δηλαδή ότι και το 3 μια χαρά ήταν. Αλλά το έκανε 4. Λοιπόν,
0: σας τα λέμε εμείς που είμαστε Ολυμπιακάκηδες.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ξεκαθαρίζουμε.

0: στο μυαλό της να παίξει μόνο άμυνα.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε άμυνα.
1: Μα δεν υπήρχε ομάδα καταρχήν.
0: Εντάξει. Για να φτάσει προφανώς να παίζει για τα, να είναι στα playoffs του Champions League,
1: αλλά
0: κάτι σημαίνει.
1: Την εξαφάνισε η ΑΕΚ.
0: Αφού είναι και... ανώτερη.
1: Ήταν ομαδάρα.
0: Λοιπόν, σήμερα εντωμεταξύ, τώρα νομίζω το απόγευμα σήμερα, έχουμε την κλήρωση της League Phase.
1: Ναι.
0: Γύρω στις 8-8.30 η ώρα.
1: Ξέρουμε
0: και αύριο.
1: Ποιος θα είναι αντίπαλος, ε?
0: Να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι. Yeah. Νομίζω θα έχει 7 ή 8 αντιπάλους. Είναι ανάλογα το πώς θα διαμορφωθεί. Λοιπόν, σίγουρα όπως αντιλαμβάνεστε, εννοείται από τότε βέβαια που καταργήθηκαν και οι όμιλοι και έχει γίνει League Phase, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά σίγουρο είναι ότι θα παίξει, δηλαδή στον δρόμο της θα βρεθούν πάρα πολύ δυνατές ομάδες.
1: Θα δούμε καλά μάτς δηλαδή.
0: Θα δούμε πολύ δυνατές ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: 20 εκατομμύρια τσέπωσε από τη χθεσινή της νίκη. Μικρό πράγμα το έχεις.
0: Από ποιον?
1: Από την UEFA.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Δεν είναι τα 20 εκατομμύρια από την UEFA.
1: Από πού είναι?
0: Τα 20 εκατομμύρια είναι από τον πρόεδρο.
1: Όχι ρε. Όχι ρε.
0: Μα γιατί να πάρει λεφτά δηλαδή επειδή
1: πήρε 20 εκατομμύρια. Χθες το είπανε, το άκουσα εγώ στο Μέγκα.
0: Άμα πήρε 20
1: εκατομμύρια.
0: Ναι, πήρε 20 εκατομμύρια.
1: 20 εκατομμύρια, το άκουσα.
0: Πάνω από 20 εκατομμύρια.
1: Πάνω με βγάλει τρελό.
0: Όχι. Διεκδικεί εντωμεταξύ ακόμα περισσότερα λεφτά. Βλέπω εδώ. Ναι, εντάξει, σιγά, ναι. Σιγά.
1: Αμέσως να βγάλει τρελό.
0: Ακούστε. Τι χρήματα τώρα διεκδικεί η ΑΕΚ, γιατί ισχύει και αυτό. Εκτός των εγγυημένων χρημάτων στη League Phase, του Champions League, κάθε νίκη. Θα αποφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ. Ενώ υπάρχει και μπόνους τελικής κατάταξης. Φανταστείτε ότι η 36η ομάδα της τελικής βαθμολογίας εισπράττει ένα μερίδιο της τάξης των 275.000 ευρώ. Ο 35ος 275 επί 2. Ο 33ος 275 επί 3 και ούτω καθεξής.
1: Πολλά λεφτά.
0: Δεν θυμάμαι. Πραγματικά. Από εκεί φανταστείτε τώρα ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε φτάσει στον ενδιάμεσο νοκάουτ γύρω των playoffs αυτού του Champions League. Και αυτό μπορεί να σου αποφέρει επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ και η πρόκριση στους 16 επιπλέον 11 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε ομάδα. Καλά, παίζουν πολύ χρήμα, ε.
1: Πολύ χρήμα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Γιατί σκίζεται να παίξουν? Μπράβο, σε καλή μεριά.
0: Λοιπόν, σήμερα όμως είναι η ώρα των άλλων
1: δύο.
0: Γιατί εγώ δεν θα πω τριών. Την έχω, ουσιαστικά τη μία ομάδα την έχω σίγουρα στην επόμενη φάση.
1: Για τον Όφιλες.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πάει στην Κρία, γιατί σίγουρα Κρία θα είναι, Νορβηγία. Για να παίξει με την Μπραν για το Europa Conference League. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Άκουγα και σήμερα το πρωί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάει να πει ότι έχει παιχνίδια στα πόδια της.
1: Βέβαια.
0: Έτσι πέραν της τελευταίας εβδομάδας που παίξανε μαζί. Έχει όμως κανονικά ναι.
1: Ενώ το δικό μας το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκίνησει.
0: Ναι, δηλαδή έναν αγώνα έχουν παίξει ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα στις 8 η ώρα αυτό.
1: 8 η ώρα και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Επίσης ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι εντωμεταξύ η Μπραν με τον ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα είχαν 1-1.
1: Ισόπαλοι.
0: Ελπίζουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ σήμερα να καταφέρει να κερδίσει.
1: Μακάρι.
0: Από εκεί και πέρα και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στην Τσεχία. Επίσης για το Europa Conference League να παίξει με την Hradec Králové.
1: Ναι.
0: Και να φέρει υπέρ του, να πούμε να το κάνει, το 2-2. Έτσι, το οποίο πήρε εντός συνόρων.
1: Που αυτοκτόνησε εδώ πέρα, κέρδισε με 2-0.
0: Ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά αυτό
1: αυτοκτόνησε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός εδώ.
0: Εγώ

0: χαιρόμουν, λέω, αχ τι ωραία, έβαλε δύο γκολ, είναι μπροστά, πάει καλά και τα λοιπά. Και ξαφνικά ξαναβλέπω και λέω, τι έγινε ρε παιδιά. Αισθάνθηκα σαν τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Τι έγινε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και πού, στο τέλος του αγώνα.
0: Ναι, ρε. Ναι, από το 89, δηλαδή στο 89 μπήκε το πρώτο γκολ και οι Τσέχοι μετά σου λένε, όχι, δεν θα σε αφήσουμε. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων πάρε και ένα ακόμα. Έτσι, για να σε υποδεχθούμε στην Τσεχία με ισοπαλία.
1: Γι' αυτό σου λέω, αυτοκτόνησε. Κερδίζεις μέχρι το 89. Μου θύμισε βέβαια στιγμές Ολυμπιακού. Που
0: α, τα έχει κάνει, ναι, και Ολυμπιακός. Λοιπόν.
1: Τα ρίχνουμε μόνο στο Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτοί είναι οι δύο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι θέλουν νίκη.
1: Ασυζητητή.
0: Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, μόνο νίκη.
1: Εκτός νίκης.
0: Εκτός. Μένουν εκτός.
1: Πάνε σπίτι τους.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο Europa League είναι ο ωραιότατος Όφη από την Κρήτη, ο οποίος σήμερα στις 9 η ώρα θα αντιμετωπίσει και αυτός στην Βουλγαρία την Τζέσεκα Σόφιας.
1: Μακάρι να έχει τα ίδια αποτελέσματα με την...
0: Ας μην έχει τα ίδια αποτελέσματα, αλλά...
1: Τοποθητών είναι να έχει νίκη.
0: Ναι, καλά, τοποθητώ αυτό είναι. Αλλά ακόμα και αν δεν έχει νίκη, μπορεί να δεχτεί μέχρι δύο γκολ. Από εκεί και πέρα τίποτα παραπάνω.
1: Γιατί είχε κερδίσει με 3-0.
0: Είχε κερδίσει με 3-0. Θεωρώ ότι η εικόνα του Όφη είναι τέτοια που δεν θα επιτρέψει.
1: Ναι, ελπίζουμε να μην αυτοκτονήσει κι αυτός.
0: Ναι, δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, αυτό που έχουμε δει με τον Όφη είναι και κάτι ακόμα, ότι δεν τα παρατάει καθόλου. Δηλαδή φτάνει.
1: Ομαδάρα.
0: Φτάνει και μέχρι το τελευταίο λεπτό να προσπαθεί για κάτι ακόμα.
1: Είναι ομαδάρα.
0: Λοιπόν, ελπίζω να δούμε και τον Όφη έτσι δυνατό και ωραίο και να παίρνει την πρόκρισή του για το Europa League. Εκεί στο Europa League θα έχει παρέα και τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Να σου πω, τον Όφη τον δείχνει συνδρομητικό κανάλι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ και Όφη. Α, Όφη τι ώρα είναι, 9. Έτσι, 8 οι υπόλοιποι, 9 Όφη.
1: Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Α, έτσι, τελειώσαμε.
1: Α, κάτσε, έχεις τη θερμοκρασία.
0: Δεν πρέπει να την πούμε.
1: Να την πεις.
0: Ναι. Νομίζω δεν ξέρω τώρα.
1: Εγώ βιάστηκα.
0: Ναι. Λοιπόν. Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Πού το είδες το ωραίο, τι... ανέβηκε.
0: Πώς ανέβηκε.
1: 32-9 ήταν, 32-8 είναι τώρα.
0: Τι 32-9, δεν κατάλαβα.
1: Την προηγούμενη φορά που είπες για τη θερμοκρασία.
0: Πριν, σε δυο, ναι. Πριν δύο ώρες.
1: Ναι,
0: τι.
1: Ήταν 30,9.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία είναι καλή πάντως αυτή τη στιγμή. 32,8 λέει το θερμόμετρο.
1: Αλλά η αίσθηση.
0: 35,8.
1: Α, καλό είναι.
0: Μια χαρά. Έχουμε και τον αέρα, καταλάβατε, γι' αυτό. Ναι. Αυτόν που έχουμε, μπάση περιπτώσει.
1: Καλό είναι.
0: Αυτά. Εντάξει. Ωραία. Τώρα τελειώσαμε.
1: Τώρα τελειώσαμε.
0: Τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Αύριο στις 11.
1: Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Εργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές.
3: Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Ανωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορφνίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
9: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
10: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
11: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
10: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
11: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
12: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
12: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
13: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.
14: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
15: Γένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο όμορφα και πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Η τελετή των εγγενείων πραγματοποιήθηκε στο σταθμό Μίκα. Η γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Η διαδρομή από το σταθμό Μίκρα ως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά. Εκτιμάται ότι με τη συγκεκριμένη επέκταση θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Σχολιάζοντας, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονικής προς την Καλαμαριά είναι από τα μεγαλύτερα αστικά έργα υποδομής, στην ολοκλήρωση του οποίου, όπως τονίζει, συνέβαλαν διαφορετικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του ΠΑΣΟΚ. Προσθέτει ότι η έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης δεν αναιρεί την υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει σαφείς απαντήσεις, για παράδειγμα για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις. Πυρκαγιές είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στη Χίο και την Εύβοια. Στη Χίο η φωτιά και η δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, ενώ στην Εύβοια εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία. Σε όλες τις περιπτώσεις έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται οικισμοί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Γρεβενά στην περιοχή Χρώμιο. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Τα περισσότερα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Ανατολική Αττική, ωστόσο καταγραφώνται σποραδικά κρούσματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο περιστατικό της θανατηφόρας παράσυρσης άνδρα από αμαξοστοιχεία στη Λάρισα. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9:15 το πρωί, μηχανοδηγός αμαξοστοιχείας που εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του άνδρα. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε χθες κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία. Δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσκού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε χθες 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Hradec Králové. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
16: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Νότης Παπαδόπουλος, Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Σωτηρία Μπέλου ακούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτε άλλο. Σωτηρία ναι. Μπέλου, για να μην εξηγιόμαστε. Η οποία πέθανε 27 Αυγούστου του 1997.
2: Είναι καταπληκτικό γιατί ακούνε Σωτηρία Μπέλου και έχουν βγει από τα ρούχα τους. Κάνουν το σταυρό τους. Γιατί συνήθως, ξέρετε τώρα, θέλουν αυτά που σπάνε πιάτα.
1: Συγγνώμη, να
0: κάνω.
1: Δηλαδή, 1:10 το μεσημέρι. Εντάξει, έχετε λόγο που το πει. Αλλά ο άλλος, εσύ κάνεις επιλογή να ακούσεις Μπέλου 1:10 το μεσημέρι.
2: Μπέλου, ναι. Μπέλου, ντόρσα, μα θες, αλλά δεν ακούω πώς το λέτε, τι βάζεις.
1: Γι' αυτό έφυγε ο Χιώτης.
2: Λες. Προφανώς.
1: Δεν άντεξε ο άνθρωπος.
0: Μα μου λέει και εμένα, κοίταξε, δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος.
2: Θα φτιάξω τώρα τζίγκλ με που σπάνε πιάτα.
0: Ναι, να το βάζω.
2: Και θα το βάζω κάθε φορά που θα λέτε κάτι, θα το βάζω εγώ να παίζω.
1: Να το φτιάξω.
0: Ή σε κάθε τραγούδι που επιλέγουμε.
1: Ναι.
0: Θα τα δεις και τα επόμενα που έχουμε επιλέξει.
1: Εγώ κάτσε. Αυτή την εβδομάδα είναι η τέταρτη εκπομπή που κάνουμε και είμαστε ακόμα μαζί. Είναι ένα τραγούδι έχω επιλέξει.
2: Μάλιστα. Ποιο?
1: Που σχολιάστηκε περισσότερο από όλα.
2: Ένα από εκεί που ήταν ασανσέρ, αυτό που λες. Αυτό το.
1: Αυτό το ασανσέρ το λες εσύ.
2: Ασανσέρ, δεν είχε.
1: Αν το βάλεις στο ασανσέρ, αυτό θα πέσει το ασανσέρ.
2: Δεν είχε λόγια. Δεν είχε λόγια.
1: Όχι, είχε, δεν τα πούμε. Το μοναδικό. Δήμητρα, εσύ κρίνεις, παιδί μου.
0: Τον Beach Bar.
1: Μην ακούμε Μπέλου δηλαδή μέσα. Πολύ καταπληκτική η Μπέλου, δεν το συζητάω.
2: Έχω πάθει σοκ με την ιστορία στο Νεπάλ. Την έχετε δει.
1: Το είδαμε, ναι, είναι φοβερό.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια διεύθυνση εκπομπής ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και εμείς βάζουμε το χεράκι μας στη μουσική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-0-170-174. skyradio.gr. Στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.
1: Έχετε χαιρετίσματα από τον Γιώργο Αυτιά.
0: Να είναι καλά.
1: Μας ακούει ο Γιώργος.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι έλεγε τον Νεπάλ, Νότι.
2: Τρομακτική.
1: Τρομακτικό.
2: Έτσι. Δεν έχω καταλάβει όμως. Έφυγε ένα κομμάτι, λέει, του παγετώνα. Και είχε από...
0: Έσπασε ένα κομμάτι από τον παγετώνα. Υπήρχε ένα φράγμα εκεί φυσικό, το οποίο.
2: Κρατούσε το νερό, ας
0: κρατούσε το νερό. Έσπασε αυτό. Έγινε μια μικροσυσμική δόνηση και έσπασε αυτό. Αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του παγού και έτσι όλο αυτό ο όγκο νερού. Έφτασε σε κήτες ποταμών γιατί ήταν κοιλάδα εκεί.
1: Απελευθερώθηκε.
0: Αλλά δεν απελευθερώθηκε με μία ροή.
2: Ναι, ναι, όλο μαζί.
0: Όλο μαζί. Είναι με αποτέλεσμα να δούμε πέντε
2: εικόνα που σκεφτά. Είναι ένα τεράστιο κτίριο.
0: Και είναι το συνοριακό φυλάκιο.
2: Από εκεί σαν μυρμήγκια είναι οι άνθρωποι.
1: Μυρμήγκια.
2: Και έρχεται το νερό που είναι πιο διπλάσιο σε ύψος από το κτίριο.
1: Το κτίριο.
2: Αποκλείεται να είναι 150 οι νεκροί.
1: Θα δούμε. Είναι 163 νομίζω οι νεκροί και 1500 περίπου οι αγνοούμενοι.
0: Έχουμε πάνω από 270 νεκροί πια.
1: 270 ανανέωση, βέβαια.
0: Είναι περίπου 1500 πια οι αγνοούμενοι.
2: Πολλοί τουρίστες.
0: Ναι, πολλοί τουρίστες. Είναι από 40 διαφορετικές χώρες και όπως το είπε ο Χρήστος, η όγκη νερού ήταν 20 εκατομμυρίων κυβικών.
2: Θεέ μου.
0: 20 εκατομμύρια κυβικά.
2: Πρέπει να πω ότι έχω πάει στο Νεπάλ. Και...
1: Πότε πήγε στο Νεπάλ? Για πες δεν μπλέτσα.
2: Το 94.
1: Ναι. Τι έκανε, πήγες να βρεις τον εαυτό σου εκεί?
2: Όχι, είχα πάει εκδρομή. Νεπάλ, Θιβέτ, τελπά.
0: Α, και Θιβέτ, μάλιστα.
2: Και πάμε να ψωνίζουμε κάτι, πρέπει να πάμε μια αναρρίχηση. Και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει. Λέω, βρέχει εδώ. Και αρχίζει να βρέχει και μέσα σε ένα τέταρτο το νερό είναι μισό μέτρο. Και ο κόσμος γελάει. Δεν το θεωρεί.
0: Τι είναι, γελάει, το θεωρεί φυσιολογικό.
1: Ναι, ναι, έτσι ναι. Έχουν μάθει. Ναι.
2: Έχουν μάθει αυτό το πράγμα.
0: Μετά αυτό που λέμε μουσώνες.
2: Δεν ξέρω τι σόι πράγμα είναι, αλλά βρέχει πολύ, σαν τις τροπικές χώρες. Ανοίγουν οι ουρανοί δηλαδή. Και βρέχει.
1: Τι έκανε στο Νεπάλ?
2: Βόλτα, ρε παιδί, τι να κάνεις στο Νεπάλ?
1: Όχι, ναι, παιδί μου, πήγες και στους Αμάνους, έκανες και τέτοια.
2: Το Νεπάλ είναι από τις πιο συνταρακτικές εμπειρίες. Γιατί τότε εμάς μας ενδιαφέρει το χρώμα του αυτοκινήτου μας και αν έχει χαλάσει το αυτοκίνητο και πώς το αλλάξουμε. Και πας εκεί και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε τρομακτική φτώχεια. Θυμάμαι ένα ναό πάνω σε ένα ποτάμι που λεγόταν ο Ναός των Πυθίκων. Τον έβλεπε στην απέναντι μεριά του ποταμού. Ήταν μόνο καλόγεροι με άσπρα ράσα και στον ναό αυτό καίγανε πτώματα.
0: Καίγανε.
1: Τι λες?
2: Ναι, που πήγαινε στην οικογένεια.
0: Μάζευε τα ξύλα. Από το φροντήριο ήταν. Τύπου.
2: Ήταν, επειδή ήταν ναό, κάνανε και αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και υπήρχαν εκατομμύρια μαϊμούδες οι οποίες χοροπηδάγανε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το απτρελό σκηνικό προσγειώνεσαι εσύ που έρχεσαι από εδώ που είμαστε εμείς.
0: Ναι.
2: τσιμπιέσαι.
1: Πού είμαι τώρα.
2: Και ναι. Κατεβαίνει το ποτάμι και έχει. Οι άνθρωποι, τα αγόρια και τα κορίτσια πλένονται στο ποτάμι, πλένουν τα δόντια τους
1: στο ποτάμι.
2: Κατεβαίνει μια γελάδα η οποία είναι με τεντωμένα πόδια νεκρή καμιά δεκαριά μέρες.
0: Περνάει από το ποτάμι.
2: Περνάει μπροστά σου. Δηλαδή, απίθανες εικόνες.
1: Mm. Προσφάτως,
2: 40 χρόνια.
1: Ναι, προσφάτως βρέθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης και πάει στον Νεπάλ. Mm-hmm. Γιατί είχε ανέβει στο Έβερες στο Σταύρος και ναι. Κάνει την αποστολή αυτή.
0: Α, το άλλο κομμάτι βέβαια του βουνού. Πάντως,
1: είναι πραγματικά.
0: Πολλοί πολύ επιλέγουν να πάνε τουριστικά στο Νεπάλ. Και υπάρχει και αυτό το, ξέρεις, το ενεργειακό, αυτό που κάνει πλάκα ο Χρήστος, το βρίσκω τον εαυτό μου, και ότι κάποιοι πολλοί επισκέπτονται τους ναούς να δουν κάτι άλλο διαφορετικό.
2: Και τα βουνά.
0: Δεν ξέρω αν το βίωσε αυτό, δηλαδή αν είδες εσύ ανθρώπους οι οποίοι.
2: Εντάξει.
0: Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες δηλαδή.
1: Τον εαυτό του δεν τον βρήκε ο ίδιος.
2: Όχι. Ναι. Τον έχασα μάλλον.
0: Τον άφησες εκεί.
1: Θα έχει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Για κάποιο λόγο πάνε οι άνθρωποι εκεί.
2: Προφανώς. Έχει ένα μαγνητισμό το μέρος, μια δύναμη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εγκαίνια. Τα εγκαίνια έγιναν στη Θεσσαλονίκη για το μετρό, το υπόλοιπο κομμάτι, η επέκταση του μετρό. Πριν συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Αχλατλή.
2: Σημαντικό, έτσι.
1: Σημαντικό, πολύ σημαντικό.
2: Θέλουμε, γιατί τώρα δεν είχε ποτέ τίποτα η Θεσσαλονίκη. Τώρα παίξε ένα κομμάτι μετρό.
0: Και ξεκινούν και επεκτάσεις.
2: Εξυπηρετεί 100.000 ανθρώπους αυτή η επέκταση κάθε μέρα. Δηλαδή το χρειάζεται η Θεσσαλονίκη.
1: Αλλάζει η ζωή πολλών ανθρώπων.
2: Ναι. Εγώ ήμουν στη Χαλκιδική πριν από 20 μέρες. Πέρασα από το. Πέρασα τον Πέφερ.
1: Γιατί δεν γράφει ταξιδιωτικού οδηγού.
2: Άκου. Είχα πάει τον ίδιο εποχή και πέρσι. Δεν υπήρχε τίποτα στο περιφερειακό. Τώρα φτιάχνεται αυτό που λένε το
1: flyover.
2: Το οποίο είναι τεράστιο έργο και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Θα αλλάξει όλη η περιοχή εκεί.
0: Θα είναι ένας δεύτερος περιφερειακός πάνω από τον ήδη υπάρχον.
1: Για βάλε Δήμητρα τον κύριο Μητσοτάκη να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στα εγκαίνια του μετρό.
3: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε.
0: Το είπαμε και το κάναμε.
2: Είχε πλάκα το.
1: Το είχε κάνει και ο Τσίπρας με γουσαμάδες, αλλά εντάξει.
2: Ναι, τώρα. Η χορογραφία είχε πλάκα.
0: Ποια χορογραφία.
1: Θα τα πεις τώρα πριν πάρουμε το ρεπορτάζ. Έχεις να πεις πολλά. Όχι μόνο τη χορογραφία. Προετοιμαστείτε για μηνύματα εσείς. Αφού πω ότι ο Μίτσος λέει, σαν χθες θυμάμαι τις εκφράσεις του Χιώτη, όταν του έλεγε ο Νότης την ιστορία για τον Νεπάλ 20 για 20 φορά. Παναγιώτης Αχλατλής παρακολούθησε όλα τα τεκτενόμενα εκεί στο σταθμό του μετρό. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, που σήμερα θα τολμήσω να πω ότι γιορτάζει, γιατί έχουμε την πολυπόθετη παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Με ενθουσιασμό λοιπόν όλη η πόλη και οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την επέκταση προς τα ανατολικά. 3 η ώρα παραδίδεται εμπορικά και επισήμως στο κοινό της Θεσσαλονίκης που θα αγκαλιάσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 9 ο Πρωθυπουργός έφτασε με το μετρό, παρακαλώ, στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, επιβιβάστηκε από τον σταθμό Νομαρχέ και έφτασε λοιπόν, είναι ένας από τους πρώτους επιβάτες των σειρμών, έφτασε λοιπόν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, εκεί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια, πραγματοποιήθηκε αγιασμός, οι ομιλίες των στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Μιλάμε για ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό, το οποίο βρίσκεται στην ατζέντα του, βρίσκεται από νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Αφού ολοκληρώθηκαν τα εγκαίνια στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, έφτασε στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, για να έχει συνεχείς αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι νωρίτερα προσπάθησαν άτομα να προσεγγίσουν το Μέγαρο Μουσικής, συγκεκριμένα σωματεία, εργατικά.
0: Και για να διαμαρτυρηθούν, Παναγιώτη.
4: Για να διαμαρτυρηθούν, πλην όμως έπεσαν πάνω σε φραγμό της ελληνικής αστυνομίας. Πριν από λίγο τα άτομα αποχώρησαν και δεν υπάρχει κάποια άλλη αιστεία, δεν υπάρχει κάποια άλλη διαμαρτυρία σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Αν μου επιτρέπετε, μία από τις προτάσεις του Πρωθυπουργού που θα απομονώσω και νομίζω ότι είναι αυτή που θα κρατήσουμε για να συνεχίσουμε να ελπίζουμε, είναι η εξής. Είπε χαρακτηριστικά ότι τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινά ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της επέκτασης της βορειοδυτικής συνοικίας της Θεσσαλονίκης. Νομίζω είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει αισιοδοξία και θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό, καθώς μιλάμε για ένα τεράστιο έργο το οποίο δίνει πνοή ζωής στη Θεσσαλονίκη και σίγουρα είναι απαραίτητο και προς τα δυτικά που υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ νεολαία.
2: Τώρα πόσους σταθμούς έχει το μετρό, δηλαδή είναι αυτοί οι πέντε
4: επιπλέον,
2: και οι προηγούμενοι πώς είναι, καμιά δεκαπενταριά.
4: Ακριβώς.
2: 20 σταθμοί.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Και αυτή θα συγκεντρώσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον πέριξ της ευρύτερης περιοχής του λιμανιού. Επενδύσεις γίνονται πολλές στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε και ο Κωστής τα σχετικά στοιχεία. Διότι προφανώς οι υποδομές δεν τις κατασκευάζουμε μόνο για να παρέχουμε καλές υπηρεσίες στους πολίτες της πόλης, αλλά ταυτόχρονα είναι και εκείνος ο παράγοντας ο οποίος θα προσελκύσει το ιδιωτικό κεφάλαιο να επενδύσει και να πιστέψει στις προοπτικές της πόλης. Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θα τα ακούσετε και μετά στα δελτία. Τώρα, τι έλεγες εσύ για τα εγκαίνια?
2: Είχε πλάκα που εμφανίστηκαν και όλοι οι υπουργοί. Ο Μητσάκης πήγε με άσπρο πουκάμισο και χωρίς γραβάτα και όλοι ακολουθήσανε το ίδιο. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν.
0: Ο κύριος Χρήστος Δήμας,
2: η ίδια ομάδα.
0: Μεταφορών, ναι. Ο κύριος Κότσιρας. Έτσι, μόνο ήταν και ο κύριος Γκουλέκας εκεί.
1: Φόραγε σακάκι.
0: Φόρουσε άσπρο πουκάμισο μέσα.
2: Και ο Ταχιάος.
0: Φόρουσε σακάκι.
2: Το Ταχιάος, δεν είναι υπουργός Ταχιάος. Και βέβαια πάντα αυτό το οποίο εγώ διαμαρτύρομαι, κάνουν εγκαίνια του μετρό και έχουν 6 παπάδες.
1: 6
0: παπάδες.
2: Χρειάζεται. Έχουμε 6 παπάδες.
1: 6 θέλανε.
2: Ένα
0: είναι η κεφαλή
2: της εκκλησίας. Και να κάνανε κάτι, ένας μιλάει, οι άλλοι του κρατάνε τα διάφορα χαρτιά. Τρέλα.
1: Γιατί είναι τρέλα.
2: Συγγνώμη, δεν πρέπει να είναι παράγοντες. Εκτός αν πιο πολλές προσευχές, επειδή το μετρό δεν έχει οδηγό.
0: Κάτσε ρε Νότι.
1: Βρήκες να γκρινιάξεις για τους παπάδες τώρα.
2: Πάντα γκρινιάζω για τους παπάδες.
1: Γιατί
2: δεν θέλω να είμαστε Ιράν. Θέλω να μοιάζετε. Έχεις δει πουθενά να είμαι σωρία παπάδων σε.
1: Και γιατί πρέπει να τη γράψει. Σε αυτό θα του αντιγράψω.
2: Ο πρόεδρος Αμερικής πηγαίνει στην τουρκομασία και υπάρχει ένας άνθρωπος που λέει να πει μια προσευχή. Τελείωσε.
1: Και τι να κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε πιστοί άνθρωποι.
0: Περισσότεροι. Επίσης η ηγεσία της Εκκλησίας αποτελούνταν από 6 εκεί. Πήγαν και οι 6. Κακό ήταν που βρέθηκαν εκεί οι άνθρωποι.
2: Και άσε που μιλάνε και όλοι δε. Κάνει ο παπάς το ευχέλαιο ότι κάνει.
0: Αγιασμό.
2: Ευχέλαιο. Και μιλάνε και μετά. Μιλάει ο Πρωθυπουργός. Άντε το καταλαβαίνω να μιλήσει ο κατασκευαστής του έργου. Και μιλάνε όλοι οι υπουργοί. Έτσι, και διάφοροι άλλοι τοπικοί παράγοντες.
1: Και πώς θα πάρουν, δεν πρέπει να πάρουν όλοι τα έψιλα με κάποιο τρόπο.
0: Δεν πρέπει να πάρουν ο καθένας το κομμάτι του πώς έγινε, τι έγινε, πώς φτάσαμε.
2: Εγώ έφτιαξα τις ρόδες και οι ρόδες δεν μπορούσα να τις φίξω.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι μια γιορτή, επειδή είναι εγκαίνια. Δεν είναι κακό να παρίστανται όλοι αυτοί.
2: Εντάξει.
0: Σε να σε ενοχλεί το ότι παρίστανται ή ότι μιλάνε κιόλας.
2: Όλα αυτά.
0: Και τα δύο μαζί.
2: Όλα αυτά πρέπει να γίνουμε Ευρώπη. Ευρώπη.
0: Δηλαδή στην Ευρώπη δεν θα πήγαινε. Θα πήγαινε ο μηχανικός με τον Πρωθυπουργό.
2: Θα πήγαινε,
0: λέγε,
2: αυτό είναι Ιράν.
0: Πρωθυπουργέ,
2: έξι παπάδες.
0: Να φύγουμε.
2: Έξι παπάδες.
1: Γιατί να γίνουμε Ευρώπη. Χριστιανοί Ορθόδοξοι εμείς είμαστε. Οι άλλοι είναι κάτι άλλο.
2: Σου θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε να φύγει το ελληνικό. Χριστιανοί Ορθόδοξοι από τις ταυτότητες και που έχουμε την ίδια ταυτότητα την ευρωπαϊκή και ήθελε να κάνει και δημοψήφισμα.
1: Δεν με απασχολούν αυτά, όχι. Ο καθένας είναι ό,τι θέλει, δηλώνει ότι γουστάρει και τα λοιπά.
2: Ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, γιατί η Θεσσαλονίκη ο Βελόπουλος είναι πρώτος σε μερικές περιοχές.
0: Ναι, και δεύτερος σε όσες δεν είναι πρώτος. Με δεύτερο κόμμα.
1: Τι λες. Φανουρόπιτα έφτιαξε σήμερα. Του Αγίου Φανουρίου, σήμερα μεγάλη χάρη την οποία.
2: Όχι, όχι, όχι. Από αυτά, εγώ τι είναι αυτό. Ναι. Γιατί γίνεται μεγάλη φασαρία για την
0: Φανουρόπιτα είναι μια πίτα που πας στον Αγίου Φανουρίου. Από χθες πάνε οι γυναίκες και οι άντρες βέβαια, όποιος θέλει, πας μια Φανουρόπιτα στον
2: να
0: Άγιο.
2: Να σου φανερώσει κάτι.
0: Να σου φανερώσει κάτι. Είτε κάτι για κάποιο θέμα υγείας, είτε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, είτε κάποιον που περιμένεις, είτε κάποιον που αναζητάς. Διαβάζεται η Φανουρόπιτα από τον παπά και αμέσως μετά πρέπει να τη μοιράσει.
2: Ωραία. Ωραία,
0: για να πιάσει όλο αυτό το τάμα και βέβαια να αναφέρεις τα ονόματα όσων θες υπέρ υγείας πρωτίστως.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Κανα τζόκερ εμφανίζει?
0: Όχι.
2: Τζόκερ.
0: Τι να ζητήσει από τον Άγιο, τα νούμερα του τζόκερ, όχι. Δεν τα εμφανίζει αυτά.
2: Όχι.
1: Τι να ζητήσω, δηλαδή. Έχω ακούσει τις ιστορίες που λένε ζητάει να εμφανιστεί το χαμένο βραχιόλι για κάτι τέτοια.
0: Και εμφανίστηκε μετά, λένε.
1: Τα έχω ακούσει, τα έχω ζήσει κι εγώ αυτά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά κάτι δηλαδή. Κάτι
0: επίσης, ότι αν χρειαστεί να φτιάξεις ποτέ φανερόπιτα, να ξέρεις ότι τα υλικά πρέπει να είναι μονός αριθμός. Πώς μας το είπε, κύριε, ή 7.
2: Γιατί?
0: Ή 9.
2: Αλλιώς δεν.
0: Γιατί έτσι λέει ο θρύλος, ο μύθος. Πώς μας το πει, έτσι λέει, το έτσι ακολουθεί. Η ζύμη δεν
2: φτάνει.
1: Πάντως είναι πολύ ωραία φανερόπιτα.
0: Δεν είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό.
2: Φέρε, παιδί.
0: Σαν πίτα.
1: Δεν ξέρω να φτιάχνω εσύ.
2: Εσύ?
0: Τι, όχι.
1: Την έχεις
0: η μάνα μου έφτιαξε.
1: Ναι.
0: Η μάνα μου έφτιαξε γι' αυτό. Λοιπόν, είναι και αυτό. Τώρα, επειδή λες για τους 6 παπάδες. Είναι μερικά πράγματα στα οποία.
1: Ο Γιώργος
0: είναι...
1: Ελευθερίου λέει: η φανουρόπιτα αποκαλύπτει αποτελέσματα εκλογών.
0: Α. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι. Μήπως πήγε ο Μητσοτάξης χθες και έφυγε καμιά φανουρόπιτα που θα λέει.
0: Για να του είπε: άγιε μου, φανέρωσέ μου τη.
1: Η φίλη μας η Σούλα λέει: χαιρόμαστε που έχουμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει επέκταση και στο αεροδρόμιο. Ναι.
0: Ναι,
1: εκεί δεν είναι ο τερματικός, θα νομίζω στο αεροδρόμιο.
0: Αλλά
1: δεν έχει δεν έχει καμία συμφωνία.
2: Αλλά πάντως είναι σημαντικό, ρε παιδιά. Τώρα λέμε, κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση όποτε μπορούμε. Έτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι το προχωράει.
1: Είναι ένα έργο το οποίο περιμένουν 40 χρόνια.
2: Θυμάμαι την τρύπα του Κούβελα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Είχατε γεννηθεί.
1: Ναι, ναι, πώς να έχουμε γεννηθεί. Θα ήταν άλλη πόλη.
2: Το 85, νομίζω, ή το 86, δεν θυμάμαι πότε ήταν αυτό που λέω.
1: Ναι. Άλλη πόλη θα ήταν.
0: Αν είχε ήδη μετρό.
1: Ναι.
0: Πάντως και τώρα, από εδώ και πέρα, το μετρό δεν θα έχει τόσο μεγάλα έργα όσο είχε το να γίνει ο κορμός που λέμε. Γιατί τώρα θα αρχίσουν οι επεκτάσεις.
1: Ναι.
0: Η επέκταση είναι 3-5 σταθμοί. 2-4-5.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει: συμφωνώ με τους παπάδες να ήταν λίγοι και αφανείς, αλλά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και η Νέα Δημοκρατία πιέζεται από δεξιά. Η Αμαλία Πέστα Νότι, καλημέρα. Ο Δημήτριος μακριά από Παπαδαριό. Ο Παλαιοφιλελεύθερος. Και άμα δεν πάει κάτι καλά στο έργο, ποιος θα φταίει, λέει. Ο κατασκευαστής ή οι παπάδες που έκαναν τον αγιασμό.
0: Σωστό και αυτό σαν ερώτημα.
1: Ο Φάνης από Γλυφάδα αναγιάζει το στόμα σου Νότι με το Παπαδαριό, άσου αυτούς να λένε τα δικά τους. Ο φορό που κάμισε ολομέταξε ήταν 5 παπάδες για κάθε σταθμό και ένας που ήθελε ο Νότης. Οι Καλλιόποι ιερείς σας πείραξαν, κύριε Παπαδόπουλε, λέει η Μάρντον. Άσχετο, λέει η Μαρία, αφού επειδή λέγατε για το αμοργόραμα, είμαι από την Αμοργό, έχει απαγορευτεί και το καλοκαίρι των 5 χρόνων η ελληνική υπερβολή, λέει. Το καλαμάκι των 5χρονων. Α, το καλαμάκι των 5χρονων. Να ψαρεύουν.
2: Να ψαρεύουν, εντάξει. Πράγματι είναι μια υπερβολή τώρα. Να ψαρεύει το πιτσιρίκι. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής έως 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται με Go4More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Κανελόνια με γέμιση κυμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor Choice.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
13: Κόσμος 96,5.
14: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
15: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
16: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Marketos.
16: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
16: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
15: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
16: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
16: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
15: Κινηθείτε.
16: Προς το συμφέρον σας.
15: Προς το συμφέρον σας.
17: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
18: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
19: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
18: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: Αρνητικό ρεκόρ θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη κατέγραψε η Γερμανία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, φέτος στη χώρα έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 15.800 άνθρωποι από αιτίες οι οποίες σχετίζονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιάννης ο Μεϊμάρογλου έστειλε μήνυμα και λέει με τον Νότι για τον αγιασμό του μετρό Έλεος. Τους έχεις βάλει και σ' ακούνε και σου στέλνουν μηνύματα με Μεϊμάρογλου
1: και λοιπή. Όλοι μου και λένε να, βρίζουν, να με βρίζετε, λέω, γιατί μόνος τρόπος να μείνω στην εκπομπή.
0: Να σε βρίζουνε. Ναι. Σε βρίζουμε εμείς, γιατί
1: ας σε βρίζουμε και μόνοι. Άλλο σε βρίζεις, άλλο σε βρίζουμε.
0: Ναι, ο Μεϊμάρογλου και μαζί σου για τον αγιασμό. Αυτό πήραξε δηλαδή. Όλο αυτό το θέμα είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
0: Έπρεπε να βγάζει μια γκρίνια.
1: Το σημαντικό είναι ότι έγινε το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Έλα, κάνουμε και λίγο την πλάκα μας. Ναι, αυτά που βλέπουμε γύρω-γύρω.
2: Ότι αγιάστηκε δηλαδή δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι κάνανε εκπομπή με τον ο εξώστης. Που είναι για τον Τζίπρα που του έβαλε όλου τον εξώστη. Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Είχαμε μια έμπνευση.
0: Ο Ατζολίνος Δοκαντέλη.
1: Γεια σα, Αντώνη.
0: Τι γίνεται, βρε εξώστη. Όλα καλά.
2: Πώς είσαι.
1: Ωραία είμαι. Βγάλατε αυτή την τρυφερή ύπαρξη, η οποία όμως. Από ειδήσεις τίποτα.
2: Εντάξει, τι περίμενε να σου πει και εσύ, τι θα πει ο Τσίπρας.
0: Ποια είναι αυτή η τρυφερή ύπαρξη,
1: Κουφονικό.
2: Θέλω την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
0: Κυρία Κουφονικολάκου.
2: Ναι. Τι ήθελε να σου πει, τι θα πει ο Τσίπρας,
1: δεν είναι τίποτα.
0: Καλά, θα μπορούσε να δώσει κάτι.
2: Εντάξει, είπε κάποιους άξονες για τη φορολογία. Εντάξει, τα ξέρουμε πάνω κάτω. Δεν νομίζω ότι κρύβει. Τι να κρύψει και η αντιπολίτευση άλλωστε. Δεν δίνει αυτή τη παροχή.
0: Δεν έχει κανέναν άσο στο μανίκι.
1: Δεν είσαι την Καριστιανού που λέει δεν το λέω το πρόγραμμα, μου το κλέψουνε.
2: Ο Τσίπρας έχει κλέψει και την Καριστιανού και τον Κασελάκη.
0: Τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι πρόγραμμα θα ανακοινώσει. Επειδή εγώ δεν το ξέρω και νομίζω ότι περισσότεροι που μας ακούνε δεν ξέρουν τι θα κάνει.
1: Αν δεν το έχουν πει, πώς θα το ξέρουμε.
2: Ναι, εντάξει, κάποιους άξονες έχει περιγράψει κατά καιρούς για το αλλαγμή, αλλαγή στο μείγμα φορολογικής πολιτικής, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Εντάξει.
0: Όχι συγκεκριμένα πράγματα.
2: Ναι, θα είναι γίνουν συγκεκριμένα αυτά. Είπε η κυρία Κουφονικολάκου, θα είναι κοστολογημένα.
1: Μια δω.
2: Οπότε...
0: Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Θα φορολογήσει μόνο τους billionaires δηλαδή.
2: Εντάξει, θα τους φορολογήσει και αυτούς περισσότερους.
1: Πόσους billionaires έχουμε, ρε παιδιά.
0: Πόσους έχουμε, ρε παιδιά.
2: Και millionaires.
0: Και millionaires.
2: Ναι.
0: Αυτά καταλήγουν συνήθως να τα πληρώνει η μεσαία τάξη.
1: Η μισθωτή να τα πληρώνει.
2: Εντάξει, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Επί Τσίπρα η μεσαία τάξη και η μισθωτή τα πλήρωσαν πάντως. Για να ξέρουμε τώρα τι γινόταν και τι ξέρουμε, το ζήσαμε.
0: Κοίταξε, επί Τσίπρα γενικά επί μνημονίων τα πληρώσανε όλοι.
1: Σωστά.
0: Ειδικά επί Τσίπρα πληρώσανε και οι συνταξιούχοι. Mm-hmm. Και οι μισθωτοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Λέει μετά ο Σούτρο, βέβαια, για εκείνη την εποχή, ήταν περί εποχή μνημονίων.
0: Το ίδιο λέγανε και άλλοι, δεν ψεύριζε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά όμως.
0: Μην το ξεχνάμε, και οι άλλοι λέγανε μνημόνιο είναι.
1: Εποχή μνημονίων όμως ήταν όταν και έλεγε ότι θα σας δώσω, θα σας αυξήσω τις συντάξεις, θα σας αυξήσω τους μισθούς, θα καταργήσω τον έμφυα.
0: Ναι, αλλά δεν ήξερα.
1: Και θα σας χαρίσω τα δάνεια. Και
0: σάχθεια.
1: Και δεν ήξερε τότε.
2: Εντάξει, από παλιά έχουν.
0: Αυτά παλιά ρε.
2: Και ζάπια θα σου θυμίσω και τέτοια.
0: Τι να κάνει να μαλώσει τώρα.
1: Γιατί να κάνει. Υπάρχει καμία σκέψη να αλλάξει αυτό ο σχεδιασμό, όχι, θα πάει την Τετάρτη. Που, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση, γιατί πάει πρώτο, πριν τον Πρωθυπουργό.
2: Όχι,
1: με παλιόπαιδο τον είπε ο Άδωνης, χαλάει τη σειρά.
2: Επειδή τον είπε ο παλιόπαιδο Άδωνης θα το αλλάξει.
1: Όχι, παιδί μου, θα να πω παραμένω σε αυτή τη σκέψη.
2: Όχι, 2 και 9.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί, γιατί θα πάει 2 και 9.
2: Θα πάει 2 φορές, δεν θα πάει.
0: Δεν ξέρω εσύ, δεν είμαι, είμαι ανενημέρωτος.
1: Χρήστο, τη μία είναι για το πρόγραμμα και την άλλη για τη συνέντευξη.
2: Ναι, και για τα περίπτερα, ναι.
1: Θα πάει πρώτα να κάνει το πρόγραμμα και μετά θα κάνει κριτικές στους άλλους αφού τους ακούσει. Καταλαβες.
0: Α, ωραίο, έξυπνο. Πώς κατέληξαν σε αυτό το σχεδιασμό?
2: Πάει μια φορά πριν το Μητσοτάκη, δύο φορές πριν το Ανδρουλάκη.
1: Καλά, μπράβο. Δηλαδή άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει το Σεπτέμβριο. Τσίπρας θα πει ανεβοκατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Πώς δεν πάει η Ηράκλειο, Κρήτη.
1: Εγώ περίμενα ως τώρα να έχει βγάλει κάποια πρόσωπα μπροστά. Ότι αυτή, εν πάση περιπτώσει, έχω μια πεντάδα με σημαντικά πρόσωπα. Θα είναι αύριο
2: η υπουργή. Έχει πέντε εκπροσώπους τύπου.
1: Όχι, εννοεί υπουργού, ρε παιδί μου. Βάλε τον.
0: Να πει Ατζολέτο Οικονομικών. Ούτρα Εξωτερικών.
2: Υπάρχουν αυτοί όμω.
1: Πώ το λέει αυτό τη Τράπεζα τη Ελλάδο, ο Πουλιαράκη. Υπουργό Οικονομικών.
2: Ο Άκης δεν βγαίνει, εντάξει.
1: Ή δεν ξέρω κάποιον.
2: Υπάρχει όμως, υπάρχει ο τομεάρχης, ο Γιώργος ο Παπάς, αν δεν κάνω λάθος, από την Αχαΐα που είναι για την οικονομία. Υπάρχει...
0: Ο Θοδωράκης και τα δημόσια.
2: Ο Θοδωράκης που βγαίνουν, υπάρχουν οι εκπρόσωποι τύπου, η Παπαδοπούλη, η Κουφονικολάκου, ο Μπαλουτσής.
1: Δηλαδή αυτοί θα είναι, ρε παιδί μου, υπουργοί του. Αυτοί που ακούμε που δεν του ξέρει κανένα.
2: Υπάρχουν και κάποια παλιά στελέχη που τα έχουμε ξεχάσει.
1: Ποια είναι αυτά?
2: Χαρίτσης, Αξιόγλου.
1: Ο Χαρίτσης.
2: Και αυτά
1: η Αξιόγλου, ας πούμε, ήταν υπουργό εργασία. Τι ήταν, δεν ήταν. Γιατί δεν τη βγάζει μπροστά να δείξει.
2: Θα βγουν όλοι να πούνε, να ο παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θέλει.
1: Μα κάτι θέλει να δείξει όμως.
0: Ναι, αλλά πώς θα δείξει τον
1: δεν
0: ναι,
1: ξέρουμε τίποτα. Ναι. Λέει αερολογή.
0: Μα ξαναβγάλει αυτού που λε. Πώς θα δείξει τον νέο.
3: Δεν πρέπει να δείξει τα νέα στελέχη.
1: Φτιάξε ένα μείγμα. Βάλε τρεις καινούριους και βάλε και τρεις παλιούς.
3: Εσύ στους τρεις καινούριους θα έμενε, εσύ στους παλιούς όμως.
1: Και οι παλιοί, καλοί είναι.
3: Θα έμενε στους παλιούς, θα έλεγε αυτό που λέει ο Αντώνης.
1: Είχαν άποψη.
0: Συγγνώμη, τώρα μισό λεπτό, παιδιά. Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να βλέπει κανέναν μπροστά από τους παλιούς.
3: Όχι, καμία ανάλυση. Αλλά
1: ναι, αλλά μπορείς να πάρεις 20% μόνο σου.
0: Να τι να κάνει.
1: Έχει 20%.
0: Και με μαζί μπορεί να πάρει 20%.
2: Χωρίς αυτούς έχει φτάσει 16-17%.
0: Άμα τους βάλει αυτούς μπορεί να πέσει.
2: Ναι, υπάρχει αυτός.
1: Άρα θα κυβερνήσει τη χώρα μόνος του.
0: Μα δεν είπε ο ίδιος έχω κάνει λάθη. Στα βιβλία δεν τα έχει πει όλα αυτά. Έκανα λάθη με τους συνεργάτες μου κτλ.
1: Μόνο εγώ τα έκανα σωστά και όλοι. Όχι όλοι.
0: Ναι, όλοι οι υπόλοιποι ήταν λαλαλά. Εγώ ήμουν έτοιμος και τώρα είμαι καλύτερα. Δεν έχεις να μας πεις λίγο ρεπορτάζ τι θα πει.
2: Τι θα πει
0: και στις 9 τι θα πάει να κάνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Θα πάει να παρουσιάσει το πρόγραμμα το οικονομικό.
0: Και στις 2 τι θα πει.
2: Όχι, στις 9 θα είναι συνέντευξη τύπου.
3: Είναι συνέντευξη τύπου στις 9.
2: Και θα πάει
3: δηλαδή
2: και στα 50.
3: Το πρόγραμμα θα το πει στις 2 πριν το Μητσοτάκη. Θα πάει ο Μητσοτάκης, θα πάει ο Ανδρουλάκης. Θα πούνε και...
0: Θεσμικά ένας που δεν είναι εκλεγμένος προβλέπεται να γίνεται αυτό.
1: Εντάξει,
2: μα δεν το κάνει με στη
1: είναι φάουλα, αλλά δεν το κάνει με στη
2: η παρουσίαση θα γίνει σε ξενοδοχείο. Συνέντευξη τύπου σε ξενοδοχείο. Απλώς σαν πρώην πρωθυπουργός θα πάει και επίσκεψη στα περίπτερα. Δεν πάει σαν κόμμα.
0: Καλά, ως πρώην πρωθυπουργός εννοείται ότι μπορεί να πάει.
2: Εντάξει, θα μπορούσε να σου πω κάτι. Θα μπορούσε τη συνέντευξη, την παρουσίαση να την κάνει στην Αθήνα. Λέω εγώ τώρα.
3: Αντί για Θεσσαλονίκη.
2: Ίσως να μην γκρίνιαζαν τόσο πολύ.
0: Α, μπορεί να θέλει να πάει στο μετρό να την κάνει.
1: Τι εννοείς. Αφού τώρα το μετρό έγινε.
0: Το είχε κάνει ο Τσίπρας το μετρό.
1: Με μουσαμάδες.
0: Έχει ο Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή έχει ένα καταπληκτικό σκίτσο. Μια γελιογραφία στη σελίδα 2. Είναι ο Μητσοτάκης με τον παπά δίπλα. Για να μην έχει αυτό. Και διάφορους άλλους της Κουστοδίας. Και λέει: και επιτέλους ήρθε η στιγμή να εγκαινιάσω τον καταπληκτικό νέο σταθμό μετρό της Καλαμαριάς. Και είναι ο φύλακας εδώ που περιμένει. Μα τον εγκαινίασε, λέει, το πρωί ο Τσίπρας. Είχε πάει ο Τσίπρας από το πρωί. Ήταν κρυμμένος.
3: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Γιατί όλη η συζήτηση εκεί είναι τώρα. Ότι ο Τσίπρας πάει να πει πράγματα τα οποία όταν θα πει μετά ο Μητσοτάκης το δικό του πρόγραμμα θα πει ο Τσίπρας. Α, να, είδατε. Τα είχα πει.
1: Από μένα το πήρε.
3: Από μένα το πήρε.
2: Ναι.
3: Υπάρχει και η άλλη συζήτηση ότι τι σας νοιάζει που πάει νωρίτερα ο Τσίπρας αφού εσείς της κυβερνήσεως δηλαδή έχετε πρόγραμμα εντελώς διαφορετικό.
2: Εντάξει, έχει και ένα ρίσκο αυτό. Ότι θα πάρουν από τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμα, θα το κάνουν τα λιράκια και θα πούνε δεν βγαίνει.
3: Ναι, προφανώς. Μα αυτό είναι και το επιχείρημα όσο δεν ήθελα να πάει ο Τσίπρας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Προβληματίζονται καθόλου στην Αμαλία, έτσι δεν το λέμε. Είναι στην Αμαλία, ναι. Δεν είναι τα γραφεία.
2: Έχει και Φιλελλήνων τώρα κάτι γραφεία.
0: Α, έχουμε και άλλα γραφεία. Ναι, ναι. Ωραία.
1: Στην Αμαλία είναι το προσωπικό γραφείο του Τσίπρα. Ναι. Δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Προβληματίζονται καθόλου για το γεγονός ότι δεν ανεβαίνουν όλες τις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι,
1: πέφτουνε τώρα. Είδα μια δημοσκόπηση, ήταν μείον 2.
3: Και τη συντερβιού ήταν ναι.
2: Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να γίνουν μετά από τις 15 Σεπτεμβρίου, έτσι. Μάλιστα. Και ο Ανδρουλάκης. Έχουν μείνει στάσιμοι, έχουν ανέβει λίγο, έχουν φτάσει 16-17% και ευελπιστούν μετά τη ΔΕΘ να πάνε παραπάνω. Ναι, μετά αν αρχίζει και κολλάει η βελόνα, εκεί θα αρχίσει ο προβληματισμός.
1: Άμα πάρει λιγότερο από τις ευρωεκλογές, όχι τις ευρωεκλογές, τι έχει πάρει, 17 από
2: 17,8.
1: Ναι. Θα είναι αποτυχία ή θα είναι επιτυχία.
0: Θα απαντήσω
2: εγώ. Στο λιγότερο.
0: Όχι, δεν είναι αποτυχία ούτε επιτυχία.
1: Ρωτάω, ρωτάω.
0: Γιατί είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Θα σου πει δεν συγκρίνομαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρίνομαι με την Ελλάς. Στις επόμενες εκλογές ως Ελλάς να μου πεις αν πήρα λιγότερο.
2: Το 17,5 παλεύεται. Το 13 δεν παλεύεται. Εκεί δεν μπορείς να πεις ότι.
1: Πρωί θα έχεις και μετά.
3: Αν είσαι δεύτερος, με συγχωρείς. Αν είσαι δεύτερος, μια χαρά παλεύεται. Θα πεις, παιδιά, εγώ εμφανίστηκα το Μάιο. Όχι
1: πρώτη φορά.
3: Πρώτη φορά ως
2: Ελλάς. Και διαφορά από τον τρίτο έχει σημασία.
3: Και διαφορά έχει. Αλλά άμα είσαι δεύτερος, με συγχωρείς. Γιατί τι έχει ο Τσίπρας, αυτά που λέει τώρα ο Νότης εδώ. Πρόγραμμα δεν. Τώρα θα δούμε. Στελέχη δεν. Τώρα θα δούμε. Και είναι δεύτερος. Δηλαδή.
1: Είναι ιδέα. Με την ιδέα.
3: Δεν τον έχει άσχημο να βγει. Ξαφνικά να εμφανιστείς ως πρωθυπουργός
1: από τον κόσμο να ζητήσει από το κόμμα αυτό να πει δύο λέξεις τι θα κάνει. Και τι λέει
3: ακόμη δεν.
1: Το κρατάει μυστικό.
3: Σαν την Καριστιανού είπαμε. Και είναι δεύτερος. Άμα πει Και αρέσουν κάποια πράγματα σε αυτά, σε, από αυτά που θα πει.
1: Μην τον φέρουμε στις κορδές γιατί δεν του μιλάει μετά.
0: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πει πράγματα που δεν θα αρέσουν?
3: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση.
2: Ποια είναι η πολίτευση του
0: 1000? Δηλαδή.
3: Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση.
2: Δεν θέλω 13ο και 14ο μισθό.
0: Τι να πει, ότι παιδιά έχει δίκιο ο Μητσοτάκης, δεν βγαίνει 13ο. Καλά τα λέει.
3: 15ο θα δω.
0: Ναι,
1: αλλά περιμένουμε την αντιπολίτευση να μετριάσει.
2: Όχι, μωρέ, ποια αντιπολίτευση έχει μετριάσει και εσύ τώρα?
1: Έχει μετριάσει. Προσπαθούν, λέει 13ο, λέει, όχι 14ο.
2: Ο Μητσοτάκης που είναι κυβέρνηση. Κάτσε να βγει αντιπολίτευση, λέω εγώ τώρα.
0: Δηλαδή, τι περιμένεις να βγει να πει η αντιπολίτευση? Εξήγησε μου, να το πιάσω λίγο.
1: Κάτι να πει, ότι κοντά στα πράγματα που γίνονται.
0: Κοντά στα πράγματα λέει. Ναι. Σου λέει, δεν λέει η κυβέρνηση, δεν πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί υπερπλεονάσματα, τα δισεκατομμύρια που γίνεται χαμός, που η ελληνική οικονομία πάει πρίμα, αυτό δεν λέει. Σου λέει, πάει πρίμα η οικονομία. Μάλιστα. Δώσε λεφτά.
3: Δεν δίνει.
0: Όχι.
3: Θα προσθέσει πακέτο.
0: Αυτά που δίνει δεν φτάνουν. Να το λύξουμε αυτό, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, προφανώς δεν φτάνουν. Από την άλλη μεριά.
0: Οι εκτιμήσεις λέει... ότι το χειμώνα θα είναι πολύ δύσκολο υφίσταται.
3: Ως εκτιμήσεις,
0: ως εκτιμήσεις.
1: Αφού ανεβαίνει το, ήδη βλέπουμε υφίσταται ότι η ενέργεια την... ανεβαίνει.
0: Υφίσταται και από την ίδια την κυβέρνηση. Το λένε στην κυβέρνηση, μέσα.
1: Ναι.
0: Ότι θα αυξηθούν τα καύσιμα, θα αυξηθούν. Θα δυσκολεύσουν τα πράγματα.
1: Η ακρίβεια θα συνεχίσει, δεν θα γίνει αλλιώς.
0: Πώς θα τη βγάλει ο κόσμος, σου λέει αντιπολίτευση. Ναι. Πες ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση, ας πούμε.
1: Εντάξει,
0: ας πούμε,
1: μεριά, υπάρχει αυτή ότι πρέπει να πληρώσεις ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους σου. Θυμάστε ότι λέγαμε ότι ο τρόμος όλων ήταν το 1932.
0: Μα δεν είπα εγώ να μην το πληρώσω, δεν διαφωνώ εγώ.
1: Τώρα το έχουν αυτό μαλακώσει.
0: Το θέμα είναι, ας πούμε, σε τι διαφωνώ με την αντιπολίτευση. Λέει ο Τσίπρας για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει ο Παύλος Γερουλάνος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έργα που γίνανε από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε θέσεις εργασίας στην ανάπτυξη της χώρας στο μέλλον.
1: Κάποια σίγουρα έχουν.
0: Διότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μονίμως στο πουλάμε ακίνητο. Κάποια στιγμή τελειώνει και το πουλάω ακίνητο.
1: Δυστυχώς αυτό είναι το
3: πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα της χώρας είναι αυτό. Όχι, δεν έχουν. Ανάπτυξη δεν έρχεται από πουθενά αλλού αυτή τη στιγμή. Παρά μόνο από τον τουρισμό και από κανένα οικόπεδο και σπίτι που πουλάμε στις νησιά.
0: Χθες που ανακοινώθηκε η αγορά των δύο φρεγατών των Ιταλικών, των Μπεργαμίνη, αποκαλύφθηκε ταυτοχρόνως, κάτι που ξέραμε, αλλά το ξαναήρθε στην επικαιρότητα, ότι στην Τουρκία κατασκευάζουν φρεγάτες οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Και

0: σα πω ότι το σύνολο υπουργών και υφυπουργών που ήταν στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι του συνέβη.
0: Φαντάζομαι ότι.
2: Έχασα το κινητό μου.
0: Έχασα το κινητό. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, το βρούμε.
1: Αφού. Εκεί που ψάχνει, άμα το έχει το κινητό. Α, εκεί ήταν.
0: Λοιπόν,
1: φοβερό.
0: Αφού
1: δεν μπορώ να το πω και στον αέρα.
0: Υπουργών και υφυπουργών που βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη στα εγγένεια και θα είναι όλες αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν 50. 50 υπουργοί και υφυπουργοί.
3: Θα ήταν και υφυπουργοί.
0: Ναι.
3: Για να την πω στον Καντέλη, γιατί μου λέει το πρωί δεν θα είναι υφυπουργοί.
0: Ήταν και υφυπουργοί. Ήταν και υφυπουργοί.
3: Εντάξει.
0: Αντώνη, πριν σε καλησπέρισουμε, ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται.
3: ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια. Υφίσταται και παράλληλα και ειδήσει.
1: Να σα γλεντήσω με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πες,
1: τα έχω πει.
0: Τώρα όμως.
1: Όχι, τα έχω πει.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Εγώ έχω πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή.
0: Εντάξει.
1: Και θα δημιουργήσει και πρόβλημα στην
0: Ελλάδα. Εγώ είμαι αντίθετο λέγοντα ότι δεν θα μπει.
3: Λέω και εγώ ότι παράγει συνέχεια ειδήσει. Συνέχεια ασχολούμαστε με κάποιο τρόπο με το ΣΥΡΙΖΑ. Από το πώ θα γίνει η συνέντευξη τύπου μέχρι την Ακρίτα. Αν πρότειναν οποιοδήποτε άλλο, δεν το συζητούσαμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
3: Θα μου πει ο Μπράσο, αν πρότεινε και τον Πολάκη. Και εκεί όχι, θα έλεγε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Πώ θα γίνει η συνέντευξη τύπου.
3: Ποια συνέντευξη τύπου. Κοίταξε.
1: Η Δούρα θα μιλήσει.
3: Όλοι λένε ότι πρέπει να μιλήσει η Δούρα. Επειδή υπάρχει συλλογική ηγεσία,
0: ναι.
3: Υπάρχει ο Πολάκης, υπάρχει ο Παπάς.
0: Να μιλήσουν όλοι.
3: Ναι, δεν ξέρω.
2: Τις υγιές σελίδες ο ένας, μία τις.
1: Ωραίο θα ήταν αυτό. Και τρεις πάνω και να απαντάνε. Ναι. Πέντε ώρες συνέντευξη τύπου έξι.
0: Ναι, έτσι, να απαντήσει εσύ, όχι απλά.
3: Δεν γίνεται αυτό έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή.
0: Ένας θα είναι.
3: Εκεί δεν θα επιβεβαιωθεί. Δεν γίνεται.
1: Οπ.
0: Λοιπόν, Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ να είσαι καλά.
1: Μινάς Τσαμόπουλος, γεια σου ρε Μινά.
0: Ναι, Μινά.
1: Έδωσε πάλι προγνωστικά ο Γιαννάκος και ξέρεις τώρα τι γίνεται Μινά όταν δίνει προγνωστικά ο Γιάννης.
0: Πέφτω μέσα.
1: Πότε είναι τελευταία φορά που έχεις πέσει μέσα σε προγνωστικό.
0: Όχι, χρήστε γάμο μαύρα μαλλιά, έλα.
1: Ναι. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε. Βάλε και ένα τραγουδάκι να σπάσει λίγο.
0: Από αυτά που δεν αρέσουν στο Νότι.

0: Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος και 12 δεν είναι του. 12 Σεπτεμβρίου δεν είναι.
1: 12 Σεπτεμβρίου είναι.
0: Ναι, για τα 30 χρόνια.
2: 14.
1: Θυμάται.
0: 14 είναι.
2: Η δικιά μας συναυλία.
0: Όχι, η δικιά μας.
1: Του Ρέμος Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται ότι θα έχει περισσότερο από 200.000 κόσμο.
0: Από 200.000 κόσμο.
2: Πώς θα εκτιμήσει.
0: 14 είναι η δικιά μας Δευτέρα.
1: Δεν ξέρω που θα το βάλει.
2: 200.000 που θα βάλει.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, είναι του Όλοι Μαζί Μπορούμε η συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία για τον Μάνο Λοΐζο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και ευχαριστούμε πολύ. Δύο μέρες νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη.

0: πολέμος. Στην Αριστοτέλους νομίζω γίνεται η
1: στρατηγική. Ναι, στην Αριστοτέλους. Και φαντάζομαι ότι μετά ότι θα απλωθεί ο κόσμος.
0: Και κάποιες μέρες μετά είναι Βύση, δεν είναι, που έχει γίνει ο κακός χαμός.
1: Και εκεί πάλι
0: στη ΟΑΚΑ.
1: Όχι, εδώ είναι στην Αθήνα η Βύση.
0: Πώς όταν είσαι ένα μικρό παιδί και πήγαινε στον Ταλάρα που γέμιζε τον Ταλάρα στο ΟΑΚΑ. Ναι, τώρα το
1: γεμίζουν. Τώρα γεμίζουν άλλοι. Ναι. Ναι, έχουν αλλάξει λίγο τα.
0: Λοιπόν, να πω ότι κίνηση δεν έχει πουθενά για να μην. Εκτός από την πλατεία Κολονακίου. Πηγαίνουν οι φίλοι. Είναι, πάνε οι φίλοι του Νότη τώρα, είναι, μαζεύονται τώρα.
1: Αυτή είναι η ώρα σα.
0: Δεν πάει στην πλατεία.
1: Ναι. Παράγεται πολιτική. Δεν τελειώσαμε πια αυτά.
0: Δεν.
1: Πού παράγεται πολιτική τώρα.
0: Εκεί πάντα, μωρέ. Ο Νίκος Στεφάνου λέει: μην ξεχνάτε, κύριε, το Πασόκ του 80 και τα συνδικάτα και τη διάλυση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Σωστό είναι αυτό, εννοείται. Ο Κωνσταντίνος του Λονδίνου: ναι, φτιάχνουν φρεγάτες οι Τούρκοι, λέει, όπως το ΚΑΝ. Σιγά σιγά, μόνο μην γεμίσουν τα λιμάνια τους και δεν χωράνε.
2: Δεν είναι έτσι, ναι. Κωνσταντίνε, δυστυχώς. Οι Τούρκοι φτιάχνουν το 80% του ναυτικού τους, είναι δικό τους. Δεν είναι όπως το ΚΑΝ, προφανώς.
1: Το 80%
2: ναι,
1: της ναυτικής τους δύναμης. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι είναι άλλα συστήματα αυτά τα οποία φτιάχνουν οι Τούρκοι, άλλα συστήματα αυτά τα οποία αγοράσαμε εμείς.
2: Προφανώς.
1: Στην Μπελαρά.
2: Εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά.
1: Ναι, και ποιοτικά.
2: Διότι αμφιβόλα.
1: Μιλούσαμε και λέγαμε άλλο είναι η ποσότητα και άλλο είναι η ποιότητα. Και αυτό αφορά και στα οπλικά, βέβαια.
0: Μην ξεχνάμε και τα ντρόν που έχουν πρωτοπορήσει οι Τούρκοι σε αυτό το κομμάτι. Πώς τα λένε αυτά,
1: τα Bayraktar.
0: Bayraktar, μπράβο. Ο Νικόλαος, μιας που μιλάτε για την οικονομία, το μάθατε, λέει, ότι κλείνει ο Λαμπρόπουλος.
1: Όχι, εγώ δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά δεν το ήξερα.
1: Ο Λαμπρόπουλος. Η αλυσίδα των καταστημάτων Λαμπρόπουλος.
0: Δεν το ξέρω, ρε παιδιά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ο Άρης λέει: αγαπητό τρίο, καλησπέρα. Δεν έχετε αναφέρει το αναμενόμενο να φάει χοντρό κράξιμο προδότη τη Μακεδονία Τσίπρας. Είπαμε: ξεχνάμε γρήγορα, αλλά όχι τόσο γρήγορα.
1: Να φάει χοντρό κράξιμο.
0: Η Καλλιόπη λέει: φταίει κυρίως το κουκουέ που δεν επέτρεπε για χρόνια να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία, αλλά για το κουκουέ Μούγκα. Γιατί μου δεν τα πούμε, ό,τι θέλετε. Ο Σταύρος λέει: κύριε, το πρόβλημα της χώρας είναι ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης τα πήρανε 10 κολλητοί γαλαζίων. Λέει: δεν πήγε στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ο Γεώργιος: για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό το ξέρουμε εδώ και ένα χρόνο από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τον χειρότερο, μάλιστα, πολλαπλασιαστεί. Κανονικά, λέει ο Αλεχάνδρο, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να μην ενδιαφέρονται καν για τον Τσίπρα και τις κινήσεις του. Αξία του δίνουν χωρίς λόγο. Το να επιστρέφει ο Τσίπρας στη δεύτερη επιστροφή του δολοφόνου στον τόπο του εγκλήματος. Ο Γεράσμος από τη Μάλτα: ο Ελλάς θα φορολογήσει, λέει, τους μιλιονέρς που τα πήραν από τα λεφτά υπάρχουν. Κατάλαβες, έτσι, ο Γεράσμος από τη Μάλτα, ναι.
1: Ο φίλος μας που έλεγε για τον Λαμπρόπουλο, λέει ο διευθυντής εδώ της εκπομπής, το Νότος, λέει, στην Ομόνια κλείνει 31 του μήνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, αυτό.
0: Α, έχει δίκιο τότε ο άνθρωπος. Ο Λαμπρόπουλος είχε γίνει Νότος.
1: Άρα ο Λαμπρόπουλος είχε γίνει Νότος και κλείνει.
0: Ο Λαμπρόπουλος στην Ομόνια, όπως πήγαινε, ανέβαινε στα δύο δεξιά εκεί. Αυτό δεν ήταν.
1: Αυτό. Ναι.
2: Κρίμα, γιατί ο Λαμπρόπουλος ήταν μέσα στα Άττικα. Έτσι νόμιζα, τέλος πάντων, δεν έχω ιδέα.
0: Έχει γίνει Νότος,
1: Ναι.
0: Έχει γίνει Νότος. Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό λέει 31-8.
0: Ναι. Ο Αλέξανδρος λέει: έχουμε λίγο χρόνο ή όχι. Καλησπέρα, Θρή, λέει. Σχετικά με τον Κασιδιάρη, η γνώμη μου είναι ότι άσχετα τι λέει κάποιος και αν μας αρέσει ή όχι, έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές. Το Λονδίνο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε κάπου 30.000 νεκρούς από άμαχο πληθυσμό. Την ίδια ώρα στο Χάιντ Πάρκ, το κέντρο του Λονδίνου, υπήρχαν άτομα με στολή των SS που χαιρετούσαν και έβγαζαν λόγο υπέρ του Χίτλερ. Στις δημοκρατίες δεν αποκλείουμε κάποιους για την ιδεολογία τους, όσο αποκρουστική και αν είναι. Εντάξει, αυτό είναι έτσι, είναι και αλλιώς. Οι δημοκρατίες πρέπει να προφυλάσσονται κιόλας. Ο Dragon λέει: καλησπέρα σας, παιδιά, και καλή αρχή. Επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη καταλήγει στη στάση Μίκρα που δεν είναι ούτε καν, λέει, κοντά στο αεροδρόμιο.
2: Εκφαντάζομαι θα υπάρξει,
0: ναι,
2: κάποιος τρόπος.
0: Επίσης ο Βαγγέλης σε κράζει προσωπικά και έχει και δίκιο.
2: Ναι.
0: Για την ΑΕΚΑΡΑ δεν έχεις να πεις τίποτα, λέει.
2: ΑΕΚΑΡΑ 4 γκολάκια, πολύ ωραία.
0: Το διάβασε, το είδες.
2: Πολύ ωραία, είδα και πολύ ωραία γκολ. Και αυτοί οι τύποι, αυτός που είναι ένας Ιουκοσλάβος μαζί με έναν Ούγκρο εκεί, παίζουν πολύ ωραία μπάλα οι δύο τους.
1: Ο Γιώβιτς, λες.
0: Ο Γιώβιτς και ο Βάργας.
1: Ο Γιώβιτς, ναι, και το Βάργας, λες.
2: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα θα δείτε μπάλαρα. Παναθηναϊκός στις 8.
0: Σήμερα.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ωραία. Όχι, το δίνουμε το Παναθηναϊκό. Μπαλάρα, είπες.
1: Μπαλάρα, το ξεπάνω.
0: Μακάρι,
2: αυτό θέλω.
1: Η άποψή μου.
0: Και έχει και Μπραν Πάοκ. Μακάρι να κερδίσουν. Και έχει και αυτή, πώς λένε, η
1: ΤΣΣΚΑ Σόφια με τον Όφη.
0: Ο οποίος έχει κερδίσει 3-0 στο πρώτο. Και αν κερδίσει ο Όφη, πάει στη League Phase του Europa League.
1: Αυτό σημαίνει έσοδα και 8 μάτς σίγουρα. Όπως και η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ πήρε κάτι εκατομμύρια, λέει, τώρα με αυτό,
1: Ναι, μίνιμουμ, γιατί έχει.
0: Πόσα?
2: Δεν ξέρω πόσα.
0: Α, 20.
1: 20 ΑΕΚ, 10 όφη.
2: 20 εκατομμύρια.
1: Βεβαίως. Και έχει 8 μάτς. Τα 4 θα είναι στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Λοιπόν, έρχεται Σπύρος Μαλής για το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο
2: ημέρα. Γεια σας.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιδιορητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: 5-27 Αυγούστου.
15: Προπόληση more.com.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Στην Κόσμος 96,5.
17: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
18: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
17: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
18: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
17: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
18: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
17: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
18: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
17: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
18: Τηλέφωνο 2671-052-251.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Η μόνη σας επιλογή.
19: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
20: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
21: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
22: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
21: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
22: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
21: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
9: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: ElectroTeam Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
11: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
10: έλεγχος air condition,
11: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
10: μπαταρίες παντός τύπου.
11: ElectroTeam Marketos, εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
10: Smart,
11: Ford,
10: Opel
11: και BMW.
10: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: Electro Team Marketos, Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
11: Τηλέφωνο 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos,
11: το team των απαιτητικών.
12: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
13: Θέμα τηλεματικής του ΟΑΣΑ στα λεωφορεία. Έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα, Νίκο Μαλιαράκη? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Και υπάρχει πρόβλημα και το αποτέλεσμα είναι στον σχετικό πίνακα στις στάσεις των λεωφορείων να εμφανίζεται μόνο η φράση «δοκιμαστική λειτουργία», ενώ στην εφαρμογή κοιτούσα μέχρι και πριν από λίγο, δεν μπορεί κάποιος να δει στον χάρτη που βρίσκεται το εκάστοτε λεωφορείο και πότε θα περάσει το εκάστοτε δρομολόγιο. Εμφανίζεται λοιπόν το πρόβλημα και στις έξυπνες στάσεις και στην εφαρμογή, με αποτέλεσμα οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην μπορούν να ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του το επιβατικό κοινό, ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η αποκατάσταση της βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με τον ΟΑΣΑ να βρίσκεται σε συνεργασία με την ανάδοχη εταιρεία για τον σκοπό αυτό.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ας ελπίσουμε το συντομότερο για να διευκολυθούν και οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία να γνωρίζουν ακριβώς τα δρομολόγια και τις ώρες που φτάνουν. Τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην επέκταση των διαδρομών του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που αναμένεται οπωσδήποτε να προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Θεσσαλονίκη. Ένα έργο, για να δούμε και την άλλη πλευρά, που παραδίδεται μετά από πολλά χρόνια, πολλές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους κατασκευής του. Ένα έργο ωστόσο που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων πολιτών, αλλά και επισκεπτών της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιαστεί αυτή η νέα γραμμή προς την Καλαμαριά. Προανήγγειλε μάλιστα την επέκταση του μετρό και στα δυτικά προάστια της πόλης. Πρώτα ο Πρωθυπουργός.
23: Αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
13: Και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Παναγιώτης Αχλατλής, που από το πρωί βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες για την έναρξη των δρομολογίων. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, εδώ που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού με παραγωγικούς φορείς της πόλης. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον τερματικό σταθμό της Μίκρας για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αφού χρησιμοποίησε τον σταθμό ονομασίας, έφτασε με τους σειρμούς. Πρόκειται λοιπόν για έναν από τους πρώτους επιβάτες, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Έφτασε λοιπόν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Εκεί παρακολούθησε την τελετή του αγιασμού, όπως και τα εγγένεια, μαζί με όλο το επιτελείο του Υπουργείου Μεταφορών, που συνόδευε τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η ομιλία του, έδωσε έμφαση σε έργα υποδομών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί μετά τις 6 το απόγευμα. Έπειτα ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί για την περιοδία του σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
13: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αναφερόταν στην επέκταση, στην έναρξη των νέων διαδρομών προς την Καλαμαριά. Δεν έλειψαν και οι αιχμές.
23: Για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό, έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
13: Τα εγγένεια παροδία πήγαιναν στους μουσαμάδες, τα εγγένεια με τους μουσαμάδες, που αποτέλεσε ένα κύριο αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια, αλλά πρώτα στο Γιάννη Καντέλη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
13: Τώρα είδαμε την παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που είπε πριν ο Παναγιώτης Αχλατλής, ότι βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν για την, σε μια εκδήλωση για την εθνική στρατηγική, νομίζω για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιάννη, να είναι στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας και προαναγγέλλοντας έργα. Μίλησε για το παιδιατρικό, μίλησε για άλλες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν μένει μόνο στη νέα γραμμή του μετρό. Είναι σαν να ζεσταίνει τις μηχανές για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Καταρχάς είμαστε ξεκάθαρα στην προεκλογική περίοδο. Άρα αυτή η ΔΕΘ δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες, διότι ήθιστε, Σπύρο, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο κ. Μητσοτάκης μια εβδομάδα νωρίτερα να ανεβαίνει για επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος. Ωστόσο, φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρώτον, είναι τα εγγένεια σήμερα, θα κάνει περιοδία αύριο σε Φλόρινα και σε Κοζάνη. Και αυτά γιατί η Νέα Δημοκρατία δίνει πολύ μεγάλη σημασία αυτή την προεκλογική περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμίζω ότι στις ευρωεκλογές του 2024 είχε χάσει περισσότερες από 10 μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που βρίσκεται το 30% του εκλογικού σώματος. Οπότε είναι δεδομένο ότι ο στόχος που έχει θέσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης περί αυτοδυναμίας στις εκλογές της Άνοιξης περνάει και από την επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων στις περιοχές αυτές. Και αυτό θα γίνει μέσω των έργων, όπως ο ίδιος λέει σε συνεργάτες του, μέσω της ανάδειξης του κυβερνητικού έργου. Γι' αυτό έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια υπουργών και βουλευτών, τα οποία θα φτάσουν σε κάθε πόλη των 17 εκλογικών περιφερειών της Βορείου Ελλάδος την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν έργα τα οποία έχουν σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, τις τοπικές κοινωνίες, να αναφερθούν στο κυβερνητικό έργο συνολικά. Και αυτό είναι μια πρώτη, μια αρχή μάλλον της μακράς προεκλογικής περίοδου, όπου είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει στο επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί εκεί δέχεται και πολύ μεγάλη πίεση από τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της.
13: Στα δεξιά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ούτως ή άλλως, πολλές ειδήσεις, παρασκήνιο, κυρίως παρασκήνιο. Ακούτε το Γιάννη Καντέλη μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο κάθε πρωί στις 10. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, όπως είπαμε, και σε άλλα έργα που δρομολογούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Ακούμε.
23: Πράγματι έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, αλλά το καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα παραδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2027, ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.
13: Τώρα έντονη είναι η δραστηριότητα και από τους επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει επιλέξει σήμερα να παρουσιάσει τα μέτρα ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Είναι 11 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα παρουσιάσει σε εκδήλωση το απόγευμα. Ωστόσο, ως προαναγγελτικό, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο που ακούγεται να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Γεια σου Μιλένα, τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
2: Καλησπέρα Πρόεδρε, δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη.
1: Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει. Με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία. Την Πέμπτη στο Σεράφιο παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για το ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες. Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ.
13: Αυτό είναι το προαναγγελτικό για την απόψινή εκδήλωση σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τις ενώσεις των επιχειρηματιών. Η Άντζη Κούκη όμως μας περιμένει. Γεια σου, Άντζη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των κλάδων της βιοτεχνίας και των επιχειρήσεων σε μια συνάντηση που διήρκησε περισσότερο από μία ώρα. Εκεί άκουσε όλα τα αιτήματα των κλάδων αλλά και τις περιγραφές των αρμοδίων για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, προβλήματα που ουσιαστικά τους απασχολούν, όπως είναι η φορολογία και ο δανεισμός.
13: Το απόγευμα ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, έχουμε την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ όπου εκεί θα παρουσιάσει τις προτάσεις για τα χρέη, για το ιδιωτικό χρέος.
3: Ακριβώς.
13: Τα χρέη προς τις τράπεζες. Μάλιστα.
3: Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα γίνει στο Σεράφιο και εκεί αναμένεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρουσιάσει 11 προτάσεις, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία της πρώτης κατοικίας, τους σέρβισες αλλά και τις οφειλές προς το δημόσιο.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη. Η Άντζη Κούκη ήταν. Αυτά σε σχέση με τις συναντήσεις και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των αρχηγών των άλλων κομμάτων. Πεδίο αντιπαράθεσης, έντονης αντιπαράθεσης εξακολουθεί να αποτελεί το θέμα των συντάξεων. Ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε μία ανάρτηση όπου έλεγε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε τις περικοπές που είχε φέρει ο νόμος Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, γιατί μην ξεχνάμε πως αποτελεί και μια αιχμή στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Οι εκπρόσωποι, θα ακούσουμε τις εκπροσώπους των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς, της Ελλάς του κύριου Τσίπρα ο κύριος Σαολίδης.
5: Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα παροχών χωρίς μέτρο και χωρίς λογαριασμό. Δηλαδή, πρώτα επιδιώκουμε να βρούμε το δημοσιονομικό χώρο και όταν βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο έρχεται η ώρα να λύσουμε το πρόβλημα. Καλά. Το ζήτημα της αποκατάστασης, που όμως αυτή η κυβέρνηση τελικά το έλυσε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έγινε. Σίγουρα, μακάρι όλα να μπορούσαν να γίνονται από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πάντοτε τεχνικά ζητήματα, πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Βρέθηκαν τα χρήματα και δόθηκε η λύση.
6: Είναι υποκρισία η κυβέρνηση να θέλει να έχει την ιδιοκτησία ενός μέτρου όταν ένα χρόνο πριν, το 25, ο Πρωθυπουργός έστειλε τους δικηγόρους του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου στο ΣΤΕ να υπερασπιστούν τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στους συλλόγους συνταξιούχων κυρίας. Ποια είναι η αλήθεια, για ποιο λόγο το έκανε αυτό τώρα η Νέα Δημοκρατία? Γιατί πιέστηκε προεκλογικά και γιατί τι είπε, αφού εμφανίστηκε και ο Τσίπρας? Κάτσε να θυμίσουμε λίγο ένα μέτρο που πράγματι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί εκείνη έγνωσε τις συντάξεις κυρίας.
7: 8 χρόνια από την έξοδο από τα μνημόνια και τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία έριξε τους φόρους, ενώ τα έσοδα από την φορολογία εισοδήματος είναι αυξημένα κατά 10,1 δισεκατομμύρια. Η επιδοματική πολιτική η οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια δεν αποτελεί οικονομική πολιτική.
13: Θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά θα περάσουμε στο κομμάτι της οικονομίας. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και οπωσδήποτε γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο στείνεται ένα πανηγύρι από εξαγγελίες και υποσχέσεις. Και είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
8: Γεια σας, Σπύρο.
13: Είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας να συγκεντρώνονται τα περισσότερα πυρά εκατέρωθεν. Θέλω πρώτα μία ερώτηση. Από όσα έχεις δει και από όσα γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, πού παίζει η κυβέρνηση, πού ποντάρει η αντιπολίτευση?
8: Κοίτα, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να έχει ένα μέτρο για κάθε φορολογούμενο σχεδόν, θα έλεγα. Αλλά προφανώς υπάρχουν ομάδες στις οποίες ποντάρει περισσότερο. Δηλαδή τα μέτρα θα έχουν κατά κύριο λόγο ωφελημένους τους συνταξιούχους σε πρώτη φάση, τον οποίο το διαθέσιμο εισόδημα από τις αυξήσεις που παίρνανε σε σχέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό που είχαμε κάθε χρονιά έχει ροκανιστεί. Αυτό στην κυβέρνηση το αναγνωρίζουν. Και κατά δεύτερο λόγο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους κρίνεται.
13: Τα τεκμήρια τελείως.
8: Δεν θα φύγουν τελείως τα τεκμήρια. Όχι. Τα τεκμήρια θα μείνουν. Τα τεκμήρια ενδεχομένως να μην είχαν και τόσο ισχυρό κίνητρο κινητροδότησης, να το πω πολύ απλά, ώστε να ασπρίσει ακόμα ακόμα μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Δηλαδή, ενώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, δεν άσπρισε όσο θα περίμενε κανείς. Δεν δηλωθήκαν δηλαδή παραπάνω έσοδα, παραπάνω καθαρά κέρδη mm-hmm. από τους επιτιδευματίες, ώστε να θεωρηθεί ένα σούπερ πετυχημένο μέτρο. Άρα και θα λέει, το αλλάξουν.
13: Και λέει ο μισθωτός αυτή τη στιγμή, ωραία, θα κερδίσει κάτι ο συνταξιούχος. Θα πάρει κάτι ο ελεύθερος επαγγελματίας που μάλιστα δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια και πολύ χαμηλά εισοδήματα. Εμένα θα μειώσει και άλλο το φόρο μου.
8: Με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε νέες μειώσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος δεν αναμένονται. Αναμένονται ενδεχομένως κάποιες ενισχύσεις επιδοματικού χαρακτήρα, στοχευμένες πάνω στις οικογένειες με παιδιά ακριβώς. Τα επιδόματα των παιδιών εκτιμάται ότι θα ανέβουν. Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν και μέτρα έκπληξη για τις οικογένειες με παιδιά με στόχο το δημογραφικό και μέχρι εκεί. Δεν αναμένεται δηλαδή ναι. αυτό που έγινε πέρσι, που ήταν μια ριζική αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή που ευνόησε κυρίως τις οικογένειες με παιδιά και κατά δεύτερο λόγο τους νέους εργαζόμενους.
13: Οι υπόλοιποι πού κινούνται, πού παίζουν, δηλαδή 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, να φορολογήσουμε τον πλούτο.
8: Οι υπόλοιποι ναι, έρχονται επί της ουσίας να προτείνουν φάρμακα για τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών από την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό. Θα ακούσουμε αλλεπάλληλα μέτρα άμεσων εξαιρετικά δαπανηρών εισοδηματικών ενισχύσεων απευθείας στην τσέπη των πολιτών, ενδεχομένως στα όρια ή και πάνω από τα όρια αντοχών της οικονομίας.
13: Υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
8: Θα προτείνουν τρόπους οι οποίοι θα έλεγα ότι θα αξιολογηθούν. Θα προτείνουν και λύσεις που θα δουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από άλλες ευρωπαϊκές πρακτικές. Θα προτείνουν τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, τα έσοδα από εκεί, από τα υπερκέρδη εταιριών οι οποίες θεωρούν ότι κερδίζουν και ωφελούνται υπέρμετρα από τις κρίσεις ενώ οι εργαζόμενοι τους χάνουν. Θα έχουμε γενικώς έτσι μία μάχη που όλα τα κόμματα, είτε είναι αριστερά είτε δεξιά, θα βγουν από τα αριστερά, θα επιχειρήσουν στην κυβέρνηση, επιχειρώντας να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση λοιπόν. Του πληθωρισμού που είναι δημοφιλή, που χαϊδεύουν τα αυτιά. Ακόμα και αν προκαλούν αυξήσεις στα εισοδήματα, που στην ουσία τι κάνουν, αναζωπηρώνουν τον πληθωρισμό, και οδηγούν σε φαύλο κύκλο.
13: Είχες ένα εξαιρετικό άρθρο είχες στην Καθημερινή πάνω σε αυτή τη λογική, την εξαιρετικά όμως αντιδημοφιλή λογική.
8: Ναι.
13: Είναι θέμα που ο πολίτης δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική των οικονομολόγων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τώρα λιγάκι να δούμε και θέματα καθημερινότητας και θέματα αγοράς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιούση. Τώρα θα σου βάζω ένα-ένα τα θέματα.
8: Ναι, και τα λέμε.
13: Ο κύριος Κιούσης μίλησε στην ΕΡΤ, είναι των Βεζινοπολών, είναι της Ομοσπονδίας Βεζινοπολών Ελλάδος, ήταν στην ΕΡΤ. Μιλάει για τις τιμές των καυσίμων και μιλάει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα βάλουμε αυτό το ηχητικό που αναφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να μου πεις. Τώρα ακόμα καύσωνα να έχουμε, δηλαδή ο Αύγουστος φεύγει με καύσωνα. Αλλά πολλοί αρχίζουν, μπαίνουν τώρα στο Σεπτέμβριο και σου λέει θα πρέπει να γεμίσουμε.
8: Συγγνώμη, πότε φύγαμε για διακοπές, πότε γυρίσαμε και 15 Οκτωβρίου είναι σε 50 ημέρες.
13: Αυτό είναι το ψυχολογικό κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
8: Σε 50 ημέρες είναι 15 Οκτωβρίου, φτάσαμε ήδη.
13: Λοιπόν, και κάθε ένας τώρα σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει πετρέλαιο. Υπάρχει βάση σε αυτά που λέει ο κύριος Κιούσης?
4: Πέρσι 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε με 1,07, δηλαδή 1000 λίτρα αν παραγγέλνατε θα πληρώνατε 1070 ευρώ, και φέτος υποθετικά αν ήταν σήμερα 14 Οκτωβρίου και ξεκίναγε αύριο η διάθεση του πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινούσε με 1,83, δηλαδή 1000 λίτρα 1830 ευρώ.
13: Αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως αντιλαμβάνεσαι.
8: Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμασης, οι οποίες δεν την παίρνουν επιδότηση όλοι. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να διανοηθούμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή κάποιοι οποίοι δεν δικαιούνται την επιδότηση του πετρελαίου θέρμασης, να επιβαρυνθούν με 1,80 ευρώ το λίτρο για τη θέρμανση της κατοικίας.
13: Πέρυσι λέει 1070, φέτος 1830.
8: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα η κυβέρνηση. Δεν ξέρω πόσο, αν θα συνεχιστεί η διάθεση. Τα άκουγα χτες τον κύριο Τζανιτάκη, τον επικεφαλής της Motorola, το ενός από τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας, να φαίνεται πιο διαλλακτικός στη συνέχιση της θελούσιας επιδότησης και να αντιδρά, και να αντιδρά γιατί η αλήθεια είναι ότι η δική του εταιρεία είναι εξαγωγική εταιρεία, κυρίως εξάγει, στο να υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών όπως κάποιες χώρες έχουν ανακοινήσει σχετικό θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,04 μέση τιμή, στα αστικά κέντρα πλέον και στην Αθήνα βλέπουμε το 2,05-2,10 να μην είναι άγνωστο και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη.
13: Σύμφωνοι,
8: με
13: αλλά...
8: την επιδότηση των 20 σχεδόν λεπτών.
13: Ωραία, σύμφωνοι, αλλά επαναλαμβάνω. Πάμε τώρα, όπως είπες, εσύ, περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά αυτό είναι θέμα άλλο. Αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Ας μείνουμε στο οικονομικό. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Πλησιάζουμε τώρα στο να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται πώς θα γεμίσω εγώ τις δεξαμενές.
8: Σωστά.
13: Με αυτές τις τιμές θα πάμε. Είναι αυτό λογικό, είναι αυτό. Δηλαδή, υπάρχει λύση.
8: Λοιπόν, μαθαίνω τώρα ότι επειδή διαψεύδονται έκτακτες ανακοινώσεις, το πιθανότερο είναι να υπάρχουν απλές ανακοινώσεις παράτασης των επιδοτήσεων, μάλλον και από την κυβέρνηση, μάλλον και από τα δηληστήρια. Στη ΔΕΘ όμως ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι θα παρουσιάσει, και αυτό θα είναι από τα μέτρα της τελευταίας στιγμής, κάποιες πολιτικές οι οποίες θα είναι, θα έλεγα, πιο γενναίες. Αλλά προφανώς αυτό θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που θα έχουμε στην αγορά της ενέργειας. Τότε υπάρχει μια μικρή ύφεση τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή αυτή την εβδομάδα αναμένουμε μείωση στην τιμή των καυσίμων για όλη την εβδομάδα και για αύριο και για το Σάββατο. Οι παραλαβές θα γίνουν με χαμηλότερη τιμή, αλλά σε πολύ υψηλά επίπεδα ούτως ή άλλως. Αλλά παρακολουθούν εξαιρετικά στενά και την υπόθεση του ρεύματος, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι η Δευτέρα είναι μάλλον δύσκολη μέρα για όλους, γιατί περιμένουμε τις ανακοινώσεις των προμηθευτών το βράδυ ή και την Τρίτη το πιθανότερο είναι να τις μάθουμε για το σύνολο της αγοράς. Η κυβέρνηση θα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι προμηθευτές το πιθανότερο είναι και μετά θα παρέμβει σε πρώτη φάση.
13: Μάλιστα. Όλα αυτά δεν τα περιμένουμε πριν τη Δευτέρα, δεν περιμένουμε κάτι
8: τέτοιο. Όχι. Τουλάχιστον με την εικόνα που είχα μέχρι αργά χτες το βράδυ που μίλησα τελευταία φορά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σκαριά πλάνο ανακοινώσεων για το επόμενο τετραήμερο.
13: Ωραία. Θα τις τρέξω λιγάκι τις ειδήσεις, γιατί θέλω το σχολείο σου. Μα έχει ο Προκόπης Χατζηνικολάου, τον διάβασα στην Καθημερινή, καταγγελίες βροχή για τις αποδείξεις στην ΑΔΕ.
8: Α, καλά, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι...
13: Έχει συμβάλει πάρα πολύ ο πολίτης μέσω των εφαρμογών, έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να εντοπίζει ο κύριος Πιτσιλής, να εντοπίζει αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Είναι αυτή η εφαρμογή που βάζεις για να δεις...
8: Ακριβώς. Και το οποίο έχει αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα σημαντικό όφελος. Όποιος το κάνει. Άρα εδώ έχουμε και χτίσιμο φορολογικής συνείδησης χωρίς αυτά τα περίφημα κίνητρα. Απλώς το κάνουν γιατί βλέπουν την αδικία. Και το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι, επειδή άρα ασχολούνται με την αδικία οι πολίτες, πώς θα βρει τον τρόπο η κυβέρνηση να αιτιολογήσει τα θέματα της αλλαγής των τεκμηρίων των ελευθέρων επαγγελματιών, γιατί έξω στην κοινωνία υπάρχει μια ισχυμεγάλη ανάγκη να υπάρχει. Και πρέπει να σου πω ότι όταν βλέπουν ότι τα φορολογικά έσοδα αυξάνουν σε ένα μεγάλο μέρος λόγω της αύξησης των τιμών, λόγω πληθωρισμού, δηλαδή τα έσοδα από το ΦΠΑ που ήταν κοντά στο 1 δισεκατομμύριο η αύξηση, αλλά βλέπουν ότι μεγάλο μέρος επίσης, ίσως και ίδιου ποσοστού, 50-50, να προέρχεται από το άσπρισμα της οικονομίας, επειδή πηγαίνουν οι συμπολίτες μας και χρησιμοποιούν την κάρτα τους. Εντάξει, και πρέπει να σου πω ότι και ο μύθος τελειώνουν τα λεφτά μετά τις 15 του μηνός, μας αρέσει εδώ και οι δημοσιογραφικά να τον λέμε, δεν αποδεικνύεται από την κίνηση των καρτών. Οι κινήσεις των καρτών δείχνουν δεύτερη εβδομάδα, τρίτη και τέταρτη, περίπου με την ίδια κατανάλωση. Και οι καταναλωτές είναι αρκετά πιο έξυπνοι και από εμάς τους δημοσιογράφους και από τους λαϊκιστές πολιτικούς. Κάνουν κατανομή των χρημάτων τους. Η ιστορία τελειώνει τα χρήματα από την κίνηση των καρτών, των χρεωστικών, στον οποίο μπαίνουν η μισθοδοσία του συνόλου των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Δεν προκύπτει ότι τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μηνός.
13: Υπάρχουν κινήσεις που συνεχίζονται, λες, που δείχνουν μια δραστηριότητα.
8: Λέω ότι παίρνουν πολλά λεφτά που τους αρκούν για να βγάλουν το μήνα. Λέω ότι το κατανέμουν. κάνουν κατανομή.
13: Νίκο, είναι πολύ σαφές αυτό που λες. Δεν αναφέρεσαι σε κόσμο ο οποίος από την πρώτη μέχρι τις 31 κάνει τρελά πάρτι. Από την άλλη όμως, λες ότι δεν, η εικόνα από την κατανάλωση έτσι όπως καταγράφεται δεν δείχνει ότι κάποιος από τις 10-15 του μηνός μένει ρέστος.
15: Ακριβώς.
13: Δεν είναι αυτή η εικόνα.
15: Ακριβώς.
8: Και είναι πράγματα αυτά τα οποία πλέον με τη χρήση των χρεωστικών καρτών μπορείς εύκολα να μπεις και να το δεις.
13: Δεν είναι η παρόλα που θα πω εγώ σε ένα πάνελ απέναντι στην παρόλα που θα πεις εσύ και να δούμε.
8: Έτσι, μπράβο.
13: Όταν υπάρχουν δεδομένα, μιλάμε δεδομένα και εκεί πρέπει ο άλλος να.
8: Γενικά, επειδή δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας, πρέπει να μιλάμε με δεδομένα για να τα λύσουμε.
13: Λοιπόν, τελευταίο θέμα, έχω την άνεση να το κάνω μαζί σου γιατί κινείσαι σε όλα τα πεδία, από τα πιο ψηλά μέχρι τα πανηγύρια. Ο κύριος Κεσίδης είναι ο πρόεδρος των Κροπολών, βγήκε στο Open, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα και άκου ένα πρόβλημα που έχει προκύψει.
16: Ενώ μαζευτήκανε ό,τι αρνιά υπήρχαν και κατσίκια για τις γιορτές του 15 Αύγουστου, ήρθανε και από τη Ρουμανία πολλά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει αρνί και κατσίκι καλό και ποιοτικό για να καλύψει όλη τη ζήτηση όλης της αγοράς. Και αυτόματα η τιμή έχει εκτοξευτεί.
13: Τα φάγαμε όλα στα πανηγύρια και λέει έχουν αυξηθεί οι τιμές επειδή δεν υπάρχουν αρνιά και κατσίκια στην αγορά.
8: Εντάξει, φαντάζομαι θα αποκατασταθεί αυτό το πράγμα με έναν τρόπο. Εντάξει, κοίτα, μισό λεπτό. Επειδή σκεφτόμαστε πάντα αυτούς που αγοράζουν, αλλά υπάρχουν και αυτοί που πουλάνε. Αν είναι δε, οι συμπαθείς κτηνοτρόφοι και αμνοερήφια παρά τις ζωονόσους και αυτά, δόξα τω Θεώ η Ελλάδα έχει πάρα πολλά. Καλό είναι να πουλούν σε καλές τιμές. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι σε όλα αυτά τα προϊόντα το όφελος καταλήγει στους μεσάζοντες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή σε αυτούς που έχουν αγοράσει εγκαίρως φθηνά από τον κτηνοτρόφο και με ανάλογα με τα πάνω και τα κάτω της αγοράς πουλάνε ακριβά στην κατανάλωση.
13: Θα το δεις διαφορετικά το επόμενο πανηγύρι που θα πας με αυτή τη, με αυτά που είπε ο κύριος Κεσίδης. Θα αρχίσεις και εσύ να το σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά.
8: Και πήγα σε μπόλι καφέ, το σε αλήθεια είναι. Γενικώς.
13: Άρα έχεις βάλει και εσύ το λιθαράκι σου.
8: Με ένα σουβλάκι στο χέρι ήμουν συνέχεια, έλατε.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Γεια σου, γεια σου.
13: Καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με Μανώλη Κωστίδη.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
26: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντερ.
27: Κόσμος 96,5.
28: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
29: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
30: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
29: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
30: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
31: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
32: Στόχος μας η ποιότητα.
31: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
32: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Κι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Με πολλά θέματα, πάρα πολλά.
11: Πάρα πολλά, γιατί να ξεκινήσουμε με, ναι, με τα τελευταία νέα.
13: Με τα τελευταία.
11: Πρώτα πολλά είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας όσον αφορά δύο πληροφορίες. Mm-hmm. Η μία είναι για τους για τους Patriot που φύγαν από την Κάρπαθο και πήγαν στην Κρήτη, στη Σουσούδα, αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι η πληροφορία που αφορά για τη βάση μη επανδρομένων αεροσκαφών που σχεδιάζεται, τουλάχιστον έτσι είχε γράψει με πρωτοσέλιδο δημοσίευματος στα νέα, όπου εκεί αντιδρά πολύ έντονα η Τουρκία και λέει αυτό θα βλάψει την ειρήνη στο Αιγαίο.
13: Ναι.
11: Σύμφωνα με πληροφορίες με δηλώσεις του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίαση αυτού καθεστώτος είναι ασυμβίβαση με τις υποχρεώσεις Ελλάδος. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα, λέει η Άγκυρα, προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω εδώ το μήνυμα είναι σαφές. Mm-hmm. Το να βλάψει την ειρήνη και τη σταθερότητα.
13: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Και το δεύτερο μήνυμα είναι κάτι το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί η Τουρκία.
11: Σωστό.
13: Παρότι είναι μια κίνηση καθαρά ακολουθεί μια στρατηγική η Ελλάδα, που διαμορφώνει την άμυνά της με βάση το πως το χάρτη των απειλών. Υπήρχαν απειλές από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος και θεώρησε πως πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της στην Κρήτη και μετακινεί τους Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αυτό φαίνεται το παίρνει η Τουρκία και λέει εμέσως ότι
11: ναι, ναι, το έκανε για μένα.
13: Το έκανε για μένα.
11: Όχι. Είναι ξεκάθαρο και χρονικά άμα το δούμε η Ελλάδα είσαι τους Patriot νομίζω αν θυμάμαι καλά Μάιο. Εκείνο το μηνά και παρά τις αντιδράσεις της Άγκυρας δεν μεταγεννήθηκαν οι Patriot.
13: Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν τώρα το πουλάει ότι με τις πιέσεις μου η Ελλάδα υποχώρησε. Καλά. Αυτό θέλει να πουλήσει. Εντάξει. Η Τουρκία τώρα. Ναι. Πάντως η βάση με τα ντρόν, με τα UAV στη Ρόδο, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είναι γραμμένη και σε ύφος και σε τόνο που δείχνει τις προθέσεις.
11: Και ο λόγος είναι, να σας πω, ναι, από τους λόγους που λέει η Τουρκία, είναι υποψιάζονται ότι εκεί μπορεί να εμφανιστούν και Ισραηλινά ντρόν.
13: Και Ισραηλινά.
11: Έτσι, δηλαδή και Ισραηλινά ραντάρ, δηλαδή η βάση πάντα έχει και ραντάρ και αντιαεροπορική άμυνα και άλλα πολλά, τα οποία επειδή η Ελλάδα σχεδιάζει και την σπίδα του Αχιλλέα, αυτός είναι και ο λόγος της έντονης αντίδρασης.
13: Οπωσδήποτε. Τώρα, στο άλλο πεδίο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπάρχει μια πληροφορία, την οποία τη γράφει σήμερα η Καθημερινή, ότι αναζητείται μια φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανυπόστατες, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι αιτιάσεις της Άγκυρας και τα εμπόδια που φέρνει. Να ζητήσει ο γαλλικός κολοσσός η Meridiam που μπήκε τώρα στο σχήμα, το εταιρικό σχήμα, η εταιρεία να ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, να ενημερώσει τις χώρες της περιοχής και έτσι να υπάρχει μια αποδοχή από την Τουρκία ότι εντάξει, αφού μας ενημέρωσαν, μπορούμε να προχωρήσει το έργο.
11: Νομίζω αυτός ήταν και ο λόγος που τονίζαμε χθες ότι είναι η γαλλική εταιρεία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτή είναι η μοναδική φόρμουλα που μπορεί να λειτουργήσει. Μοναδική. Μην παρεξηγηθώ. Βάσει των δεδομένων.
13: Βάσει των δεδομένων. Ωστόσο, Μανώλη, το ρεπορτάζ της Καθημερινής που το υπογράφει η Δώρα Αντωνίου επικαλείται εσένα και τις πληροφορίες σου, γιατί οι πληροφορίες που είχες εσύ από την Άγκυρα έλεγαν ότι η Τουρκία δεν θέλει ενημέρωση από την εταιρεία. Θέλει ενημέρωση από τη σημαία που θα έχει πάνω το πλοίο το οποίο ακριβώς θα βγει στη Μεσόγειο.
11: Το οποίο τώρα, ας πούμε, μπορεί η γαλλική εταιρεία να μισθώσει ιταλικό πλοίο. Παράδειγμα σας λέω. Το παντελώ,
13: οπότε θέλει να μιλήσει με κράτος η Τουρκία, όπως το αντιλαμβάνομαι.
11: Αλλά όποιο κράτος είναι η σημαία, δηλαδή μπορεί να είναι οποιασδήποτε χώρας. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, άρα μπορεί να μην είναι ελληνική σημαία, άρα η Ελλάδα δεν ενημερώνει. Μπορεί μια γαλλική, μπορεί μια ιταλική εταιρεία να ενημερώσει όλες τις χώρες της περιοχής mm-hmm. και να προχωρήσει το έργο. Το ερώτημα, εκεί υπάρχουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες. Η Τουρκία τι άδεια θα δώσει για όλο το καλώδιο, για όλη την περιοχή. Η Ελλάδα τι άδεια θα δώσει. Το παράδειγμα, εγώ επέμενα για αυτό το λόγο και χθες, και δεν το λέω εγώ, εμείς, αλλά εννοώ το ρεπορτάζ λέει οι Τούρκοι πατάνε πάνω στο σχέδιο το καλώδιο Blue Raman, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα με τέτοια φόρμουλα. Έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο κατά την άποψη των Τούρκων. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.
13: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Καλό μεσημέρι.
13: Καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, μάλιστα ήταν το πρωί μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky και σχολίαζαν αυτό το θέμα. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι τι θα ακολουθήσει της ενημέρωσης. Υπάρχει ένα κομιουνικέ λοιπόν το οποίο θα τεθεί υπόψη των κρατών της περιοχής, αλλά τι θα ακολουθήσει αυτού. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα υπόσχει ναύτεξ. Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
13: Άκουσαμε τον κύριο Φίλη και ο κύριος Σπάνος τώρα, υποναύαρχος ένα αποστρατεία, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
3: Το καλώδιο όντως είναι στρατηγική σημασία για τη χώρα μας, πρέπει να προχωρήσει, δεν πρέπει να σταματήσει. Ο κάτοχος του έργου είναι ο ΑΔΜΙΕΝ. Άρα εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός. Yeah. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε, θα έλεγα το εξής, θα πρέπει να δούμε το χρόνο, ώστε να βγάλουμε την ναύτεξ, μην μας προλάβουν αυτοί με όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει με τα προεδρικά διατάγματα, έτσι ώστε να είμαστε μπροστά στα γεγονότα.
13: Την ίδια στιγμή σε ένα άλλο πεδίο, αυτό της προσπάθειας που κάνει η Τουρκία για να αποκτήσει F-35 και με τις επαφές που είδαμε πρόσφατα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, φαίνεται ότι επιστρατεύει η Άγκυρα κάθε μέσο προκειμένου να πετύχει το σκοπό αυτό, ακόμη και τη συνεργασία της, επιπληρωμή εννοείται, εταιριών που κάνουν lobbying, που μεσολαβούν μεταξύ, θα μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Τουρκία και σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Το ρεπορτάζ το έχει ο Μιχάλης Ιγνατίου για την απόκρισή του.
5: Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε στη συνέχεια μετρία σε αυτή την υπόσχεση για το θέμα των F-35. Ο Ερντογάν όμως δεν ησυχάζει όπως καταλαβαίνετε και αγόρασε τις υπηρεσίες μιας εταιρείας, ο ιδρυτής της οποίας είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά κολλητός του πρόεδρου. Η εταιρεία αυτή του Μπαλάρτ είναι η ίδια εταιρεία που βοήθησε τον Ερντογάν στο θέμα της τράπεζας της Halk Bank. Τώρα προσπαθεί με το καινούριο συμβόλαιο, με την ίδια εταιρεία, να αλλάξει αυτό το καθεστώς, αν θέλετε σε εισαγωγικά η λέξη, του αντιτουρκισμού που επικρατεί στο Κογκρέσο. Το γεγονός όμως ότι η Τουρκία αποφάσισε να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά και όχι μόνο αυτό, πληροφορηθήκαμε ότι οι τουρκικές οργανώσεις είναι 7 οργανώσεις ισχυρές ανάμεσα στην τουρκική κοινότητα. Ξεκίνησαν μια δική τους εκστρατεία ως υποτίθεται Τούρκο-Αμερικανοί για να επηρεάσουν και αυτοί το Κογκρέσο. Και όπως καταλαβαίνετε, όλος ο στόχος είναι, αν γίνει ψηφοφορία για τον νόμο αυτό, για την τροπολογία αυτή, να μπορούν να έχουν την πλειοψηφία. Εγώ σας λέω από τώρα ότι δεν θα την έχουν την πλειοψηφία.
13: Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με την πυροβολαρχία των Patriot αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό και τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας που βρίσκονται πάντοτε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αποκρούοντας τις επιθέσεις που γίνονται κατά της Σαουδικής Αραβίας με πυράβλους, δρόν. Είχαμε ακόμα μία περίπτωση αντιμετώπισης τέτοιου κινδύνου. Η Μαρία Τσελινίκου στο στούντιο, η διπλωματική μας συντάκτρια, αλλά τώρα προκειμένου θα περάσουμε στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Οι ελληνικοί Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία βοήθησαν στην κατάρριψη εχθρικών drones. Συγκεκριμένα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συμμετείχε κατά τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στην αντιμετώπιση εχθρικών μη επενδρομένων αεροχημάτων στο πλαίσιο και της αποστολής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την υποστήριξη αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε κατά την εμπλοκή, ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, όπως μας ενημέρωσαν. Η ελληνική συμμετοχή τονίζεται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής και της συνεργασίας των ελληνικών και των συστημάτων της Σαουδικής Αραβίας αεράμυνας για την προστασία του αεροχώρου του Βασιλείου. Η ελληνική Patriot, να θυμίσουμε ότι έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το Σεπτέμβριο του 2021.
13: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν για την νέα επιτυχημένη ενέργεια των Patriot που χειρίζονται οι Έλληνες αξιωματικοί στις επιδέσεις αυτές που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να το δούμε και υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων που φέρουν τη Σαουδική Αραβία σε ένα τρίγωνο με Πακιστάν και Τουρκία, σε αυτή τη συμφωνία, τη συμμαχία της Μέκας. Αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μια άλλη υπόθεση, γιατί είναι ο Νίκος Λούρδας στο στούντιο μαζί μας από το Διεθνές Ρεπορτάζ, για να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν αφορά νομίζω μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορά κάθε γονιό που άκουσε ότι η επιχείρηση Meta, η επιχείρηση τέλος πάντων, η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της το Instagram και το Facebook, θα δώσει πάρα πολλά, αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια, προκειμένου να συμβιβαστεί, να πετύχει ένα συμβιβασμό σε μια δίκη που την έφερε στο Σκαμνί για εθισμό ανηλίκων.
6: Ακριβώς, Σπύρο. Καλησπέρα. Και μέχρι 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα καταβάλει ουσιαστικά η εταιρεία σε συνολικά 48 πολιτείες της Αμερικής. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί καταρχάς τα χρήματα αυτά θα δοθούν για την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων σε όλες αυτές τις πολιτείες και σε προγράμματα ψυχικής υγείας, αλλά εκτός από τα χρήματα, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και εδώ είναι που μπορεί να έρθουν και στα μέρη μας αυτά τα μέτρα.
13: Σωστά, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
6: Είναι οι νέοι κανονισμοί που αλλάζουν σημαντικά ουσιαστικά τη λειτουργία της πλατφόρμας.
13: Δηλαδή, σε αυτή τη δίκη που ήταν κατηγορούμενη αυτή η εταιρεία, η Meta του Zuckerberg, λέει: πληρώστε αυτά τα λεφτά, τα 18 δις, αλλά δεν φτάνει αυτό. Θα αλλάξετε και τους κανόνες σε Facebook και όλα αυτά.
6: Και όχι μόνο αυτές τις εταιρείες, και το TikTok και το YouTube, γιατί σε αυτές τις εταιρείες τις δύο λένε ουσιαστικά ότι αν δεν συμμορφωθείτε κι εσείς με παρόμοιους κανόνες, θα πληρώσετε το 30% από το σύνολο των 18 δισεκατομμυρίων που θα έδινε η Meta. Και η Meta θα δώσει το 70% αν δεν συμμορφωθείτε. Mm-hmm. Αν συμμορφωθείτε, θα το δώσει όλο η Meta. Αλλά να πούμε τα μέτρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά.
13: Σωστά.
6: Η νυχτερινή λειτουργία που υπάρχει ήδη θα μπλοκάρει τις ειδοποιήσεις από τα μεσάνυχτα από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί και θα είναι πλέον προεπιλογή, προεπιλεγμένη η συγκεκριμένη ρύθμιση και εντάσσεται και ένα χρονικό όριο 2 ώρων την ημέρα αθρηστικά σε Instagram και Facebook για τους ανηλίκους και για τους εφήβους. Τα like θα είναι κρυμμένα, δεν θα μπορείς να δεις πόσα likes έχουν κάνει. Και με τους λογαριασμούς που αλληλεπιδράς δεν θα βλέπεις πόσα like επίσης έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις. Και κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών οι ειδοποιήσεις θα είναι αυτόματα στη σήκαση, εκτός δηλαδή από τα Σαββατοκύριακα. Αλλά εκεί θα ισχύει κανονικά το 2ωρο που είπαμε προηγουμένως. Και επιπλέον θα δίνεται δυνατότητα επιλογής μιας ροής που δεν καθορίζεται από τον αλγόριθμο. Και φυσικά τα ακραία φίλτρα μακιγιάς, το οποίο έχουμε δει πάρα πολύ δυστυχώς να χρησιμοποιούνται από ανήλικους, δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα. Πάντα όλες αυτές οι ρυθμίσεις, Σπύρο, θα μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο από γονείς ή κηδεμόνες.
13: Αυτή τη στιγμή, για να μην γίνει κάποια παρανόηση, αυτές όλες οι ρυθμίσεις, τις ρυθμίσεις πρέπει να τις κάνει το Facebook, το Instagram, αυτές όλες οι εταιρείες, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Σωστά.
13: Εκεί μπαίνει τελεία.
6: Σωστά.
13: Για Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
6: Για Ευρώπη έχουμε
13: για Ελλάδα
6: ενημέρωση.
13: Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
6: Όχι. Μίλησε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
13: Ναι.
6: Είπε ότι μετά την ανακοίνωση αυτή είμαστε σε επικοινωνία με τη Meta. Και πως στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου προσπαθούμε να προσφέρουμε και εμείς την απαραίτητη προστασία στα παιδιά που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή. Υπάρχει ενδεχόμενο να έρθουν και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτές οι ρυθμίσεις.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκολος Λούρδας ήταν. Εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα και πώς μπορεί να κυλήσει και αν με κάποιο τρόπο έρθει και στα δικά μας δεδομένα. Αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε μέχρι να έρθει, μέχρι να δούμε εξέλιξη σε αυτό, να δούμε κάτι άλλο που ήδη συμβαίνει στη χώρα μας και έχει προκαλέσει ανησυχία, είναι αλήθεια, στο επιστημονικό προσωπικό. Προσπαθεί να βρει εξήγηση το γιατί φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και αύξηση και των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα τελευταία στοιχεία είναι χαρακτηριστικά. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου, Ματίνα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και έχουμε και μία αύξηση των κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα, γιατί έχουμε 75 νέα κρούσματα να καταγράφονται πλέον. Έτσι, συνολικά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας είναι 232. Ενώ οι θάνατοι είναι 19, όλοι οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται, 73 είναι, οι 46 σε απλές κλίνες, 20

0: του ΕΟΔΗ. Είναι καθοριστική σημασία οι ψεκασμοί να ξεκινούν έγκαιρα. Οπότε τώρα είναι αυτό ένα ερώτημα. Το κατά πόσο ξεκίνησε το εθνικό σχέδιο δράση, το πρόγραμμα αυτό, να υλοποιείται άμεσα με τους ψεκασμούς.
1: Σωστά. Να είσαι καλά, Ματίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ματίνα Πολυχρόνη, είναι αυξημένοι οι αριθμοί και θα κρατηθούν σε αυτά τα αυξητικά, σε αυτά τα επίπεδα. Από ό,τι υπολογίζουν τουλάχιστον οι επιστήμονες, μέχρι και τα αρχές του Οκτωβρίου. Στον Δημήτρη Χατζικόρτσου τώρα, γιατί είχαμε μία ακόμη δολοφονία μιας γυναίκας από τον σύζυγό της, μια γυναικοκτονία δηλαδή στη Ροδόπη. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ακόμη όπως είπες και εσύ, μία γυναικοκτονία, ακόμη μία δολοφονία, ακόμη μία μάνα που χάνει τη ζωή της και αφήνει πίσω τρία παιδιά εξαιτίας του 53χρονου που ζει συγκεκριμένη περίπτωση, που τη δολοφόνησε μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο βρισκόντουσαν μάλιστα ένα ανήλικο παιδί, ένα ανήλικο κορίτσι 16 ετών που είδε να δολοφονεί τη μητέρα του μπροστά στα μάτια της, και ενός 19χρονου αγοριού, του δεύτερου γιου, ο οποίος μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα δύο παιδιά και για το τρίτο παιδί το οποίο βρισκόταν στην Κρήτη για σπουδές και εργασία, το να χάνουν κατά αυτόν τον τρόπο τη μητέρα τους. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αφορούν τον 53χρονο, ο οποίος προσπάθησε και αυτό να βάλει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του. Τραυματίστηκε ελαφρά στην κοιλιακή χώρα και κατανάλωσε καυστικό υγρό. Νοσηλεύεται στο Σουσμανόγλιο νοσοκομείο εδώ στην Κομοθηνή. Φαίνεται λοιπόν πως χθες το βράδυ έδωσε κατάθεση στις αρχές και ομολόγησε τον φόνο. Φαίνεται μάλιστα να υποστήριξε πως το έκανε ενώ ήταν θολωμένος, καθώς είχε προηγηθεί καυγάς. Να σου πω ότι οι γιατροί θα εξετάσουν και θα αξιολογήσουν την κατάσταση του 53χρονου για να αποφασίσουν εάν είναι σε θέση να λάβει εξιτήριο, έτσι ώστε να απολογηθεί και ενώπιον του εισαγγελέα για τις κατηγορίες, τις βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες τον βαραίνουν. Από εκεί πέρα κατάθεση στην αστυνομία έδωσαν και τα άλλα δύο παιδιά, το 16χρονο κορίτσι και το 19χρονο αγόρι που ήταν παρόντες στο συμβάν. Και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις αφορούν την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτει από αυτή την εξέταση το ότι η 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της καθώς έπειτα από ένα χτύπημα με κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών στην βραχυλική χώρα στο λαιμό, προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στο δεξιό πνεύμονα, με αποτέλεσμα μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά η 44χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Η υπόθεση δεν τελειώνει εκεί. Είναι μια υπόθεση που δεν ξεκίνησε χθες. Είναι χρόνια τώρα. Το 2022 είναι η καταγεγραμμένη καταγγελία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, όταν το ζευγάρι ήταν στην Κρήτη και κατήγγειλε η 44χρονη γυναίκα ότι ο άντρας της την απείλησε και την εξύβρισε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο άντρας. Από εκεί και έπειτα ξεκίνησε μια διαδικασία με ψυχιατρική παρακολούθηση για τον 53χρονο, με τον να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και εν τέλει να χρειαστεί να νοσηλευτεί μάλιστα για δύο βράδια σε μια ψυχιατρική κλινική. Όμως αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος, να συνεχίσει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι του, και είδαμε ότι αυτό
1: Έβαλες με το ρεπορτάζ σου, έχεις αναδείξει αρκετά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Πάντως Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Και τώρα θα πάμε στην Βρετανία. Θα μεταφερθούμε στην Βρετανία. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Χανονιωτάκη, γιατί στη Βρετανία βρίσκονται πια, ή μάλλον βρίσκονται, ο Χάρη και η Μέγαν. Δεν ξέρω, τους έχει δει κάποιος. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όλα δείχνουν ότι έχουν φτάσει στη Βρετανία. Χθες προσγειώθηκε το ιδιωτικό τους jet στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ και ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Να σημειώσουμε βέβαια, Σπύρο, το έχουμε ξαναπεί, ότι η επιστροφή τους στη Βρετανία δεν συνεπάγεται και επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Θα παραμείνουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής? Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα τους κατοικία βρίσκεται στην ήσυχη και γραφική περιοχή του Cotswolds, λίγο έξω από το Λονδίνο, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο τους παιδιά έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους σε σχολείο και θα ξεκινήσουν μαθήματα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρίγκιπας Χάρη έχει κανονίσει μια σειρά από φιλανθρωπικές επαφές, θα παραστεί σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικών οργανώσεων, ενώ εργάζεται και πυρετοδός για τους αγώνες Invictus που θα λάβουν χώρα το ερχόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η υποδοχή

0: από τον βρετανικό τύπο είναι μάλλον αδιάφοροι. Όχι μόνο δεν αποτελεί
1: προτίμηση. Ήταν αυτό που, που ήθελα να σε ρωτήσω, ότι πώς τους υποδέχθηκαν.
0: Θα έλεγα με αρκετά χλιαρό τρόπο. Ναι. Δεν αποτελεί πρώτη είδηση σε κανένα πρωτοσέλιδο. Μάλιστα. Και σε κάποια μάλιστα δεν υπάρχει καν σαν είδηση.
1: Άρα, ναι.
0: Τώρα, έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις και κάποια σχόλια σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει η επιστροφή τους εδώ. Σηματοδοτεί σίγουρα μία νέα σελίδα, ωστόσο πολλοί σημειώνουν ότι αναπόφευκτα θα φέρει ξανά στο προσκήνιο και τα άλλα τα ζητήματα που έχει η βασιλική οικογένεια.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. 20 μονάδες μπροστά η εναλλακτική για τη Γερμανία 10 μέρες πριν τις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Πρώτο βήμα προς νέα πενταμερή στο Κυπριακό έκαναν Χριστοδουλίδης Ερχιουμάν. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 ημέρες απομένουν μέχρι τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονίας-Ανχάλτ στην Ανατολική Γερμανία στις 6 Σεπτεμβρίου. Έχει μόλις 2 περίπου εκατομμύρια κατοίκους, είναι όμως το πρώτο γερμανικό κρατήδιο που ενδέχεται να αποκτήσει ακροδεξιά κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν από τα μέσα του 2025 σταθερά την πρωτιά στην εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία ωστόσο διευρύνεται συνεχώς. Νέα επίθεση σε πετρελοφόρο σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα μεταξύ του πληρώματος. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το πάνω χέρι. Εν μέσω της έντασης, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Στόχος η αποκλιμάκωση της κρίσης και η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Συμφωνία για εβδομαδιαίες συναντήσεις ήταν το βασικό αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν για το Κυπριακό. Ο ΙΕ χαρακτήριζε την τρίωρη συνάντηση επικοδομητική στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια νέα πενταμερή διάσκεψη. Στο Βερολίνο συναντώνται σήμερα, μετά από πρόσκληση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, ηγέτες 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συντονίσουν τη στάση τους απέναντι στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Γερμανία και η συμμαχή της, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ολλανδία, ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2028-2030. Η Κομισιόν προτείνει προϋπολογισμό ύψους 1,76 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Δύο εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης έχασαν τη ζωή τους από ελονοσία, πιθανότατα από κουνούπια που έφτασαν με πτήσεις από ενδυμικές περιοχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο της Deutsche Welle.
1: Και επιστρέφουμε με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. ΑΕΚΑΡΑ χθες, περιμένουμε και τον Όφη σήμερα.
4: Ναι, πολλούς περιμένουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία στις 7 απόψε θα είναι στην κλήρωση της League Phase του Champions League, διότι μετά την επιβλητική της εμφάνιση και την νίκη με 4-0 επί της Λεύσκη στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφια χθες, πήρε την πρόκριση για τα αστέρια, περιμένει μεγάλους αντιπάλους. Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και ούτω καθεξής. Έχει θηρία και αυτή είναι και η ομορφία του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπαίνει και στο Champions League. Έτσι. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Παναθηναϊκός στις 8 αντιμετωπίζει την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ στην Τσεχία το παιχνίδι για να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Η αναμέτρηση ζωντανά από τον Sky στις 8 υπάρχει pre-game στις 7.30 και γι' αυτό σου δίνω πάσα να πεις ότι το δελτίο ξεκινάει στις 6.
1: Στις 6. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα είναι στις 6.
4: Πάρα πολύ σωστά. Στις 8 ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στην ρεβάνς του 1-1 και ο δικέφαλος για να προκριθεί και αυτός στην League Phase του Conference League. Κλείνουμε με τον Όφη, ο οποίος μετά το 3-0 επί της Τσέσεκα Σόφιας στο Παγκρίτιο την προηγούμενη εβδομάδα θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στο Europa League.
1: Είπα τον Όφη γιατί νόμιζα. Δεν ξέρω γιατί μου είχε κολλήσει ότι ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο. Αλλά Παρασκευή δεν έχει.
4: Όχι, είναι πάντα Πέμπτη τα Europa και Conference League. Στις 9 η αναμέτρηση του Όφη με την Τσεσεκά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
5: Επόμενο.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
8: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων.
9: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 3.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, I'm all in.

0: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
2: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-25251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη, όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

맞은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96. 96.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και

0: Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

από την Κεφαλονιά για

0: dancing. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γευτής.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

πόλης.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: δρόμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκο ζει.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electro Team Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 91,5.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.